0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Θεού ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ο ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσθητι τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου που προσπίπτωμεν σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξαγείρασμε Κύρια, τον όν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσατε και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργίσεις εμή τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου. Αλλά εφιλανδρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον εγυράσμε, εις το ορθρίσα και δοξολογήσα το κράτος σου, και ανήν φώτισαν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξον μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνιένετε σαν δολά σου. Και πίνει το θέλημά σου και ψάλιν σε εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε επαντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου χρονία, εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπναν αστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδίαν καθαράν και πνεύματι ταπεινώσεως, προς ενεκτείνεσι την εκ των ρυπαρών χιλαίων μου ένεσιν, όπως καγώ κοινωνός γένω με των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαβιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν Πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου αγωγινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εν νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες την αλήθειν και αναμαρτίασαι και εις εν η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και επερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τα αναμαρτιών μου και πάσα στι ανομίε μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές αγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αδανέλης απ' εμού. απόδος με την αγαλίασεν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψωση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησα στη Σία, ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστε θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους. Μακάρια μου με ενωδώ η πορευόμενη ενώ μου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία ξετήσουσιν αυτών, ουγαρία εργαζόμενη την ονομία να εντεσόδης αυτού επορεύθησαν, σι εν ετήλω τα σαντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθήσαν οι οδοί μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου, τότε ομοία συνθώ, εν το με επιπλέμει επί πάσα στα σαντολά σου, εξομολογήσω μέσα εν ευθύτητη καρδίας, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώς η νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου, εν όλη καρδία με εξεζητησά σε μία πόσιμη από τον εντολόν σου, εν την καρδία έκρυψα τα λογιά σου όπως αν μία αμάρτωση, ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν της δικαιώμασης σου μελετήσω ου και πλήσω με των λόγων σου, ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου, πάρικος εγώ εμί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σαντολά σου, επεπόθησαν ψυχή μου, το επιθυμήσα τα κρίματά σου εν πάντη καιρό, επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκλίνοντας από τον εντολόν σου, περίελε από μόνιδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν, και γάρι κάτι σαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ουδέ δούλες σου ειδωλέσχε εν της δικαιωμασή σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το ειδάφι ψυχή μου, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς με ξύγκυλα και επίκουσάς μου, διδαξώνε τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνετισώμε και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίως όνε εν της φλόγης σου. Οδόν αδικίας απόσυσον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόμε. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου και πελαθόμην. Εκολύθην τις μαρτυρίες σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επιλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δει ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου εις των φόβων σου. Περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθετε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζους εμι λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ουκείς χεινόμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Και ήρα τα σφύρας μου προς τα σαντολά σου ασυγάπησα. Και ειδωλέσχουν εν της δικαιωμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου όν επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου. Ότι το λογιόν σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από τον νόμο σου και ξέκνα. Εμνίστηνε των κρυμάτων σου επαιώνος, Κύριε, και παρεκλήτην. Αθυμία κατέστια με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανούντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσανη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην του ενικτή του ανάματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίσμο, Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμον σου. Εδέηθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λογιόν σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφαν τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην κιού και ταράχθην του φυλάξαστε τα σαντολά σου. Σχοινία μαρτωλών περιεπλάκησάμι και τα του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύκτων εξηγυρώμην. Το εξομολογήσεστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελέους σου, Κύριε, πλήρησε γη. Τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επί ίσας μετά το δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τα σαντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, διά τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη απ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερμνήσω τα σαντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα. Αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και πλασάν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σαντολά σου. Οι φοβμένοι σε όψονται με και εφρανθήσω με, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρυματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, το παρακαλέσαι με κατά το λόγιό σου, το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχεντήτω σαν υπερήφανοι, ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν με φοβμένη σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιωμασή σου, όπως σαν μη εσχενθώ. Εκλείπιστο σωτεριών σε ψυχή μου στους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου στο λόγιον σου λέγοντες, πότε παρακαλέστης με, ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου και περιλαθώμην. Πόσα εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσα ντόμη παράνομη αδολεσχία σε λούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχής συνετέλεσαν με εν τη γη. Εγώ δέου και κατέλειπον τα σαντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αληθιά σου. Εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα. Ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτοί σε ζησάς με. Σώσε μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμειναν αμαρτωλοί, το απολέσα με, τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση στην τελεία σειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα σου διδασκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε πόλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκινα, ότι εσύ ερωμοθέτησάς με. Ως λυκαία το λάριγγί μου τα λογιά σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, διά τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου, νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακαίσθησα του φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δε, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τεσχερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεντο αμαρταλίλου παγίδαμι και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύν. Έγνα την καρδία μου, του ποιήσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιμψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτρο μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας αντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λογιόν σου και ζήσον με και μην κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξοδένωσες πάντα στους αποστατούντες από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, απογάρτων κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοβατισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και στο λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά το δούλου σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου ημί εγώ συνεδισών με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσω το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο εγάπησα τα σαντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάσιων. Δια τούτο προσπάσα στα σαντολά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσσα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξε και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λογιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σαντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επ' των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέβησαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λογιών σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξοδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκεί έκραξα εν όλη καρδία μου, επάγουσον μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκεί έκραξα σώσον μου και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα η ναωρία και εκεί έκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λογιά σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν κατά δύο κοντές με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνουν εκ των μαρτυριών σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλούν σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλιβοντές με. Εκ των μαρτυρίων σου και ξέκνα, είδωνα συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σαντολά σου ετάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια, και στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν, και από των λόγων σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκομαι σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστην αυτής σκάνδαλον. Προς εδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σαντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου ότι πάσε ο Δήμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησις μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσα με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λογιά σου, ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, το σώσαμε, ότι τα σαντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος μελέτη μου εστί. Ζήσεθε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολελώς, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σαντολά σου και τα λαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάσους ανθρώπους, και αδια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου, και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα στους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνησόντας και νεκρούς, ούτε εις βασιλείας σου και στο τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζεοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ιδού ανυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπεον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλαν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβερά νερούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαιοφεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέπελεύσε τη φωνή λέγουσα ειδού ανυμφίω σου, βλέπεον ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά αγρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαιοποίωνη, και δώσει τον ημφώνα των θείων της δόξης αυτού, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεοτό και Παρθένη και τέβομεν, τα στον εναντίον βουλάς διασκέδωσον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέξπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου, Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σε ευλογούμενη ψηθεθέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα ενδοξάτε και εξαίσια ονουκαίστην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων, εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Σύ ότι ούσιν απόλυσες ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος Σου. Διώδης οπούμεν την ανίκαστόν Σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους εις διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέους ύπνου της αθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος, άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ, το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή Σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών, ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, θενήξει η βοήθειά μου παρακυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη, μη δόησεις άλλο τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε, ιδού ουν ειστάξει ο δε υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ, Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου, ημέρα ο ήλιος σου συγκάψεσαι ο δε η σελήνη τη νύχτα, Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου ο Κύριος, Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την εξοδό σου από τον νικαίος του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Έντες νυξίνε παρά τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μνήστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων Σου, και ως εν βίω ημαρτών συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισιο δυνάμενος, και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνο δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων Σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων Σου, ένθαο και στυπώνος Σου λύπιος στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενέθεο το και παρθένε, εν σίγαρο αφόρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθεί να ευδόκησε, μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας της ησυχεσίας κρατείνονται, διό ανυμνούν δεσβόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Μνήσθητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των με ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα, εκούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο και τα διάνοια πλημμυρίθεν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις σκοτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύν λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα σου απ' αιώνος Αγίου σου, χάρισε αυτής και εμείς τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλευση. Σίγαρη ζωή η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγιό και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρτην ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φυλαξών υπό την σκέπη σου.

0: Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεπούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως υπερασπίσει σου το όνομα του Θεού Ιακώ. Εξ αποστήλες η βοήθεια εξ Αγίου και εξ Υιών αδυναμητό σου. Εις τρυπάσεις θυσίας σου και το βοκαύτωμά σου και ανάθω. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου, κατά την καρδία σου. Σε πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα εκ το σωτηρίο σου. Και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλύτησόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Μην έγνων ότι έσουσε Κύριος των Χριστών αυτού. Επακούσε και αυτού εκ του ουρανού Αγίου αυτού. Εν δυναστείες σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν νύχης. Θυμίζεται εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών εκ καλεσόμεθα. Αφήσει να υποδείξει.

φτάσε. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφραυτίσεται ο βασιλεύς και έπειτος ο Κυρίος σου αγανιάσεται σπόδρα την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των κυλαίων αυτού και στέλνησες αυτόν ότι προέφθασες αυτόν εν αγλογίας Χριστότητος έκυκας εκ την κεφαλήν αυτού.

0: ευχήσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιών αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαράμεθο του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον, και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί, ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρει πάντα στους μισούντας σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτούς συγκαράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πει, τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από υιών ανθρώπων, ότι έκλειαν εις έκακα, διαιρωγήσαν το βουλάς, έσου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψότητη Κύρια εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστεία σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας αμαρτίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα στενία σημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εξ ουρανής, αγιαστούν το όνομά σου, έρχεται βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και αυτή της γης. Τον άφτον ημών των εκείνων συνολώσουν εις σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι να είδες ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από τη φωνή. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την δυναμία σου, μη κάθε βασιλεύσε κατά βαρβάρον τον λαό σου, και το ψών φυλάσσον δε του καλού σου πολύ φωνή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα σου, ο εξωτήσε με σταυρό εκκλησία, η επωνύμα σου και η πολιτεία, του συντηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρονο εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθή τας ηκεσίας ημών πανήμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζωσε και έλευσε βασιλεύει και χορήγει αυτή σου να νόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επληθύνθησε αθλιβοντές με, πολλοί απανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Ουκ έτσι σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού, είδε Κύριε αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριο και έκραξε και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσε, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ο φοβηθής μου από μοιριάδων λόγω των κυκλώσεων επιτιθεμένων, μειονάστε Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι εσύ απάδεξες πάντα σου εκθεροντάζεις ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες, του Κυρίου σωτηρία και από τον λόγο σου ευλογίων σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσε, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δέτε οργή σου παιδεύσεις με, ότι αβέλη σου ανεπάγησαν με και επεστήριξε με, με την χείραν σου. Που καίεις την ίεσεν της αρκή μου, προσώπου της οργής σου. Που καίεις την ειρήνη της σωστές μου, προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου περί την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλη την ημέρα σκυτροπάζουν οι πορευόμοι. Ότι εψώοι μου εμπλήσθηκαν εμπεγμάτων και ουκαίες την ίεσεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθε και τελειπεύει ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου, αλλά οι σαματιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ ο Δέος υποφώσου πήκουν και όσοι άλλων σου κανηγούν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος που ακούν και όπου έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, εσύ είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι ύπορο μου πότε επιχαρώσει με εχθή μου και τους ελεθήν επόδας μου επ' εμέ με γλωριμόνησαν, ότι εγώ εισμάστηκες έτοιμος και αλγιδόν με ενωπιόν μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερμήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσουν και κρατέονται πέρα με και πληθύν της ενημισούντας με αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μία καταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μία αποστείς απ' εμού. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μία καταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μία αποστείς απ' εμού. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψες η ψυχή μου, πως απλώς σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση, του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου υπερ ζωά στα χείλη μου επενέσουσε, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ρώτα σχήρας μου. Ως εξαίρετος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσουν έστω το στόμα μου. Ή εμνημονευόνουσε από τη στρομή μου, της όρθης σε μελέτωνησε, ότι ήρθες βοηθός μου και τη σκέπτω από τα ρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χειρές ομφές, με ρίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήστε επί το Θεό, επενεθήστε πάσο ομοιόν εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λελούν τον άδικα. Εν της όρθης σε μελέτωνησε, ότι γίνηθες βοηθός μου, και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα

Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και εγκυθεί εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου, ότι επιλύσε κακό η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστε με τον καταβενό των Ισλάκων, εγεννήθηνο σε άνθρωπο αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Ω η δραματία καθέβονται σε τάφων, όπου εμεί τη έτη και αυτή τη σειρά σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο το τάτο, σκοτεινή και νησιά θανάτου. Επί με επιστήριξε ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επίγυρισε επί με. Εμάκρυνε του γνωστού μου επέ μου, έθεντο με δέλιγμα ευτή. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενο, θερμή μου στέγησαν από πτωχία. Εκεί έκρεξε προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτυσε προς σε τα σχήρα μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις, θαυμάσαι, οι ιατροί να στήσουν και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτσι εν του τάφου το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότια θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Εγώ προς σε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι δι Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφει το προσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και κόπησε εκνοητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσάν μου σίδρο, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νίκη εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσης τα συνταποδόησης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης ανομίας σου, τον ιόμενο πάσης τα νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ελέη και εκτιρμής. Τον επιβλώντα να γραφτεί στην επιθυμία σου, να κινηστείς εδωσέ του ηνεώτη σου. Ποιον λοιμοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωρούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέει μόνο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου πιστέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηγή. Ου κατά σ' ανομίας ημών επίγησεν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού από τους φοβουμένους αυτών. Καθώς σου να απέχουσαν ανατολέ αποδισμών, εμάκρυνα φημών, τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατηριού σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμείστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος σου συγχώρτωσε η μέρη αυτός, η άνθρωπος του αγού του εξανθήσει. Ότι πνεύμα δηλήθεν

του, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου την αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου, του δικαιωθείς των οποίων σου παζούν, ότι κατεδίωξον ο Θεός την ψυχή μου, εταπείνωσον εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς των ημερών αρχαίων εμελέτησε εμπάς της έργης σου, εμπίμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτησε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες της λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λαιό σου, ότι ψήλπισε. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν υπορεύσουμε, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με ενική ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψε την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και πολλοί πάντα σου λείβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μέρα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.

0: Χριστόν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί της ους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαθόν δοξομολογήσε το Κύριο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε. Τον αγγέλιο του πρωί του ελαιώ σου, τα λήθειά σου κατά νύχτα. Ενδεκαχόρδο ψαλτήριο με το δίσεν κιθάρα. Ότι έφρανάς με Κύριε το ποίημα της σου και της έργης το χειρό σου αγαλιάσομαι. Όσοι μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, σφόδρε βαδίχθησαν οι διαλογισμοί σου. Ανήρ άφρονου γνώσετε και ασύνετο σου σύνηση ταύτα. Εν το ανατήλια μαστολού σου συγχόρτων και διέκυψαν πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Όπως αν εξλοθρευθώσουν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψισον εις τον αιώνα, Κύριε, ότι δου εχθροί σου, Κύριε, ότι δου εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Και ψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαιοποίωνη. Και επίδεν οφθαλμός με τις εχθροίς μου και εν αυτής επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει, ως η κέντρωση εν του Λιβάνου πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσιν. Ότι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνη και φαθούντες έσονται τον αγγείλε. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκέ στην αδικία εν αυτό. Ο Κύριος ευασίλευσε να πρέπει ενεδύσατο, ενεδύσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο. Και γάρε στερέως εν την οικουμένη ή της ους αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος από τότε από το αιώνος ή. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή με το ρυθμί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλή σου Κύριος. Τα μαρτύρια σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάζετο. Υψώθητε ο κρίνων τη γήν, απόδος ανταπόδοση της υπερηφάνης. Ως πότε αμαρτωλή Κύριε, ως πότε αμαρτωλή καυχήσονται. Φέξονται και λαλήσουν στην αδικία. Θα λύσω συμπάντηση εργαζόμενη την ανομία. Το λαό σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλοι τον εφώνευσαν. Και οι πονού κόψετε, Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός σου Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μόλι πότε φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους ουχή ακούει, ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπο γνώση. Κύριος γινός και τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι σημάται. Μακάριος ο άνθρωπος όναν παιδεύσεις Κύριε και τον νόμο σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνει αυτόν αφημερών πονηρών έως σου οργεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ακώσεται Κύριος ο λαόν αυτού και την κρονομίαν αυτού εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει.

0: Ακόμη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι.
1: Και νυν και ο εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα του Κυρίου, αλλά αλλάξουμε το Θεό το σωτήρι ημών. Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού να εξομολογήσει και ψαλμίς αλλάξομεν αυτό, ότι Θεός μέγας Κύριος και Βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτών εισήν, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και τη ξηράν οι χείρες αυτού έπλασαν, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών έως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου. Ού επείρασαν με πατέρες ημών, εδοκίμασαν με κείδον τα έργα μου. Τεσσαράκον τάτη προσώξησα τη γενναία εκείνη και είπα ή πλανώντα την καρδία. Αυτοί δεν έγνωσαν τα σωδούς μου, όσο όμως εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Άσε το Κύριο άσμα κενών, άσε το Κύριο πάσα εκεί, άσε το Κύριο ευλογήσετε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού, αναγγείλετε εν της έθνες τη δόξα αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι μέγας Κύριος και νετός φόδρα, φοβερός εις την υπερπάντα στους θεούς, ότι πάντα στη θεή των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησεν, εξομολόγηση και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού, ενέγκατε το Κύριο επατρία των εθνών, ενέγκατε το Κύριο δόξα και τιμή, ενέγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού, άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα θαυλάς αυτού, προσκυνήσετε το Κύριο εν αυλή αγία αυτού. Σαλευθείτε από προσώπου αυτού πάσα η γη, είπατε της έθνεσης ότι Κύριος εβασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη ή της ούσα αλευθίσετε, κρινή λαούς ενευθύτητη. Εφρενέστωσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εναυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε τη γη, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν τη ελδή αυτού. Ο Κύριος ευασίλευσε να γαλιάσουν τη γη, εφραθεί το σανίζι πολλέ, νεφέλε και γνώφος κύκλου αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωση του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού, προπορεύσεται και φλογεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφανε εαστραπέ αυτού την οικουμένη, είδε και σαλεύθη γη. Τα όρια όσοι κυρώς ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυμφίτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες άγγελοι αυτού, οικούσε και φράθη Σιών και οι γαλιάσονται εθυγατέρες της Ιουδαίας. Ένεκεν των κλιμάτων σου, Κύριε, ότι εσύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γη, σφόδρα υπερυψώθης υπερπάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος σας ψυχά στον οσίον αυτού, εχειρός αμαρτωρού λύσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέστη καρδία εφροσύνη. Εφράθητε δίκαιο εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άσε το Κύριο άσμα κοινών, ότι θαυμαστά επίσημο Κύριος. Έσωσε αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίαν ο Άγιος αυτού. Αγνώρισε Κύριος τον σωτήριον αυτού, εναντίον των εθνών επεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού.

Ανείς του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το είπε Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης ο σωτήριον του Θεού ημών. Ραδάξε το Θεό πάσα, υγειάζεται και αγκαλιάζεται και ψάλατε. Ψάλε το Κύριον κιθάρα, εν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εσάλπιν συνελατές και φωνή σάλπιν κρος κερατίνης. Αλλάξετε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσουν συγχυρή επί το αυτό. Τα όρια γαλιάζονται από προσώπου Κυρίου. Ότι έρχεται ο δίκη κρίνε την γη. Κρινεί την οικουμένη δικαιοσύνη και λαού συνεκτήτητη. Ο Κύριος σε βασίλευσε οργιστέστοσαν λαοί. Ο καθήμενος σε πλέον χερουβίων σαλευθεί το η γη. Κύριος εσύον μέγας και ψηλός εσύν επί πάντα στους λαούς. Εξομολογησάστοσαν το όνομα Τίσου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστίν. Και τιμή ο βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σι τίμασας ευθύτητας κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ σι επί ίσας. Υψούτε Κύριον του Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίον των ποδών αυτού, ότι άγιος εστίν. Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμούλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επικαλούν τον Κύριον και αυτός εισήκου εν αυτόν. Εν στήλων εφέλης ελάλη προς αυτούς, ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και, και τα προστάγματα αυτού άδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σοι επίκουες αυτόν ο Θεός, σοι ευήλατος εγίνω αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλάξτε το Θεό πάσα η γη, δουλέψετε το Κύριο εν ευθροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίσην ημάς και ουχ ημείς, ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τας φύλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τας αυλάς αυτού εν ύμνης εξομολογήσει αυτό. Ερείτε το όνομα αυτού ότι Χριστός Κύριος, εις τον αιώνα του έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίση να σου μέση Κύριε ψαλό και συνήσου εν οδό αμόμο, πότε ήξεις πρός με. Διαπορευόμενα κακία καρδίας μου εν μέσω του ύπου μου, ου προετιθέμει προφθαλμό μου πράγμα παράνομων, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ου και κολλήθημη καρδία σκαμβή, εκκλίνοντος απαιμού του πονηρού ου και γίνοσκον. Τον καταλαρούν τα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ου συνίσθιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο ούτως μη ελειτουργεί. Ου κατόκεν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανία, λαλών άδικα ου κατεύθυνε ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, το εξολοθρεύς εκ πόλεως Κύριου πάντα στους εργαζομένους στην ονομία. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Πνεύματι.
1: Και ενεργεία εκεί στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου και κραυγή μου προσέλθε του. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, ενιαν ημέρα θλίβω με, κλείνω προς με το ούσου, ενιαν ημέρα επικαλέσω με, σε ταχύ επάκουσό μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνώση ημέρα μου και τα οστά μου συφρύγιο συνεφρύγησαν. Επλήγιν ως η πόρτος και ξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθώνει του φαγήν των άρτων μου. Από φωνή του στεναγμού μου εκολύθη το οστού μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνη ερημικό, εγεννήθηνο συνεκτικό ρεξεν οικοπαίδου, η κρύπνησα και γενόμενο του θείων μονάζων επιδόματο. Όλην την ημέρα νομίδιζε όμοι οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατ' εμού όμνιον, ότι σποδόνωση άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων, από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με. Ε, ημέρη μου σοι σκιά εκλήθησαν, καγώς η πόρτος εξηράνθην. Σοι δε κυρίες των αιώνα μένεις και το μνημό σου νόσου εις γενεάν και γενεάν. Σοι αναστάσει εκτηρήσεις της ιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και το χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντες οι βασιλείς της γης τη δόξαν σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος της Ιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκου εξουδένωσε τη δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτης γενεάν ετέραν και λαός οπτιζόμενος εν αίσθη των Κύριων. Ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί τη γην επέβλεψε. Το ακούσε του στεναγμού του πεπαιδημένου, του λύσε του ιού του δεθανατωμένου. Το αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεση αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυνεχθήν λαού επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύω αυτού την ολιγότητα των ημερών μου αναγγυλώνει. Μη αναγάγισμεν ημί ημερών μου εν γενεά γενεών τα έτη σου. Καταρχάς η Κυρία τη γίνε θεμελίω σα. Και έργα το χειρό σου η σύνη ουρανία, αυτοί απολούνται εσύ δε διαμένεις και πάντες ως σημάτεων παλαιωθήσονται και ως υπεριβόλαιων ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Σύ δε ο αυτός ή και τα έτη σου κεκλείψουσι, νύη το δούλου σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθωρά στη ζωή μου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το εσέ του η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέημον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, σου και στέλο οργιστήσε τεουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία Σιμών επίησε νημήν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσεν ανατολέ από δυσμών εμάκρυνεν αφημών τα σανομία Σιμών, καθώς εκτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνων το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αυρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτσι τον τόπον αυτού, το εδέλειος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσου στη διαθήκην αυτού, και με μνημένους των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανού ετοίμασε το θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντου δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εν Κύριο Θεός με μεγαλήν τη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ενεδίσον αβολόμενος φως σου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζουν εν είδες τα υπερώ αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον του περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία και στον τόπο ονώνε θεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθου ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψει τη γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάρανξην αναμέσων των νεραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσουν εκ μέσου των πετρών δώσουν συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσιν και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω δε τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του Λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρωθεί ο ενεσεύσουσι του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού. Έθος σκότος και γένα τον ήξεν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριαόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου αύτη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ήρπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαν τόσου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος, αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφραγδίσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέπειν, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Ενδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραθήσω επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα Αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα Αυτού. Άσατε Αυτό και ψάλατε Αυτό. Οδηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια Αυτού. Επενείστε το ονόματι του Αγίου Αυτού. Εφρανθεί του καρδία ζητούν τον Κύριον. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε, ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Μνήσετε το θαυμασίον αυτού, ανεποίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού, ή Ιακώβ εκλεκτή αυτού, αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού, εμνήστε εις τον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου εν ετήλα του εις χιλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και το όρκο αυτού το Ισάκ. Και έστησαν αυτό το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον. Λέγον σοι δώσω τη γην Χαναάν σκήνισμα κληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί. Και δε ήλθον εξ έθνους εις έθνος και εκ βασιλείας εις λαών έτερο. Ού καθήκεν άνθρωπο να δικήσει αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άφτεστε το Χριστό μου και τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και κάλεσε λοιμόν επί τη γην. Παν στήριγμα άρτου συνέτριψε, να πέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εν πέδες τους πόδας αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού μέχρι του ελθύν του λόγων αυτού. Το λόγιον Κυρίου επίρουσεν αυτών, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτών άρχων λαού και αφήκεν αυτών. Κατέστησεν αυτών Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού έως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ σε Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησε εν γη Χαμ. Κι ύφξησε το λαόν αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδία αυτού του μισήσε το λαόν αυτού του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν το δούλον αυτού Αρών όν εξελέξε το εαυτό. Έφθεντο εν αυτής τους λόγους των σημείων αυτού και τα τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότους και σκότασεν ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γήν αυτών βατράκους εν της ταμείης των βασιλέων. αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθεντοντας βροχάς αυτών χάλαζα, πυρ καταφλέγουν εν τη γη αυτών. Και πάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε νακρής και βρούχος, ούκ είναι αριθμός, και κατέφαγε πάντα χόρτων εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα το καρπόν της γης αυτών. Και πάταξε παν πρωτότοχον εν τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνου αυτών, και εξήγαγεν αυτούς εν αρχηρίο και χρυσίο, και ούκ είναι εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθητε Αίγυπτε, εφράνθη Αίγυπτος εν τη εξόδου αυτό, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών επ' αυτούς, διεπέτασεν εφέλην η σκέπην αυτής, και πήρ του φωτίσε αυτής τη νύχτα. Ήτησαν και ήλθε ορτιγομήτρα, και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ρίησαν ύδατα, επορέθησαν εν ανίδρυς ποταμή, ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ, του δούλου αυτού. Και εξήγαγε το λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη. Και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αν φυλάξωσι τα δικαιώματα αυτών και των νόμων αυτού εξητήσωσι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Αντιλαβούς ως ηλέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός συχάρητη της Παναγίας Ακθάνδρου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παρατώμεθα ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την γυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελεώσει κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάντυψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλωσάς με, ραντείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν εν αγαλιάσονται ως τέδι ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμοι ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σέβησε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, όλο καυτώματα μου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός γουξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.

0: Εν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ιερεύσιν ευσεβώς διαπρέψας και μαρτυρίου την οδόν διανύσας, τα των ειδόλων έσβησα σεβάσματα, πρόμαχος γενόμενος της εις ποίμης Θεόφρον, διώσε και γεραίρουσα μυστικός εκβάση, εκ των κινδύνων

χαράν, ως περάνθηση μπλέξαντες, στέφουσιν αξίως, ετούντες παρασού λαβήν, των θεσμάτων αποχήν και των κακών του βίου λύσιν, και εχθρών ορατών και αοράτων ριστήνε, τεσσές πρεσβείες, πατήρ ημουν άνθημε.

Αβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός χάρη του. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν μου Αρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό του Θεό παρατώμετα. Σιγαρεί ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και αή και

Αρέτο ζωή αγιότητος όφθης και εύος εκλεκτών και των πάλι Αγίων ισότιμος και κοινωνός, διό και ισορός των σών σεπτών λειψάνων, κυβωτός αγιάσματος πάση πρόκειται, τι του Παναγίου Πνεύματος επιφυτίσει, καθαγιάζουσα τους προσερχομένους και θεραπεύουσαν όσους ανιά τους, και νέμωσα και νησμών μετανοίας, πεπαλαιωμένες ψυχές, τη αμαρτία, όν της επτήν ανακομιδήν εορτάζοντες και τα σά θαυμάσια ευσήμως κηρύττωμεν,

Αντρίχας, άνθιμον εν τριτάτη απέκτην εξήφος οξύ. Τι αυτή η μέρα την ανακομιδήν εορτάζουμε των τιμίων λειψάνων του εν Αγίης Πατρός ημών, νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, γενωμένην εν έτη Σωτηρίο, 1953. Εκείς λείψανα φανέντα Πάτερ, πάση φαίνουση την κεκριμένην χάριν, η κάδη πρώτη νεκταρίο γήθεν ωστέ αφάνθη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Θεοκτήστου, συνασκητού του μεγάλου ευθυμίου, ειδός σον είναι των Θεών κτίστην Πάτερ, αυτών προπάντων, εξελέξω κτισμάτων. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Φίβης, της Διακόνου, της εν και χρέες Εκκλησίας, μαθητρίας του Αγίου Πρώτου

Άγιος Ζήνων, εν Λέβητη Μολύβδου κοχλάζοντος λυθείς τελειούτε, Ζήνων ο Θείος του Θεού πόθος Ζέων, χαίρον

ούτε οφθήσα βασίλισσα φρικτή θηρής, φρικτό παρέστηπαν βασιλέως θρόνο, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Αριστείων επίσκοπος Αλεξανδρίας της Μικράς παρά την Ισόν πυρή τελειούτε. Όσεις άριστον την πυράν σπέβδον τρέχεις, Χριστού άριστε μαρτύρων Αριστείων, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Χαρίτων, ένας δες του βόθρου βληθείς τελειούτε, εις δις Χαρίτων, εις τον ασβές του βόθρον, άσβες τον έβρε φως ακυρά του τόπου, ο Άγιος Μάρτης Αρχοντίων, λοιμό τελειούτε, Αρχοντίων, λίμωτε καντεύθεν τρέχε, άρχοντα κόσμου λαμία νοουμένην, μνήμη του εν Αγίης Βασιλέως Κωνσταντίνου του Νέου Ιού Ηρακλείου, Χριστός Βασιλεύς Ευσεβή Κωνσταντίνων, εν ουρανής έστεψε κοσμίως τέφη, μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών, Ιωαννικίου Αρχιεπισκόπου και πρώτου Πατριάρχου Σερβίας, καλός ποιμάνα στην Εκκλησία Σέρβων, ο Ιωαννίκιος Άνω Μετέστη, μνήμη του ενωσής Πατρός ημών Ιωάννου, του Δασιτρίχου, του Διαχριστών Σαλού, Σαλόμορος τα έξων Ιωάννη, την του Σταυρού Σοφίαν επενεδίθης, ο Άγιος Νεομάρτης Πολύδωρος, ο εν τη Νέα Εφέσο μαρτυρήσας κατά το 1724 έτος αγχώνη τελειούτε, δώρον Θεώσε και πολίτε και νέων, δέδο και νημήν πολίδωρε τρισπάκαρ, μνήμη του Αγίου Νέου ιερομάρτυρος Ραφαήλ του Σέρβου, ηγουμένου της Φωνής Σισάτοβατς, μαρτυρήσαντος εν έτη 1904.

λαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη. Της Παναγίας ακράνου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστόν τε Θεό παρατώ μετά. Ότι σε νουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το

Θεού Εκκλησίων και της Ορπάντων ενός Υιός του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίσεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εκκριστόδιακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της κατηγουμένης της Ιεράς Μονισταύτης, Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστός Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Ιεράς Μονισταύτης, Πάσης Μονής Κόμης, Πόλεως Νήσου και Χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλέον των οδηπορούντων, οσούντων καμνώντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ρησινέη μάσα μου πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσουν

και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός, ημών το κράτος ανήκασον και δόξα κατάληπτος, ούτω έλεος αμέτωθον και φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα κατά την εσυλαχνία σου επίγλωση συνεφημάσαι και επί των Άγιων Εκορτούτων και πίσω με θυμών και το συνευχομένο να μην πλούσια τα ελέη σου και του πυρμού σου. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γενικαία

Τόχια η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Κύριε Θεός, σήμωνος ως του λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε να αγίασε τους αγαπώντας σε φρέμι του οίκου σου. Συ άπησε την δόξα τη θεϊκή σου δυνάμει και με καταλήψη μας ελπίζοντας επί σε, ότι σών το κράτος και σου εσύ είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις

Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου μου Άριας, μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, στον του Θεό παραδόμεθα. Όταν σκητάς τα άπτας και συμφώνωση μην χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσαν επί το όνομα Τίσου και σε τη συμπαρά έγινε επαγγελάμενος. Αυτός και γίνει το δούλο σου τα αιτήματα που προσφέρω πλήρωσαν. Χορηγώνει με το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εισαλήθειας και εν το μέλλον της ζωής αιώνι ευχαριζόμενος. Ότι αγάθος και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γίνει και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.

Θεός, ο Άγιος, ο Αγίος, συναπαυόμενος, τρεις Αγίου φωνή, υπό τον Σεραφείμ αγυμνούμενος, και υπό τον Κερουβείμ δοξολογούμενος, και υπό πάσης υπουρανή δυνάμεις προσκυνούμενος. Ο εκτομιώντας στο είναι παραγόντα σύμπαντα, ο κτίσης των άνθρωπων κατ' εικόνα συν και ομοίωσιν, και παντής σου χαρίζουν την κατακοσμή σας, ότι δούσε την σοφία και σύνεσιν και μη πάρουν αμαρτάντα, αλλά θέμενος σου συντρία μετάνιν, ο καταξιώσει μας ταπεινούς και αξίους δούλους σου και εν τη ώρα τάφη, στην εγκατενόπιν της δόξης του Αγίου σου της εστηρίου και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία προσάγει. Αυτός δέσποτα, πρόσεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών των δεσάγιων ύπνων και επίσκεψη ημάς στην θεσσοδοτή σου. Συγχώρησε μην πανπλημέλη με εκουσιώνται και ακούσιον. Αγίας ημών τα σιγά και τα σώματα και δώσε με ένας ιό ότι λατρεύει εσύ πάσα της ημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάνω των Αγίων των οποίων ασύευαρες εις άντων. Ότι Άγιος ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ογά καρπός του πνεύματος εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία.

έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωποι δέσποτα, το της ιστεογνωσίας ακύρατον φως, και τους διάνοιας ημών διάνοιξον οφθαλμούς σύστην των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανοήσει. Έντες ημίν και των μακαρίων δολών φόβων, να πάσα αρχικάς επιθυμίας καταπατήσαντες, πνευματική πολιτεία μετέλθομεν πάντα προσεβαρέσει την σύλ και προνούντες και πράδοντες. Σίγαρη ο φωτισμός ο ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός, Συ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το άναρχος Πάτρι και το Παναγίο και Αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την γην και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Εν καιρό εκείνο ήλθε ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης στην χώρα των Γαδαρινών. Και εξελθόντι αυτό εκ του πλοίου, ευθέως απήντησεν αυτό εκ των μνημείων άνθρωπος εν πνεύματι εκαθάρτου. Ως την κατοίκησιν είχεν εν της μνημείς. Και ούτε αλύσεσιν ουδείς ή δύνατο αυτόν δύσα. Δια το αυτόν πολλάκις πέδες και αλύσεσι δεδέστε και διασπάστε υπ' αυτού. Τας αλύσεις και τας πέδας συντετρίφθε και ουδείς αυτόν ίσχυε δαμάς. Και διαπαντός νυκτός και ημέρας εν της νήμαση και εν τες ωραίσιν ειν κράζον και κατακόπτωνε αυτόν λύθης. Ιδών δε τον Ιησού να απομακρώθεν έδραμε και προσεκίνησεν αυτόν. Και κράξας φωνή μεγάλη είπε, «Τι εμεί και εσύ Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου, ορκίζωσε τον Θεόν μη με βασανίσεις». Έλεγε γαραυτό, έξελθε το πνεύμα το ακάθαρτον εκ του ανθρώπου. Και επιρώτα αυτόν, «Τι σοι όνομα» και απεκρίθη λέγον, «Λεγεών ονομάμι, ότι πολλοί εσμέν». Και παρεκάλλει αυτόν πολλά ή να μη αυτούς αποστείλει έξω της χώρας. Ίνδε εκεί προς τα όρη αγέλη χείρον μεγάλη προσκομμένη. Και παρεκάλεσαν αυτόν πάντες οι δαίμονες λέγοντες, πέμψον ημάς στους χείρους ή να εις αυτούς εισέλθομαι. Και επέτρεψεν αυτής ευθέως ο Ιησούς. Και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα εισήλθον εις τους χείρους. Και όρμησεν οι αγέλη κατά του κρυμνού εις την θάλασσα. Ήσαν δε ως δυσχύλιοι και επνίγοντο εν τη θαλάσσα. Οι δε ευόσκονται στους χείρους έφυγον και ανήγγυλον εις την πόλη και εις τους αγρούς. Και εξήλθον ειδήν τι εστί το γεγονός. Και έρχονται προς τον Ιησούν και θεωρήσει τον δαιμονιζόμενον καθήμενον και ηματισμένο και σοφρονούντα, τον εσχικόντα τον λεγεώνα και εφοβήθησαν. Διηγήσε του δε αυτής οι ειδώντες πως εγένετο το δαιμονιζομένο και επί των χείρων. Και ήρξαν το παρακαλήν αυτόν, απελθύν από τον ορίον αυτόν. Και εμβάντος αυτού εις το πλοίον παρεκάλλει αυτόν ο δαιμονιστής, ή να ή μετ' αυτού. Ο δε Ιησούς σου καφήκεν αυτόν, αλλά λέγει αυτό, είπαγε εις τον οίκον σου προς τους ανθρώπους και ανήγγυλον αυτής όσα σοι ο Κύριος επίησε και ελέησες. Και απήλθε και ήρξα το κηρύσιν εν τη δεκαπόλη όσα επίησεν αυτό ο Ιησούς και πάντες εθαύμασον. Το καιρό εκείνο Ηρώδης ο τετράρχης ελεγχόμενος υπό Ιωάννου περί Ηρωδιάδος της γυναικός του αδελφού αυτού και περί πάντων επίησεν πονηρών ο Ηρώδης προσέθηκε και τούτο επιπάσει και κατέκλυσε τον Ιωάννη εν τη φυλακή. Εγένετο δε εν το βαπτιστήν άπαντα των λαών και Ιησού βαπτιστέντος και προσευχομένου ανεοχθήνε των ουρανών και καταβήνε το πνεύμα το Άγιον σωματικό ήδη ως υπερίστεραν επ' αυτόν και φωνή εξ ουρανού γενέστε λέγουσαν.

0: Υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου πάκουσον και ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, δεόμεθά σου πάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, έτι δε των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μονάχων, νεκταρίου, νεκταρίου και νεκταρίου των ιερομονάχων, και υπερπάσει σε Χριστό ημών αδελφότητο. Εν τη δεόμεθα υπέρ τη κατηγουμένη τη ιερά μονιστάθη, Νικοδήμη μονάχη και τη Χριστό συνοδεία αυτή. Εν τη δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωή ειρήνη υγεία, θεία βοηθεία τρία επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεων αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτρόπων συνδρομητών, αφηρωτών, δωρητών, ευλαβών προσκυνητών του ιερού ναού του του. Ετιδεόμεθα και υπέρ των δούλων του Θεού, Στεφάνου, Εκατερίνη, Σπυρίδωνος Κωνσταντίνου, Αποστόλου, Αποστόλου Δημητρίου, Θωμά, Ελέγγυς και ευθυμίας υπέρ αποκαταστάσεως της υγείας αυτών. Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ιδιοκτητών της Ιεράς Μονιστάθης, Αντωνίου Ιερέως του και νέου κτήτωρος αυτής, και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Ετιδεόμεθα και υπέρ των δούλων του Θεού Ευσεβίου Ιερομονάχου, Χρυσοβαλάντης Μοναχής της Καθηγουμένης και των δούλων του Θεού Δημητρίου Νικολά Αθανασίου, Βικτωρίας Ευτυχίας Ιωάννου, Αργυρής Μαρίνης Ιωάννου Ιωάννου, Σουμέλας Βασιλείου, Ιωάννου και Χρήστου των Ιεροψαλτών υπέρ αναπαύσεων ψυχών αυτών. Ετιδεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη ιερά μονή ταύτη. Κύριε ο Θεός ημών την εκδένει ταύτη και εσύ πρόδειξε παδοσόν δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθο σου ελέου σου και του εκτρεμού σου κατάψαν εφημάς και επί πάντων των λαών σου των απεκδεχόμενων των παρασουμέγα και πλούσιων ελέου. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Έψαστη κατοικούμενη το Κυρίο, η πιστή υπέρ των κατοικουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσουν ελεήσουν αντιλάβουν και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός εις χάριν, οι κατοικούμενοι τας και βαλάς ημών το Κύριο κλείνατε. Κύριε ο Θεός ημών, ον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ον δια του συντηρίαν των γέννητων ανθρώπων, εξ αποσύλλας ομνογενής Υιών και Θεών των Κύριων ημών εις Χριστόν, επίβλεψε τους δούλους κατοικουμένους του κατοικικότητας των εαυτών αυχένα και καταξίωσον αυτός ο καιρό ευθέτω του λουτρού της παλιγυνεσίας, αφέσεων αμαρτιών και του ενδύματος αφρασίας. Ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη Εκκλητή σου Πίμνη. Είναι και αυτή η συνειμήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλορρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίνει και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, κατηχουμένοι προέλθετε, όσοι κατηχουμένοι προέλθετε με τις των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεήθωμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη της σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός αδυνάμιον το καταξιώσει ημάς παρασύνει και γίνει το γύρο της Εσυρίου και προσπεσύν της εκτερμήσεις υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός εν δεήσιν ημών, ποιήσιν ημάς αξίους γενέσιν, προσφέρεσιν δεήσιν και κεσίας και θυσίασιν εμάς τους υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσιν ημάς τους έθνους διακονίες τάφιν εν δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου. Ακαταγνώστος και προσκόπτος εν καθορό του μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών. Επικαλείστε σε εν πάντη καιρό και τόπο είναι εις ακόρημον ηλιοσυής εν το πλήθη της αγαθότητος. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γενικαία ή και ίσους αιώνας των αιώνων. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός εις η χάρη τη σοφία. Πάλι και πολλά και σε προσύντουμε και σου δεόμεθα κατά και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψεις επί την δέηση μου. Καταρρίσιμον τα σιγά και τα σώματα από παντό μολυσμού ορχού και πνεύματο. Και εδώ εις ημίναν έναχον και κατάκριν παράσιμο το γύρο τη Ασσυρίου. Χάρισε δε ο Θεό και τη συνευχομένη σημεί προκοπήν βίου και πίστεω και συνέσεω πνευματική. Δώσα τη πάντα φόβο και αγάπη να τραβήν σε έναν όχο και κατακριτό μετέχειν. Των Αγίου Μυστηρίων και τη Ουρανή Βασιλεία αξιωθήνε. Όπω υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, συδόξαν αναπέμπομεν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι. Νυν και αη και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ηλάσσεται.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός ηλάσσεται.

Μας από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός.

0: Ημείς πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χαράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτίων και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χαράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα δε συχές ημών, και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χαράσου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χαράσου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώτην ανεπέσχυντα ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.

και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, μόνος Άγιος, ο δικόμενος της Ιανενέσεως, πάντων καλουμένων σε όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησαν και προσάγαγε το Αγίος του θυσιαστηρίου. Και η κάνωση των ημάς προς την εγκίνηση τώρα και θυσίας πνευματικά σε υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού νοημάτων. Και καταξίωσουν ημάς από την χάρη να οποιών σου γενέσαι θυσία ευπρόσδεκτη θυσία ημών και επισκηνώσουν το πνεύμα της χαρτός σου αγαθών εφημάς και από τα προκείμενα τώρα ταύτα και επιπάνω του λαού σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την γενικαία και

0: Κυρία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς,

0: νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν. Στόμεν καλός, στόμεν μετά φόβου,

Σε μην σε εύλογην, σε ένιν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, παντιτόπου της ποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφρασα, περινόητος, αόρτος, ακατάλητος, αιώνας αυτοσόν. Σί και μονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σί εκμειώντος εις το ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσας πάλι. Και ούκα πέσεις πάντα ποιόνιν, εις ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίστου την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων, ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και όνων κείσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γέ γεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης, είναι εκ των χειρών ημών δέξης της κατεξίωσης και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσε θερωτά, των επινοίκιων υμνων άδοντα, βόντα και κραγών.

Μετά τον Κύριο Μίσον Μακαρίων δυνάμεων, θέστα φιλάνθρωπε, βοόμεν και λέγομεν. Άγιος και Πανάγιος, Σύ και ομονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο. Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου. Όσον κόσμο Σου τους συγάπησες, όσον τον Υιόν Σου τον ομονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μια πόλη, τα λέγει ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την περιμόν οικονομία αν πληρώσεις. Την νυχτή παραδίδω το μάλλον δε αυτόν παραδίδω υπέρ του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων της Αγίας αυτού και αχράτης και αμμή της χερσή. Ευχαριστήθας και ευλογήσας Αγιάς σας κλάσας. Έδω και της Αγίας αυτού μαθές και αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε τούτο μου αίσθητο σώμα, το υπερημών πλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριο μετά το διπνή σε λέγον. Πίετε εξ αυτού πάντες του το αίσθητο αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το υπερημών και πολλών εγχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη θύνη της Κυρίου Τάφης των Ισκεπάντων των υπερημών και αγεννημένων του Σταυρού του Τάφου της Τριημέρων Αστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της Εκκλησιών Καθέδρας Δευτέρας και Φοβεράς και Δόξου αυτού φάλην παρουσίας. Τα σά εκ των σών σοι προσφέροντες κατά πάντα και δια πάντα. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν και δεόμεθα στον Θεό σήμερα. Και μην διέτα σε εμάς πολλές αμαρτίες, κολλήσεις στην χάρη του Παναγίου Σου Πνεύματος, και από τον λαό Σου.

δεν το πατρίο του το τιμίο νέμα σου Ιησούς. Άμην. Μεταβάλλω το πνεύμα της σου του Άγιου. Άμην. Άμην. Άμην. Όστε γενέστε θα λαμβάνουν στις γύψεις ψυχής της άφησης αμαρτίων. Της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος, βασιλείας των ουρανών πλήρωμα, εις παρησία την προσέχεια της κρίμας κατά. Έτσι προσφερομένης στη λογική τάβλα, θελητοτούν πίστερα προς αμένα του πατρών, πατέρων, πατριαρχών. Προφητών Αποστόλων Κυρίκων Ευαγγελιστών Μαρτύρων, ομολογητών εκπαιδευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου.

0: Χριστή Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρις της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σον εν υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κιον έκατος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών, και δώσει μην εν εγιστώματι και μια καρδία δοξάζειν και ανημνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γίν και αεί και ίσους αιώνασον αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη τη μεγάλη Θεού και σωτήρωση μόνη σου Χριστού.

0: μιλάν πρώτο Θεό ημών προσδεξάμενο αυτά ει το Άγιον και υπερουράνιο και νοερών αυτού θυσιαστήριον ει ω μηνευωδία πνευματική. Αντικαταπέψει με την θεία χάρη την δωρεάν του Αγίου Πνεύματο ειθόμεν, την ενότητα τη πίστη και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματο, εντισάμενοι αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συ παρακαταδεθέμεθα τη ζωή μου ανάπασα και την ελπίδα στο φυλάθρο και παρακαλούμεθα και δεόμεθα και κεταίμεθα. Καταξίωση θυμάστε τα λαβίντερο πουρανίου και του μυστηρίων τάφη ιερά και πνευματική τάφη. Μεταγαταρό συνειδότη τη άφηση αμαρτιών τη χώρα των μιλημάτων. Τη πνεύματο Αγίου Κοινωνία τη Βασιλεία Ουρανών Κληρονομία τη Παρισία την προσέ, μη ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Και καταξίωση θυμά δέσποτα με τα Παρισία. Ακατακρίτω ολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκες ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εσύν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίνει και αεί.

0: Ευχαριστούμε σε βασιλεία φαόρα, τη μετρήσου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσει και το πλήθη του ελαιού σου ξεπόδων σου τα πάντα παράγω. Αυτό δέσπο τον ρονό τον έπειδε από τι κυκλικότητε σε δασεαυτόν και βαλά. Ουγαρέ κλείνα στραρκή και αίμα τη λασίνη φοβερό Θεό. Σίουν δέσπο τα προκείμενα πάση με σαγαθόν εξωμάει σου κατνεκά σου διακρίνει. Τι πλέου τη σύμπλε σου τη οδηπορού συνόδου σου του νοσού τασία ή έδρα σου ψυχόρτη του σωμάτι μου. Χάρη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του Παναγενού σου ήου με του ευλογητώσει. Συντο Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την γίνει και αή και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσφυς Κύριε ο πιστέ ο Θεός ημών εξαγίου καρτητηρίου σου και από θρόνο δόξου του βασιλείου και ελθέης ο γιάς μας. Ο άνατο πατέ συγκατήμινος και όδη ημιν αρρωσινών και καταξίως την κρατεά σου Κύριε με τα δούνιμιν του αχράπη σώματός σου και του τιμίου αίματος σου και διημών παντή το λαό Θεός ηλάστην τα μαρτωλό κυρίου σου. Θεός ηλάστην τα μαρτωλό κυρίου σου. Θεός ηλάστην τα μαρτωλό κυρίου σου. Πρόσχομεν τα Αγία της Αγής. Μελίζει και δεν μυρίζει μου.

0: Πρώτα θελών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό του καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβε, η δέτος σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο λαϊνός, όλον το σώμα τολμώ δέξαθε μη καταφλεκτήν, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβέσαι τα σπόρους τεκούσισε και των εμπουρανιών δυνάμεων, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ελθώνει στον κόσμο αμαρτωλούς όσιον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέμεον σου ελέησό με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα λόγο, τα ενέργο, τα γνώση και αγνία, και αξιώσό με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχησον αξίους φλέγων, αλλούν κάθαρ εκπάσεις με κυλίδος, του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ή Θεού κοινωνό με παράλαβε, ου μίγαρ της εκθήρης των μυστήριων ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογός η μνήση τη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άθραξ γαριστήρουσον αξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένου τρέφει ξένος. Έθρεξα πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφραξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπλησίνα της ενσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τα ζύος κυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως εισελεύσου με ο ανάξιος, εάν αγαρ τολμήσω στη συνελθύνη στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότου κέστη του γάμου, και δέσε μας εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισουν Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρέμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια τον ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσεν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνώ με παράλαβε, ου μίγαρ της εκθρής των μυστήριων ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερ Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογός η μνήση τη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγους επί τη ανακομιδή των ιερών λειψάνων, του εναγίης πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Σήμερα τιμούμε τον Άγιο Νεκτάριο Εγίνης, έναν Άγιο τόσο αγαπητό σε όλη την Ορθοδοξία, κυριολεκτικά Οικουμενικό Άγιο. Ο Άγιος Νεκτάριος Εγίνης είναι θαυμαστό πρότυπο αυθεντικής πνευματικής ζωής, βαθιάς προσευχής, που ήταν και το κέντρο της ζωής του, παράδειγμα ηρωικής υπομονής στις δοκιμασίες. Αν σήμερα θαυμάζουμε τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου Εγίνης και τον αγαπούμε τόσο, είναι επειδή υπήρξε μια τέτοια παρουσία, θαυμαστή αντανάκλαση αυτού που ήταν ο Χριστός, ο καλός ποιμήν, επειδή όλη του η ζωή τρεφόταν από την εσωτερική πηγή της προσευχής, από τη βαθιά ένωση με τον Χριστό. Σε όλες τις πράξεις του δεν ενεργούσε πια αυτός, αλλά ο εναυτό Χριστός, με την απόλυτη βεβαίως συνένεσή του, τη συμμετοχή όλου του είναι του, της διανοίας, της θελήσεως και της ελευθερίας του. Πράγματι, ο Άγιος Νεκτάριος ήταν τέλεια αντανάκλαση του Χριστού, ενεργητικά και ταυτόχρονα με πραότητα και ταπείνωση. Δι' αυτού φανέρωνε στους ανθρώπους τη θεία πραότητα και καλοσύνη την ειρήνη που ο Κύριος μας ακτινοβολούσε από όλη του την ύπαρξη. Ο Άγιος έδωσε το παράδειγμα αυτό μέσα σε πολύ οδυνηρές περιστάσεις, με όλες τις αντικσοότητες, τις συκοφαντίες και τις ταπεινώσεις που υπέμεινε. Ήταν εξαιρετικά πρικισμένος και θα μπορούσε να επιτελέσει όχι μόνο το λειτουργήμα του Επισκόπου μέσα στην Εκκλησία, αλλά ακόμη και του Πατριάρχη, δεδομένου ότι ορισμένοι φωτισμένοι κληρικοί είχαν διακρίνει την αυθεντική προσωπικότητα και αγιότητά του και ήθελαν να τον δουν να διαδέχεται τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας μετά το θάνατό του. Προσέκρουσε όμως την αντίδραση, στη ζηλοτυπία και σε κάθε λογής κακοήθης ελιγμούς και ταπεινώσεις. Η ζωή του ήταν η επιτομή της απλότητος και της πτωχίας. Αυτός ο Άγιος είναι για μας και πρότυπο και μεσίτης, διότι η προσευχή του έχει μεγάλη δύναμη και σε αυτή μπορούμε να στηρίζουμε τη δική μας πνευματική ζωή. Όταν τον παρακαλούμε, όταν τον επικαλούμαστε, το αίτημά μας ας είναι να μεταμορφώνει τις καρδιές μας και με τη μεσητεία του να αποκτούμε την πραότητα, τη συγχωρητικότητα, την ανεξικακία και την ταπείνωση του Χριστού. Αυτές τις τόσο σπουδαίες, τις τόσο πολύτιμες αλλά και δυσέβρετες αρετές, αν τις καλλιεργήσουμε με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του πνευματικού μας Πατρός, θα καταφέρουμε με τις πρεσβείες του σήμερον τιμωμένου Αγίου Νεκταρίου να αγωνιστούμε και να φτάσουμε με τη χάρη του Θεού στην ουράνιο βασιλεία. Αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ορθή με τα λαβότη των θείων Αγίων Ακράτων, Αθανάτων Ευρανίων και Ζώπιων, πτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσω μεν το Κυρίω. Αντιλάβου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά ο Θεό τη συγχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτων, της άμενια τους και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Ευχαριστούμε σε δέστο φιλάνθρωπο, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και παρούς σήμερα κατά ξέρωση ημάς των ουρανίων και των άτομων μυστηρίων. Ορδοτόμης των ημών την οδόν, στήριξε των ημάς σε φόβους πάντας. Φρούρες των ημών της ζωής, ασφάλισε τα διαβήματα ημών, ευχέσκε και εσύ εσέν δόξου Θεοτόκου και ευαρθένου μαρές και πάνω των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναφεύομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί

Ο ευλογών του ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπιπιθώτες όσων των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασε τους αγαπώντας την ευφρέπεν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη καταλήψει ημάς, ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα εδώ εις αγαθή και πάνω δόλυμα τέλειον, άνωθεν εις την καταβαίνον εξού του Πατρώσεων φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γενικαία ή και ίσους αιώνας των αιώνων.

Ο πάντα τελεσφορήσε το λόγο σου, Κύριε, και γελεύσε στη γη. Παντοδαπού εκφύν, καρπούση, απόλαυση και τροφήν μετέραν, ότι σπέρμαση του τρει πέδα και Δανιήλ των Ευβαβυλών και Ευρωδιέτων λαμπροτέρω αναδείξει. Αυτό που ανάγκατε βασιλεύει και τα σπέρματα τα άπτα συν τι διαφορέ καρπού ευλόγη σου. Και του εξαυτών μεταλαμβάντο Αγία, ότι ει δόξαν συν και τιμήν και μνήμην του εναγεί πατρό Σιμών, νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεω του Θαυματουργού, ου την ανακομιδή του τιμή λυψάνου αυτού εορτάζομαι, ταύτα προετέθησαν πρωτοσών του Λουνκή Γνημόσυνο, τον ενευσεβή τη πίστη τελειώθεντου. Παράσκονται αγαθέτηστε ευτρεπίσει τα άπτα και τη συνήμην επιτελούση. Πάντα τα προσωτηρία είναι αιτήματα και των αιωνίων σαν καθόν την απόλαυση. Πρεσβείε Παναχράπητο Φίλη Σιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία, τη επιλεγωμένη παραμυθία, του εναγεί πατρό Σιμών, νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεω του Θαυματουργού. Ούτε την ανακομιδή του τιμίου λειψάνου αυτού εορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων. Ότι εσύ ή ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ, ο Θεό Σίμων και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Συν το ανάρχο πατρί και το Παναγίου και αγαθό και σοφιό σου πνεύμα, την ειν και αή και ει του αιώνα στον αιώνα.

0: ευλογία Κυρίου και έλεος ελθεφημάστη αυτού Θεία χάρ και φιλανθρωπία πάντοτε γίνει και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
2: Ο πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου, δες φυγής ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, εμπλεγωμένης παραμυθίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίας των Παμεγίσων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασών Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφίων Αποστόλων των 12 και των 70. Των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Έθνων Ιερομαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Καλλινίκων Νέων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών. Εφραίμ του Κατουνακιώτου Ιωσήφ του Ισυχαστού, Νικοδήμου του Αγιορείτου, τη Αγία Ενδόξου Μεγαλομάρτυρο Αναστασία τη Ρωμαία και πάντων εν τυρά ταύτη Μητροπόλητη Λαμψάντων Αγίων. Του Εναγίη Πατρό Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη, ο Χρυσοστό μου, τη Θεία Κυρία Μεσαγωγή να τελέσαμε, τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Αγίων και Άγιων. Του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρο Ανθήμου, Επισκόπου Νικομιδία. Του Εναγίη Πατρό Σιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεω του Θεματουργού, την Ανακομιδή του Τιμίου Λιψάνου, αυτού εορτάζομεν και των συναυτή Αγίων και την ύμνη ευτελούμεν, και πάντα των Αγίων ελεήσει και σώσει εμά ο αγαθό φιλάνθρωπο και λέει μον Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ελεήσον ημά. Η Αγία Τριάστη, φυλάξει πάντα σε μας. Καλή σα ημέρα.
3: Επάντητε, έχει σα καλέσει με του Ιάου των Σοπιών Μεστικών Δωρημάτων. Ήμνησον ευθύς ευχαρίστουσον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγε δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου ούτε ο παππός με των αμαρτωλών αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίω σας. Ευχαριστώ σε τιμέ των ανάξεων μεταλαβήν των αχράντων σου και πορωνίων δωρεών κατεξίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και σοπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσχεν έστε ταύτα καμή, εισίωση ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονής σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμός ο δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Κι ούτε το τι δε βιώ πάρα σε πελπίδι ζωή αιωνίου, εις την αίδιον κατατίσον άπαυσιν, ένθεο τον ορταζό τον ήχος ακατάπαυστος και η απέραντο ειδονή των καθερόντων τόσο προσώπου το κάρλος το αρητών, σιγαριτώντος εφετών και ανέφρουσος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσην εις παρέας σου μεγαθείς και επί τη μετελήψη των αχαράτων και σοπιών σου μυστηρίων. Δαίμον σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σχέπην σου και την των πτερήγων σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σχά της μοναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, σιγαριόρτωση ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δός τροφήν μη σάρκας συνεκουσίως, ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστοριέ μου, μάλλον διήλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον δεκάνθεως των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθερον αγίασον τες φρένας, τα συγνία στήριξον αστέης άμα, εστίσον φώτισον απλήν πετάδα, όλων με το σώση καθήλωσον φόβο. Αισκέπε φρούρητε και φύλατε με, εκ παντός έργο και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθερε και ρυθμίζε με, κάλαινε συνέτηση και φώτιζέ με. Δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου, και μικέτης κίνωμα της αμαρτίας. Ίνος ονίκουν εισόδου κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει, Πάσχα κούργος παν πάθος. Πρέσιους αίρους οι πάντες υγειασμένους, τας αξιαρχίας και των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου, τους σοφούς αποστόλους, προστίδης δέσεν άχρα των αγνήν μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνε δέξα Χριστέ μου και φωτοσπέδα του ονέργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνο σημών αγαθέτα ψυχών και λαμπρότης. Και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντας πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό με ίσο είναι αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εισάφησεν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστή αυτή, εις χαράν υγείαν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα λεύση σου, αξίως όνομα των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες εις Παναχράτος ο Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση και έπει η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίωμά μου, ευχαριστώ σε τη χσίωσά με των ανάξιων, κοινωνών γενέστε του αγράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλλητεκούσε το αληθινό φως, ότι σώμα τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με το τεθενωτωμένο τη αμαρτία. Ή το ελεήμονος Θεού φιλές πνευμασμήτηρ, ελεήσόν με και δώσ' κατάνεξεν και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσεν τη διανόημασή μου, και να κλείσεν τη δεσαγμαλωσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχής τε και σώματος, και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζενσε, πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Πάντων λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου.

0: και μη εις ανάγκης εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσα εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίνει και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, του στόματος αγαθά περπυρισσός εκλάμψος σε χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν. Αφιλεργύρια στο κόσμο θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σε λόγεις παιδεύουν, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σοφήνετες ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια τόσων χιλαίων πάντες διδάσκεις, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεόσιε, επαξίως εφημούμεσαι, υπάρχεις χάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επαρονίων τάξεων και το ένθεον μελώδι μας εν αυτές αναφανών Μιχαήλ και την γήν θειανεύσε διερχόμενους και τέρασε μεγείς της αμαζόμενους μη πάση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου και στην ειρήνη δώσε μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξατέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σα μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δια πρεσβειών της Πανακράντους ο Μητρός και πάντων σου των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχία.

Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει η Ιερά Μονή μας επί τη μνήμη του εγχώνες θαύματος του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, από τις 7 έως τις 9, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Δυσαρχιερατικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κυρίου Καλλινίκου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμονάρχου μας Μητροπολίτου Δημητριάδους και Αλμυρού κυρίου Ιγνατίου. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί, ανήμερα της εορτής, 7 έως 10.30, θα τελεστεί ο όρθρος και η δυσαρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κυρίου Καλλινίκου και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμονάρχου μας κυρίου Ιγνατίου. Την ίδια μέρα Κυριακή απόγευμα 6 έως 7.30 θα τελεστεί ο εσπερινός της αποδόσεως της εορτής και η παράκληση στον Αρχιστράτηγο Μιχαήλ. Σας προσκαλούμε στην πανηγυρή μας για να τιμήσουμε το μεγάλο και ουράνιο προστάτη μας και να ζητήσουμε την κρατεά βοήθειά του και την αρχαγγελική του χάρη.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Τρίτη Σεπτεμβρίου, σήμερα μνήμη του Ιερομάρτυρος Αγίου Ανθίμου Επισκόπου Νικομηθίας, του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτίστου Συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αριστείωνος Επισκόπου Αλεξανδρίας, του Αγίου Μάρτυρος Χαρίτονος, του Αγίου Μάρτυρος Αρχοντίωνος, της Αγίας Φίβης Διακονήσεις της Πλησίων της Κορίνθου, εν και χρεές Εκκλησίας και Μαθητρίας του Αποστόλου Παύλου, της Αγίας Βασιλίσσης, η οποία θηριομαχήσασα και μηδέν βλαβήσα, εν ειρήνη τελειώθη, του Ευσεβούς Βασιλέως Κωνσταντίνου του Νέου, του Αγίου Νεομάρτυρος Πολυδόρου του Εκύπρου και εις νέαν Έφεσον μαρτυρήσαντος περί το 1794 έτος, του Αγίου Πατρός Σιμών Ιωαννικίου Αρχιεπισκόπου και πρώτου Πατριάρχου Σερβίας, του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Δασιτρίχου του Διαχριστών Σαλού, ο οποίος έζησε ως ξένος και άγνωστος στο Ροστόφ της Ρωσίας περί τα τέλη του 16ου αιώνος, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ραφαήλ Ηγουμένου της Μονής Σισάτοβα της Σερβίας, και η ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Πατρός Σιμών Εκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, κτήτορος της Ενεγίνη Μονής της Αγίας Τριάδος και Δαυματουργού, ο Άγιος Ιερομάρτης Άνθιμος. Όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες με το αίμα τους έδωσαν την ενπνεύματη και αληθεία λατρεία προς τον Θεό, την οποίαν προτείνει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή τη θυσία προσέφερε και ο Ιερομάρτης Άνθιμος, ο Επίσκοπος Νικομηδίας. Στα χρόνια του Διοκλητιανού η Νικομήδια της Βυθινίας έγινε πρωτεύουσα του Ανατολικού κράτους και έδρα του Αυτοκράτορα. Την εποχή εκείνη η Επίσκοπος Νικομηδίας ήταν ο Άγιος Άνθιμος, διαπρεπής αρχιερέας και φλογερός χριστιανός. Όταν ο Αυτοκράτορας διέταξε να αγαούν τα χριστιανικά κτίρια μαζί με τους ανθρώπους, πολλοί χριστιανοί κατόρθωσαν και έφυγαν στα γύρω βουνά. Ο Άγιος Άνθιμος, ως ο καλός ποιμένας, παρέμεινε στην πόλη, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοκράτορα. Με θάρρος ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό και οδηγήθηκε στα βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε με αξιοθαύμαστη καρτερία. Τέλος, του απέκοψαν την ιερή κεφαλή και ο Ιερομάρτυρας παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Έτσι, χύνοντας το αίμα του, πρόσφερε τον εαυτό του θυσία ευάρεστον τον Θεό.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αγαπητή μας, χαίρετε. Χαρά μας λοιπόν μεγάλη και σήμερα που έχουμε τον πατέρα Εφραίμ, τον γέροντα. Γέροντα μου, η ευχή σου.
1: Καλώς ήρθατε. Κυρίου.
0: Να μιλήσουμε για το θέμα της εξομολόγησης. Ένα θέμα πολύ συζητημένο, γέροντά μου, καμιά φορά πολύ περιφρενωμένο από κάποιους, αλλά και από άλλους περιζήτητων και περιπόθητων. Λοιπόν, όταν λέμε εξομολόγηση στον αμαρτιό μας, πώς το προειδηρίζουμε, τι εννοούμε?
1: Καταρχήν, ένας ο οποίος ασχολείται με την εξομολόγηση ως εξομολογούμενος, διότι όπως ξέρετε η εξομολόγηση έχει δύο φορείς, τον εξομολόγων και τον εξομολογούμενο. Ένας όταν ασχολείται με την εξομολόγηση, καταρχήν έχει συλλάβει επ' αυτοφόρο τον εαυτόν του να κάνει αμαρτίες. Παραδέχεται ότι κάνει αμαρτίες. Διότι πολλές φορές, ξέρετε, έρχονται μερικοί να εξομολογηθούν και λέει, δεν το λένε εξομολόγηση, να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε. Και συζητούν και δεν μετανοούν. Δηλαδή δεν

0: σου λέει εντάξει, το έκανα αυτό, αλλά έπρεπε να το κάνω, έτσι έπρεπε να γίνει. Συγκεκριμένα σα λέω ότι ένα ο οποίο έκανε έκτρωση και πρόσφατα με συνάντησε στο βατοπέδι και μου λέει: ξέρεις, έκανα αυτή την έκτρωση. Με μιλούσε έτσι με μια υπερηφάνεια.
1: Αφιψηλού.
0: Ναι, αφιψηλού. Του λέω μετά, γιατί. Όχι, λέει, με συγχωρείτε, μου λέει. Έτσι είπε και μια ευγένεια, ας πούμε, εξωτερική. Του λέω: ξέρεις πώς είσαι, παιδί μου, εσύ. Μου λέει: πώς είμαι. Είδες καμιά φορά έναν άνθρωπο που έχει ημιπληγία. Λέει: δεν είδα, αλλά έχω ακούσει, μου λέει. Ξέρεις ότι το μέρος της ημιπληγίας, όταν του βάλεις καρφίτσα, δεν αισθάνεται τίποτε. Oh. Εσύ δεν έχεις ημιπληγία, του λέω: έχεις οροπληγία, του λέω. Ναι. Oh. Και μου λέει: γιατί μου μιλάτε, πατέρα, με συγχωρείτε. Εγώ σου λέω την πραγματικότητα. Το τι ήθελε να συζητήσουμε, να μου πεις ότι έκανες φόνο και ο φόνος αυτός που έκανες δεν έχεις καμία αντίψη συνειδησιώς, διότι έτσι έπρεπε να γίνει.
1: Για το παιδί σου.
0: Δηλαδή η λύση είναι ο φόνος και μάλιστα ποιος φόνος του παιδιού σου. Θέλω να πω ότι ένας ο οποίος ασχολείται με την εξομολόγηση, οπωσδήποτε έτσι τον απασχολεί η αμαρτία του, τον απασχολεί, ας πούμε, η συνείδησή του. Διότι όπως ξέρετε, ο Θεός μας έκαμε. Έτσι μας έδωσε συνείδηση. Και όπως, ας πούμε, ένας ενώ περπατεί πέφτει κάτω και αμέσως πονάει. Ένας άνθρωπος όταν κάνει κάποιο λάθος, αμέσως είναι η τύψη της συνειδήσεως. Και αυτό το οποίο βλέπω, κύριε Νικολαίδη, είναι ότι ενώ μπορεί αυτά να τα πω σε διαφόρους φίλους τους, τα λάθη που έκαναν κλπ, δεν σταματούν οι τύψεις της συνειδήσεως. Πότε σταματούν οι τύψεις της συνειδήσεως? Όταν έρθει στην εξομολόγηση. Διότι ακριβώς είναι μυστήριο, όπως ξέρουμε, η εξομολόγηση και δίνει την άφεση των αμαρτιών και φεύγει αυτό το βάρος της αμαρτίας. Διότι ακριβώς η αμαρτία δίνει το βάρος, διότι τι κάνει η αμαρτία? Έρχεται η δαιμονική ενέργεια. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ο οποίος εξομολογείται και μετανοεί και έρχεται και ζητά την άφεση των αμαρτιών, φεύγει αυτό το βάρος που είναι μεγάλο πράγμα και τότε έρχεται η ανάπαυση που δίνει μια χάρη. Και πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται στην εξομολόγηση, και το ξέρουμε και από τη δική μας την εξομολόγηση, διότι και εμείς είμαι εμπνευματικοί και γέροντες κλπ. Αλλά και εμείς έπρεπε να έχουμε και έχουμε εμπνευματικών και εξομολογούμεθα, και εμείς κάνουμε τις αμαρτίες μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος αλάθητος, δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος, αλλά μόνο ο ένας, ο Κύριος μας. Γι' αυτό και πραγματικά μέσα σε αυτήν την αμαρτωλότητα που ρέπει η ανθρώπινη φύση εξ απάλλων ήχων, έδωσε ο Θεός η εσπλαχνία του Θεού, ο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, που ξέρετε ότι τα αμαρτήματα θεωρούνται ως μη γενόμενα θεολογικά. Μπορεί μεν η αμαρτωλότης να υπάρχει, όπως λέγει ο Δαβίδ, η αμαρτία μου ενώπιον είμαι στη διαπαντός, αλλά όμως η συγκεκριμένη εξομολογημένη αμαρτία θεολογικά είναι ως μη γενόμενη. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη ευλογία, και βλέπουμε ότι κάνει κανείς μια αμαρτία και αμέσως έρχεται η χάρη από πάνω του. Μόλις μετανοήσει και εξομολογηθεί, έρχεται η χάρη και έρχεται πολλές φορές διπλάσια η χάρη. Διότι ακριβώς έρχεται στο μετανοούντα αμαρτωλό.
1: Γέροντα, πολλοί όμως άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, δεν έχουν επίγνωση της αμαρτίας. Είπετε εσείς για την έκτρωση τώρα. Ο άλλος πορνεύει. Ο άλλος είναι μοιχός. Και σου λέει, αυτό είναι φυσιολογικό για μένα. Θεωρία φύσικων των σόφρων άνθρωπων.
0: Κύριε Νικολαίδη, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο βέβαια το λέμε ανωνύμως, για να παραδειγματίσουμε τους άνθρωπους, δεν το λέμε επώνυμα. Ήρθε πριν λίγες, 2-3 μήνες, ένας κύριος, με μεγάλη θέση κλπ. Λέει να εξομολογηθώ. Λέω, ορίστε, ελάτε να εξομολογηθείτε. Εγώ το είδα, τον είδα ότι ήταν βαρυπινίτης ο άνθρωπος, φαινόταν, ας πούμε. Και ξέρεις, μου λέει, έχω μερικές τύψεις που με βασανίζουν. Του λέω, τι, δεν ξέρεις, ήμουν όταν ήμουν 8 χρονών, μου λέει, έκλεψα 2 σοκολάτες από έναν περίπτερο και δεν σε έκλεψα από έναν άνθρωπο που τα φουκαριάρης και βιοπαλαιστής και με τύπη της συνείδησής μου. Του λέω, και εγώ αυτά είναι παιδικά, παιδί μου, εντάξει, αλλά μην δίνει σημασία, έτσι. Έχουμε, αλλά πιο σοβαρά. Του λέω, έχετε κάτι άλλο να μου πείτε πιο σοβαρό? Μου λέει, όχι, δεν έχω, δεν με τύπτε καμιά άλλη αμαρτία. Του λέω, τα άλλα όλα που, ποια άλλα, μου λέει. Του λέω, η απιστία στο γάμο σου. Του λέω εγώ, έτσι του είπε, επίτηδες.
1: Ναι.
0: Μου λέει, αυτό, μου λέει, είναι αγάπη, μου λέει. Δεν έχω τύψεις. Καλά, αν γίνεται να έχεις τη γυναίκα σου με το μυστήριο του γάμου και να πηγαίνεις όποτε θέλεις αλλού και αυτή είναι αγάπη? Πού το είδες αυτό? Λοιπόν, η έκτρωση που έκανες, λοιπόν, αυτό λέει ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει, διότι λόγω της αγάπης ήταν κάτι που δεν έπρεπε να γίνει και θα δημιουργούνται κοινωνικά προβλήματα, μου λέει. Λοιπόν, η λύση είναι ο φόνος, το λέω εγώ. Και θέλω να πω ότι αυτό που είπε, ότι μερικοί άνθρωποι δεν έχουν καθόλου τύψη συνειδήσεως λόγω της πνευματικής αγνωσίας. Μετά, βέβαια, που το εξηγήσαμε τον ανθρώπου αυτού, άρχισε να λέει: Σάμπου να έχει δίκιο, μου λέγει. Δεν του λέω: Δόξα ο Θεός που σάμπου να έχω δίκιο. Θέλω να πω ότι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, όταν δεν μελετούν τον λόγο του Θεού, όταν δεν έχουν σχέση με πνευματικούς ανθρώπους, όταν δεν ακούν τον λόγο του Θεού, όταν δεν έχουν έτσι κάποιον πνευματικό καθοδηγητή και είναι αυτοσύμβουλοι και βλέπουν την ας πούμε την χριστιανική εκκλησία όπως τη βλέπουν αυτοί και βλέπουν ας πούμε τον χριστιανισμό και βλέπουν την ορθοδοξία με το φακό το δικό τους, τότε άνθρωπος αυτοσύμβουλος καθ' αυτού πολέμιος. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να υπάρχει ο πνευματικός, ο οποίος να μας συμβουλεύει.
1: Είναι και σύμβουλος ο πνευματικός.
0: Και σύμβουλος ο πνευματικός και είναι μεγάλο πράγμα. Πολλές φορές εμείς, ας πούμε, ακούμε τον εξομολογούμενο και έρχονται διάφορα λόγια τα οποία δεν είναι δικά μας, διότι μας φωτίζει η χάρη του Θεού που είναι παρόν στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι' αυτό δεν. Άλλον, μερικοί, ας πούμε, τώρα το έχουν κάνει δυσμό. Ξέρετε, πάνε σε έναν ψυχολόγο, πάνε σε έναν. Λοιπόν, δεν είναι, ο πνευματικός δεν είναι ούτε ψυχολόγος ούτε τίποτα. Είναι ο ιερεύς ο οποίος επιτελεί το μυστήριο της εξομολογήσεως που αναπαύει τις ψυχές των ανθρώπων.
1: Γέροντα, κάποιοι λένε όμως, ξέρετε, γιατί να πάω στον παπά να εξομολογηθώ. Όνα τι ζω, σπίτι μου, προσεύχομαι, απαγγέλνω τις αμαρτίες μου και λέω, Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Όπως κάνει ο Προτεσταντισμός.
0: Δυστυχώς υπάρχουν μερικοί. Ήταν ένας εκεί στο Άγιον Όρος και λέει, μήπως ξέρετε κανέναν πνευματικό ο οποίος θα είναι κουφός και τυφλός. Λέω, τι το λέτε έτσι. Θέλω να πάω με τις αμαρτίες μου, αλλά θέλω έναν κουφό και τυφλό, να πάω να τα πω όλα.
1: Ναι.
0: Αυτός ο καημένος. Και όντως αυτό είναι πραγματικότης που το έλεγε.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια. Είναι ότι δεν ξέρει το νόημα. Νομίζω ότι αν πάμε σε έναν άγνωστο πνευματικό και τα πούμε όλα, σημαίνει ότι πετύχαμε. Μα εγώ λέω να πας σε ένα γνωστό πνευματικό, να τα πεις και να ταπεινωθείς. Διότι μπορεί με ένα, στο σπίτι μας που γονατίζουμε να μετανοούμε και είναι το πρώτο στάδιο της μετανοίας αυτό. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε μέχρι εκεί. Πρέπει να προχωρούμε και να τα πούμε στον πνευματικό που είναι εκπρόσωπος της Χάριτος και να μπορέσουμε να πάρουμε την άφεση των αμαρτιών δια της ευχής, της νομισμένης ευχής που γίνεται στο μυστήριο της εξομολόγησης.
1: Γέροντα, πριν την εξομολόγηση, μιλάμε τώρα για αυτούς που έρχονται στην εξομολόγηση που τέλος πάντων θεωρούν ότι αυτό είναι μυστήριο κλπ. Δεν πρέπει να προηγείται μια προετοιμασία. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?
0: Ακούστε, πρέπει να προετοιμάζεται, αλλά εγώ νομίζω ότι ένας ο οποίος μελετά τον λόγο του Θεού θα μελετήσει για την εξομολόγηση.
1: Ναι.
0: Διότι νομίζω ότι ένας ο οποίος θέλει να ζήσει πνευματική ζωή, η αρχή της πνευματικής ζωής είναι από την ομολογία των αμαρτιών του, το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ναι. Διότι πολλές φορές, ας πούμε, πάει κανένας να ζήσει πνευματική ζωή. Θυμάμαι τον Άγιον Παΐσιο, πήγαιναν εκεί να τον δουν. Ναι. Και αμέσως τους έλεγε: Έχεις πνευματικό, εξομολογηθήκες? Αν του έλεγαν όχι, θα πάνε να βρει πνευματικό και μετά να τα πούμε. Mm. Θέλω να πω είναι σημαντικό, διότι όταν αρχίζει κανείς και μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως φεύγουν τα λέπια του σκοτισμού και τότε αρχίζει ο άνθρωπος και καταλαβαίνει και κατανοεί εμπνεύματι Αγίου το θέμα της σωτηρίας της ψυχής. Διότι κύριε Νίκο, ξέρετε πολύ καλά, εάν δεν λαλήσει το πνεύμα του Άγιου στην καρδία του ανθρώπου, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς αγιοπνευματικά τι σημαίνει αγιασμός, τι σημαίνει σωτηρία της αθανάτου ψυχής, αλλά ακόμα δεν μπορεί να πιάσει και τι σημαίνει η ψυχή των άνθρωπων και η ψυχή που θα οδεύσει μετά θάνατον και που θα πάει μετά θάνατον. Το ότι βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα που δεν ζουν πνευματική ζωή, μόλις ακούσουν και αναφέρουν κατά ανάγκη τη λέξη θάνατος, χτυπούν ξύλο. Λέω, σου λέει, άμα χτυπήσουμε ξύλο, δεν θα πεθάνουμε. Λέω και εγώ σε έναν που χτυπούσε ξύλο, τώρα αυτόν το φέρε τρόσο. Το λέω, όχι, σας παρακαλώ, και λοιπά. Και του είπε επίτηδες για να καταλάβει ότι έτσι δεν σημαίνει να χτυπήσει ξύλο, δεν πεθαίνεις ή δεν θα πεθάνεις ή φεύγει, ας πούμε, το κακό. Όχι έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται να καταλάβουμε ότι είναι ανάγκη εξομολόγηση, παίρνουμε την άφεση των αμαρτιών. Γι' αυτό και οι κακούργοι στην Εκκλησία σήμερα είναι στις εικόνες που έκαναν ομαδικούς φόνους, διότι ακριβώς υπήρξε το μυστήριο της εξομολογήσεως.
1: Γέροντα, όμως, μια έτσι ερώτηση. Πότε ο άνθρωπος αμαρτάνει? Και εννοώ το εξής. Στα έργα είναι φανερό. Έκλεψα κάτι. Διέπραξα μια αμαρτία, σαρκική κλπ. Αυτό είναι δεδομένο πια το αμάρτημα. Στα λόγια και πάλι. Καμιά φορά κατακρίνομαι, σχολιάζομαι, μπορεί να λένε ψέματα κλπ. Οι λογισμοί που είναι τι πιο πολλές αμαρτίες. Πότε ο άνθρωπος συλλαμβάνεται αμαρτάνων με τους λογισμούς του. Γιατί πολλές φορές, γέροντα μου, ξέρετε, περπατούμε στον δρόμο, έρχεται ένας λογισμός. Βλέπεις μια εικόνα, μια θέαση ενός κλπ. Και είναι πράγματι μια πρόκληση. Πότε όμως συλλαμβάνει ο άνθρωπος, συλλαμβάνεται να αμαρτάνει εν διανία, που λέμε. Ώστε τελικά να πάνε εξομοιώ, ότι ξέρεις, να πάνε...
0: Η αμαρτία αρχίζει από τον λογισμό, προχωρεί στον λόγο και μετά πηγαίνει στην πράξη.
1: Ωραία.
0: Αλλά αυτό το οποίο καμιά φορά συγχύζονται οι άνθρωποι, εντάξει, ο Θεός, ας πούμε, χτυπά τη ρίζα της αμαρτίας και λέγει ότι ο αμαρτωλός λογισμός. Βλέπετε ότι όστις βλέπει γυναίκα προς το επιθυμεί, σε αυτήν ήδη εμίχευσε να φτύνει την καρδία αυτού. Το λέει ο Χριστός, γιατί το λέει αυτό? Για να δείξει την αρχή της αμαρτίας. Λέω σε κάποιον που έχει του μια απόγνωση, ότι ξέρεις, μιχεύω την καρδία μου κλπ. Του λέω, παιδί μου, αυτό ημίχευσε την καρδία είναι κόλλημα ιεροσύνης. Ποιο είναι κόλλημα ιεροσύνης? Η πρακτική μιχεία.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν η αρχή είναι μεν ο αμαρτωλός λογισμός, αλλά όμως το τέλος της αμαρτίας είναι οι πράξεις. Γι' αυτό αρχίζει μεν ο λογισμός, ο αμαρτωλός λογισμός είναι, αρχίζει η αμαρτία με τον αμαρτωλό λογισμό, αλλά όμως δεν τελεσιουργεί και δεν τελειούται η αμαρτία.
1: Εάν τον αποδεχθώ όμως,
0: Γέροντα. Και να τον αποδεχθείς ακόμα, δεν είναι ούτε κόλλημα να κοινωνήσεις, ότι πολλές φορές πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε.
1: Ναι.
0: Και σαν πάμε στην ωραία πύλη, έρχονται λογισμοί διάφοροι. Και βλέπετε εκεί στην ευχή πρώτων θυρών του όσου παρέστηκα
1: και τον
0: δεινό λογισμό, καθίστε με. Ένας μοναχός, ας πούμε, μια μέρα έφυγε πίσω. Πήγε να κοινωνήσει, ήταν αρχάριος ο καημένος, είχε λογισμούς διάφορους και πήγε μισό πολύ, δεν κοινωνήσει. Τώρα είσαι παλαβός. Διότι εφόσον, δηλαδή πολεμείς από τους λογισμούς, πρέπει να φύγεις, να πάνε να μην κοινωνήσεις. Δεν είναι οι λογισμοί αμαρτωλοί, είναι με αμαρτωλοί. Αλλά δεν μας κολλείουν από τη θεία κοινωνία. Είμαστε, όπως μερικοί, ας πούμε, ξέρεις, αρχίζουν και γράφουν λογισμούς. Είτε ένας προχθές με ένα τετράδιο, 25 σελίδες. Μου το έδωσαν αυτό, λέει, να διαβάσουν τους λογισμούς μου. Τώρα το πήρα και το έσχισα αμέσως. Τώρα, παιδί μου, ο λογισμός σου έρχεται στον νου σου. Δεν πρέπει να τον καταγράφουμε. Αυτός ο οποίος μένει και μας πολεμεί και περνά μια μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα και μας συνέχει, τότε να πάμε τον εξομολογηθούμε. Δεν σημαίνει ότι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, παίρνουν πολλά αεροπλάνα από πάνω από το κελί μου, αλλά δεν κάνουν αεροδρόμιο την αυλή του κελιού μου.
1: Έτσι
0: ακριβώς, όταν οι αμαρτωλοί λογισμοί μας παιδεύουν, τότε και δεν φεύγουν, τότε ας τους εξαπορευτούμε. Αλλά όχι τον κάθε αμαρτωλό λογισμό που έρχεται ως προσβολή. Τότε πρέπει αυτό να τον εξομολογούμε και να μας απασχολεί. Το ότι υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα που τυραννούνται από τους λογισμούς. Ο λογισμός θέλει καταφρόνηση. Τίποτε άλλο. Καταφρόνηση και τότε φεύγει.
1: Γέροντα, δηλαδή σε προσβάλλει ένας λογισμός και εσύ λες, ας τον να πάει. Ο Σατανάς επανέρχεται και επανέρχεται. Αν εγώ τον υιοθετήσω μέσα μου και τον αποδεχθώ τον λογισμό αυτόν, αυτό αποτελεί την απαρχή της αμαρτίας. Αν όμως εγώ αντιθίσταμαι και πολεμώ. Δεν αμαρτήσεις, έτσι.
0: Βεβαίως, όταν αρχίσεις και όλοι μας, δεν αμαρτάνεις. Ούτε είσαι ένοχος.
1: Και ο Σαντανάς, λέει στο ο Άγιος Θαυμασκηνός, τα λέει κάποιος μοναχός στο όρος των Ελαιών. Και του έφερε συνέχεια σε αρχικούς λογισμούς. Οπότε σε βαθύ γύρα του λέει, δεν ευαρέθηκες, ρε παιδάκι. Κάθε μέρα με πολεμάς, αυτός λέει, θα σταματήσω. Λοιπόν, έναν όρο. Του λέει, ποιος είναι ο όρος σου? Αν τον κάνεις, θα σε αφήσω ήσυχο. Λέει, πες μου να με ησυχάσω, διότι είμαι ήδη πρώτου θανάτου. Να βλασφημίσεις τις εικόνες. Βλαστήμα τις εικόνες και να μην σε πολέμω. Του λέει, συνέχισε.
0: Και έτσι είναι, και έτσι είναι. Και
1: δηλαδή,
0: είναι.
1: Καμιά φορά σε βασανίζει ένα λογισμό, γεγονότα συνέχεια.
0: Αλλά μην ξεχνάτε ότι στο μοναχισμό λέγεται ο μοναχισμός μαρτύριο της συνειδήσεως.
1: Έτσι.
0: Διότι ακριβώς παλεύει με τους λογισμούς.
1: Μα και στον κόσμο, γεγονότα, δεν έχουμε μαρτύριο της συνειδήσεως.
0: Και στον κόσμο, βέβαια, και στον κόσμο. Διότι οπωσδήποτε η ίδια εκκλησία είναι, η ίδια πνευματική ζωή είναι, το ίδιος πόλεμος είναι, ο ίδιος διάβολος είναι. Ο οποίος πολεμά και τους κοσμικούς και τους μοναχούς και όλους. Το ζήτημα πρέπει να μάθει ο μοναχός και ο λαϊκός να μετανοούν. Να μετανοούμε.
1: Αυτό το μετάνοια, γέροντα. Το μετάνοια.
0: Ναι, η μετάνοια πρέπει δηλαδή. Μετάνοια. Τι σημαίνει μετάνοια? Ξέρετε που είναι αλλαγή του νόου, αλλαγή σκέψεως, αλλαγή νοοτροπίας.
1: Προσπαθώ, αλλά δεν καταφέρνω, λέει ο άλλος.
0: Ναι, η μετάνοια είναι δώρο Θεού. Να ζητούμε το χάρη. Η μετάνοια είναι χάρισμα.
1: Έτσι.
0: Η μετάνοια είναι χάρισμα. Γι' αυτό πρέπει να ζητούμε το πνεύμα της μετανοίας να έρθει μέσα μας, και ακριβώς το πνεύμα της μετανοίας δεν έχει σχέση με την απόγνωση, με την απογοήτευση. Πολλοί, ας πούμε, λέει, ξέρεις, μετανοώ, αλλά αισθάνομαι απογοητευμένος, αισθάνομαι, ας πούμε, απεγνωσμένος. Είναι αρρωστημένα πράγματα, του λέω. Η μετάνοια φέρνει η ελάφρυνση, διότι ακριβώς αποκηρύττω την αμαρτία την οποία έκανα και ζητώ το έλεος του Θεού. Όπως έλεγε όπου αναφέρεται εκεί προηγουμένως τον γέροντα Σοφρόνιο, που έλεγε εκεί ο Άγιος Σουλιανός, κράτα το νου σου στον Άδη, διότι εγώ ό,τι κάνω είμαι για την κόλαση στην ουσία. Αλλά όμως ελπίζω εις το έλεος του Θεού. Γι' αυτόν η απαγοήτευση, η απελπισία είναι τα μεγαλύτερα όπλα του διαβόλου. Έτσι. Γι' αυτόν ακριβώς όποιος μετανοεί και εξομολογείται, χτυπά το διάβολο και δεν έχει θέση ο διάβολος μέσα στη ζωή του χριστιανού. Γι' αυτό ξέρετε αυτά τα μάγια τα οποία γίνονται σήμερα. Σε ποιους γίνονται νομία, τι είναι τα μάγια, δαιμονικές ενέργειες. Ποιους επηρεάζουν τα μάγια, τους ανεξομολογήτους. Ένας όταν είναι ανεξομολογήτης, όταν τον παίρνουν τα μάγια. Όταν όμως είναι εξομολογημένος και είναι ισχυροποιημένος πνευματικά, διότι αυτός που εξομολογείται λαμβάνει δύναμη, είναι εξ ύψους μεγάλη και ισχυροποιείται πνευματικά και είναι δυνατός πνευματικά και δεν φοβάται, διότι πήραμε την δύναμη του πατήν επανόφιον και σκουρπίων και ουδέν είμαστε αδικήσει.
1: Έτσι. Γέροντα, κάτι να ρωτήσω. Κάθε πόσον καιρόν κάποιοι ρωτούν πρέπει να εξομολογούμαστε?
0: Οι Άγιοι Πατέρες δεν έδωσαν. Ούτε στη Θεία Κοινωνία να δώσαν πότε θα κοινωνούμε, ούτε στην εξομολόγηση. Πότε, όταν ας πούμε, ο Άγιος Χριστός μου λέει πότε θα κοινωνούμε, λέει πότε πεινούμε, θα τρώμε. Λοιπόν, πότε αισθανόμεθα την ανάγκη να εξομολογούμεθα? Άλλος εξομολογείται κάθε μήνα, άλλος εξομολογείται κάθε εβδομάδα, άλλος εξομολογείται κάθε δύο εβδομάδες, άλλος εξομολογείται πολλές φορές στη μοναχισμό τους αρχαρίους και τους δοκίμους, τους εξομολογούμε κάθε μέρα. Για να μάθουν, ας πούμε, να εκπαιδεύονται στην επιτήρηση και στη διαχώρηση και στη διάκριση των λογισμών. Εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται από τι ζωή κάνει, εξαρτάται και τι εργασία κάνει, εξαρτάται, ας πούμε, τι χαρακτήρας είναι, αλλά οπωσδήποτε μπορεί ο άνθρωπος να εξομολογείται με ένα μέτρο, βέβαια. Του ότι υπάρχουν και πολλοί που είναι πολύ δύσκολοι στην εξομολόγηση, είναι πολύ σχολαστικοί. Και του είπα αυτό και μου είπε καλώς ήρθες και μου είπε καλώς όρισες και μου είπε καθίστε και του είπε ευχαριστώ. Και θέλω που υπάρχουν μερικοί που είναι και σαν αρρωστημένοι λίγο, ας πούμε, και είναι πολλοί, λένε πολλά στην εξομολόγηση. Εδώ η Αγία Μαρία Αιγυπτία εξομολογεί τη ζωή της σε 7 λεπτά, πόσο, 8 λεπτά ήταν. Αυτή η κουβέντα με τον Άγιο Ζωσιμά. Και εξομολογήθηκε όλη τη ζωή της,
1: μια φορά.
0: Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να λέμε και πολλά, δηλαδή με λεπτομέρειες. Πολλές φορές έρχεται ένας και πρέπει να σου τα περιγράφει, άμα τα κάνει και την ώρα. Δεν έχει σχέση, δεν πρέπει έτσι. Έτσι, έχω σαρκικούς λογισμούς. Έχω επόρνευσα, ας πούμε, εμίχευσα, έκανα έκτρωση, έκλεψα. Δεν πρέπει να πει τον τρόπο και πώς εμπήγε και πώς έκανα και τι είπα και πώς εμεθόδευσα την κλοπή. Αυτό να δεν χρειάζονται. Να πει το νόημα, το κύριο νόημα του αμαρτήματος και τότε ακριβώς είναι συγχωρεμένο το αμαρτήμα.
1: Και τώρα σου έλεγε ο Θεός σε άστινα μας το λέω.
0: Ακριβώς, έτσι είναι. Διότι και αυτά καμιά φορά υπάρχει η λεγόμενη περιδεή συνείδηση, η οποία μας εγκεντρίζει συνεχώς και μας πολεμεί από τα δεξιά και νομίζουμε ότι δεν εξομολογηθήκαμε καλά και νομίζω ότι έρχονται μερικοί, ξέρετε, να επαναλάβω την εξομολόγηση. Μα παιδί μου, είσαι άπιστος. Αφού εξομολογείτε, γιατί να τα εξομολογείτε ξανά και ξανά και ξανά? Δεν σου είναι λάθος αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, ένα αμάρτημα γέροντά μου το οποίο έκαμε κάποιο, το εξομολογήθηκε, χρειάζεται να το επαναλάβει κάθε φορά? Το είπε και έφυγε.
0: Είναι αρρωστημένη η κατάσταση. Εξομολογήθηκα μία φορά, να τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Δεν είναι ούτε να κάνουμε εκπαίδευση στο εξομολογήστε, ούτε τίποτε. Λοιπόν, εξομολογήθηκα μία φορά, να τελείωσε. Και πρέπει να το ξεχάσουμε. Το όταν το θυμούμεθα και συνεχώς το θυμούμεθα και πώς το είπαμε, άρα δεν το είπα σωστά, μα έπρεπε να το πω αλλιώς, μα έπρεπε να το πω διαφορετικά. Αυτά όλα είναι αρρωστημένες καταστάσεις.
1: Τώρα, μία ερώτηση λίγο έτσι σκληρή. Όταν εξομολογηθεί κάποιος, σημαίνει τα αμαρτήματα συγχωρούνται, γέροντα.
0: Ασφαλώς.
1: Και τα πιο σοβαρά και τα πιο βαρέα αμαρτήματα κλπ. Γιατί, γέροντα μου όμως, δεν κάποιοι διέπραξα μία πορνεία, μοιχεία, όταν ήμουν νέος, εν πάση περιπτώσει, και ο πνευματικός μου λέει δεν θα γίνεις ιερέας. Μένει τότε αυτό το πράγμα.
0: Ακούστε. Ναι. Δεν είναι ότι είναι ασυγχώρετο το αμάρτημα το οποίο το εξομολογεί. Είναι ότι στην ιεροσύνη θέλουμε ολοκληρωμένους ανθρώπους και νομίζω ότι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει θανάσιμα αμαρτήματα μπορεί να γίνει Άγιος, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ολοκλήρωση της ανθρωπίνης φύσης.
1: Δηλαδή πολύ τώρα αυτό το πράγμα. Σου λέει, κύριε, ωραία, στην νεότητά μου, χωρίς να ξέρω, παρασύρθηκα, διέπραξα μια αμαρτία.
0: Είναι και έξω, δεν καλή μαρτυρία. Είναι και
1: μπορεί να μην το ξέρει κανείς αυτό, Άγιο Ροντάκο.
0: Είναι και διάφορες πολλές φορές και τα πάθη φιλεπίστροφα. Το ότι οι Άγιοι Πατέρες το ενομοθέτησαν αυτό, κύριε
1: Νικολαίδη. Το σεβόμαστε.
0: Το σεβόμεθα και το τηρούμε. Εμείς το Άγιο Ροντάκο τηρούμε αυτά τα πράγματα, υπολειπτόμεθα τους κανόνες και όπως έλεγε και ο πατήρ Επιφάνος ο Θεοδωρόπουλος που τον ξέρατε κι εσείς και ήταν και πνευματικός μας, οι κανόνες εκδικούνται. Γι' αυτό δεν πρέπει να. Να μου πεις η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει αυτό και δεν μπορεί να έρει όταν κρίνει ένας...
1: Μπορεί, Γέροντα.
0: Μπορεί να το κάνει το άνθρωπο και μάλιστα να το κάνει ένας επίσκοπος όχι από ανευλάβεια, από ευλάβεια. Αν θέλει κάτι να κάνει ο επίσκοπος ο οποίος από ευλάβεια και από Θεού να το κάνει, μπορεί να το κάνει.
1: Καμιά φορά που μας έδινε κάποτε ένας δεσπότης, πήγε στον... Δεν είναι Ορθόδοξος, αλλά δεν είναι Έλληνας, αλλά Ορθόδοξος, πήγε στον Γιώργο Παΐσιο και του λέει έχω μεγάλο πρόβλημα. Δεν βρίσκω να κάνω ιερείς. Οπότε μάζευε ενεργές ο γέροντας και του λέει δες αυτόν τον καράθι που έχω μέσα κάποιες. Διάλεγε αυτές που έχουν λιγότερες τρύπες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι καμιά φορά και η οικονομία γέροντα.
0: Ακούστε, η οικονομία να γίνεται από ευλάβεια κύριε Νικολαίδη.
1: Ναι.
0: Όταν γίνεται από ευλάβεια είναι δεκτή στην Εκκλησία και έχουμε ανθρώπους πνευματικούς που πραγματικά ήταν εξ αντικειμένου κρινόμενοι άνθρωποι του Θεού που ήταν ποιμένες και έκαναν οικονομίες και αυτοί έκαναν από φόβο Θεού και από ευλάβεια Θεού.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι χρειάζεται μια διάκριση, χρειάζεται και πάντα να κυριαρχεί η ευλάβεια και ο φόβος του Θεού. Όταν κυριαρχεί αυτό, τότε νομίζω ότι ένας ποιμένας λειτουργεί έτσι. Εν φόβο Θεού και με πλήρη ευθύνη πνευματική και προχωρεί και να τακτοποιήσει τα τις επαρχίες του, τα τις εκκλησίες που τον έχει διορίσει ο Θεός.
1: Επιμένουσε τον Πάτερ Επιφάνεια τον Γέροντα, που ήταν και σας πνευματικό σε μένα, και μια φορά πήγα να εξομολογηθώ, οπότε ήρθε κάποιος λαϊκός, αλλά ήταν αεροπαγίτης. Και όπως συνήθιζε να εξομολογήσει σε μια γωνιά μιας αίθουσας, που λέει: το βλέπεις αυτόν εκεί, που ήρθε τώρα να εξομολογηθεί. Του λέω: ναι, Γέροντα. Μου λέει: όταν αυτός εξομολογείται, κάθε λέξη που λέει είναι και δάκρυ. Και με δένει πάνω στην καρέκλα. Μου λέει: δεν μπορώ να το πω τίποτε. Και λέω: καμιά φορά, Γέροντα, ξέρετε, είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι αυτό που μετρά. Ένας αεροπαγίτης, έγχαμος. Άνθρωπος και λοιπά στον κόσμο μέσα και είχε τόση μεγάλη μετάνοια με δάκρυα στα μάτια που μου λέει εμένα με δένει πάνω στην καρέκλα αυτός ο άνθρωπος.
0: Όταν έχουμε αίσθηση της χάριτος στην καρδιά μας τότε έχουμε μετάνοια
1: έτσι,
0: και είναι. Έχουμε δάκρυα και καταλαβαίνουμε ότι λυπήσαμε το Πνεύμα του Άγιον. Βέβαια το Πνεύμα του Άγιον δεν λυπείται με συναισθηματισμούς αλλά όμως θίγεται το Πνεύμα του Άγιον διότι το κολλείουμε να έρθει στην καρδιά μας και αυτό το πράγμα είναι μια μεγάλη πληγή και ένα μεγάλο πνευματικό εμπόδιο. Και ο άνθρωπος που φωτίζεται καταλαβαίνει αυτό το πράγμα και τότε κλαίει και τότε συντρίβεται και τότε θρηνεί και τότε ζητά το μέγα έλεος του Θεού.
1: Γέροντα, μπορεί να φτάσει κάποιος σε κατάσταση που τρόπον την να είναι άτρωτος από αμαρτίες.
0: Η Εκκλησία μας πάντως και το πρωί είστε σε οθηνές ευχές, είστε στις περνές ευχές, είστε στα απόδειπνα. Λέει καταξίωσον Κύριε, αναμαρτήτως φυλαχτήν ημάς. Σιγά σιγά ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει την απάθεια.
1: Απάθεια.
0: Και παρόλο που ο άνθρωπος έχει την απάθεια και οι απαθείς δεν είχαν εμπιστοσύνη ποτέ στον εαυτό τους. Αλλά πάντοτε επρόσεχαν και πάντοτε έκλειαν και πάντοτε αναστέναζαν και πάντοτε ήθελαν τη χάρη του Θεού να τους καλύπτει ώστε μη γέννητο να πάθουν κάποιον εκτροχιασμό.
1: Κάποτε μου έλεγε ο Όρος Επιφάνιος, πάρε τον θυμούμαστε τον Μεγαρίδη, τον Γέροντα, αυτός εξομολογείται στον πατέρα Γιώργη Ανακόπουλο.
0: Ναι.
1: Μια μορφή κι αυτός μεγάλη που έχει μεταφράσει, μάλλον έχει σχολιάσει την Παλαιά Διαθήκη που ήταν μια. Οπότε όταν κοιμήθηκε, έκλαιγε απαρηγόρητα, λέει: έχασα το πνευματικό μου κλπ. Και πήγε στον Γέροντα προφή να εξομολογηθεί. Και μου λέει: τι έπαθα σήμερα. Πήγα να εξομολογηθώ εγώ, λέω: τι Γέροντα έπαθες. Που λέει: πήγα, εξομολογήθηκα στον Γέροντα Πορφύριο. Σηκώθηκα, μου διάβασε, γονάτισα την συγχωρητική ευχή και όπως σηκώθηκα, εγώ του λέει: περίμενε. Το εφόρεσε τον πατεραχείλη, του λέει: κάτσε τώρα κάτω. Και λέει: δεν ξανά άκουσα τέτοια εξομολόγηση. Δηλαδή, Γέροντα, και αυτοί που είναι άγιοι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή, λεπτομέρειες από την.
0: Νίκο μου, ερευνούν τα βάθη της καρδίας τους και ξέρουν τι κάνουν και ξέρουν τη ροπή της καρδίας τους και εξομολογούνται με τα μεγάλες συντριβείς. Εγώ βέβαια τον πατέρα Πορφύριο τον είδα τρεις φορές στη ζωή μου, αλλά αυτό που είδα πολλές φορές είναι τον Άγιο Παΐσιο. Και λέω και εγώ, ας πούμε, να τον έβγαζες φωτογραφία, κλεφτάτα, θα αγαναχτούσε, θα τον έφερε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τόσο πολύ, ας πούμε, μισούσε την προβολή, μισούσε την παράσταση, την κοινωνική κλπ. Και όσον τα μισούσε, τόσον το δόξασε ο Θεός σήμερα, που πραγματικά γονάτισαν στον τάφο του και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών πρόσφατα και λοιπά, διότι ακριβώς εμισούσε τη δόξα των ανθρώπων, αλλά ο Θεός τον εδόξασε υπέρ πάντα άνθρωπων που μπορεί να πει κανείς.
1: Μια τελευταία ερώτηση, Γέροντα. Καμιά φορά μπαίνουν επιτήμια. Και λέω άλλος, ξέρω εγώ, να μην κοινωνήσεις τόσο καιρό και λοιπά. Το επιτήμιον. Δεν πρέπει να ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Ακούστε,
1: για να μπορέσει να σκεφτεί.
0: Οπωσδήποτε ποικίλει και πρέπει να ποικίλει και το επιτήμιο δεν είναι προϋπόθεση συγχωρήσεως των αμαρτιών. Πρέπει να το τονίζουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Το επιτήμιο είναι μια εκπαίδευση. Και ότι κάνει κάποιο κάποιον αμάρτημα και σου λέει τόσο καιρό θα παίγεις από τη Θεία Κοινωνία και αυτό το κάνει για να σε πείσει να έρθει σε περισσότερη μετάνοια. Αλλά όμως ότι το επιτήμιο δεν είναι προϋπόθεση συγχωρήσεως όπως μερικοί νομίζουν.
1: Ναι.
0: Και πρέπει οπωσδήποτε σε κάθε άνθρωπο να έχουμε την ειδική εξατομίκευση και ο φωτισμένος πνευματικός πρέπει να διεισδύει στον κάθε άνθρωπο και να του δίνει τον λόγο των δικών του και την ουθεσία και την παιδαγώγηση τη δική του που επιζητεί ο άνθρωπος αυτός. Όχι όπως ένα πνευματικό που είχε τον πιδάλιο δίπλα. Και αυτό είναι γεγονός. Ένα γεροντάκι πέθανε τώρα στην Αθήνα. Περίμενε, παιδί μου, να δούμε πώς, τι λέει για σένα. Και το 8 χρόνια, 10 χρόνια το άλλο, 12 χρόνια. Λοιπόν, αυτό ήταν λάθος.
1: Μπορεί να λύσει όμως κάποιος πραγματικός γεροντά το επιτήμιο του άλλου. Δηλαδή, πάω σε κάποιον και μου λέει 10 χρόνια μην κοινωνήσεις. Ξέρω εγώ τώρα.
0: Ως επιτοπλίστων ο επίσκοπος το λύνει, αλλά εμείς εκεί στο Άγιον Όρος καμιά φορά το λύνουμε όταν βλέπουμε. Ήρθε ένας ο οποίος έκανε ένα στρατηγικό αμάρτημα και το έβαλε ο πνευματικός, ας πούμε, στη Ρουμανία 25 χρόνια να μην κοινωνήσει. Αυτό το πράγμα είναι παράδεκτο, δεν γίνεται 25 χρόνια. Αναγκάζεσαι να του το λύσεις, διότι δεν γίνεται να παιδεύεται και να οδυνάται αυτούς τους άνθρωπους ο οποίος ήρθε εκεί και είχε πάρα πολύ μετάνοια και είχε ένα χρόνο και ζούσε εν πλήρη μετάνοια και σου λέει να κοινωνήσω μετά από 24 χρόνια, πέρασε ήδη ένας χρόνος.
1: Πρέπει να πεθάνει.
0: Ναι, αυτό το πράγμα είναι λάθος και αυτό οφείλεται και η ζωή της Εκκλησίας εκεί, όπως και όλες οι πρώην κομμουνιστικές χώρες. Ακόμα υπάρχουν προβλήματα και μέσα στα εσωτερικά της Εκκλησίας, διότι δεν είχα σχέση με την παράδοση του κομμουνισμού και αυτοσχεδίαζα διάφοροι πνευματικοί και έκανα διάφορα κατά τη δική τους γνώση. Αλλά όμως αυτό ήταν λάθος και αναγκαζόμαστε και τα λύουμε μερικές φορές, διότι είναι ανάγκη να τα λύσουμε.
1: Έτσι είναι, Γέροντα. Και κάτι άλλο έτσι. Καμιά φορά είναι. Τελευταία με ρώτησε γιατί ο χρόνος τελείωσε. Εμείς ως γονείς. Κάποιον παιδί μας δεν εξομολογείται. Και του λες, ενώ πηγαίνεις στην αρχή να εξομολογηθεί κλπ. Όταν φτάσεις στην εφηβεία γέροντα και μετά, δεν θα πάω να εξομολογηθώ. Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να τον πιέζουμε και δεν πρέπει να τον συνεχώς να τον του λέμε και να τον πυρπολούμε με τη δική μας παρότριση. Διότι
1: ναι.
0: Όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν θα πούμε πολλά στο παιδί μας για το Θεό που δεν σηκώνει, αλλά θα πούμε στο Θεό πολλά για το παιδί μας. Και νομίζω ότι έτσι είναι η καλύτερη μέθοδος και έρχεται η ώρα που και αυτός φωτίζεται και πρέπει να σας πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος από μικρός εδέχτη την Θεία Ευλογία και την Θεία Ζωή και γεύτη την Θεία Κοινωνία, η ψυχή θα έρθει πίσω μετά από καιρόν και θα επιστρέψει πάλι στον Χριστό.

0: συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, το οποίο ραδιόφωνο εκπέμπει στο διαδίκτυο. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Μια εκπομπή η οποία προσπαθεί να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος θεραπεύεται από τα πάθη του. Και για να γίνει αυτή η περιγραφή, για να φτάσουμε να μιλήσουμε για τα πάθη και για τις αδυναμίες του ανθρώπου και για τον τρόπο που θεραπεύει ο Θεός αυτές τις πληγές μας που ονομάζονται πάθη, αυτές τις δυσκολίες μας, αυτές τις ουλές που έχουμε στην ψυχή μας, για να τα φτάσει λοιπόν ο Θεός να τις θεραπεύσει και να κατανοήσουμε τι γίνεται, είναι απαραίτητο να δούμε πόσο ο άνθρωπος υπήρχε φυσιολογικά όταν βγήκε, θα λέγαμε, από τα χέρια του Θεού, όταν το δημιούργησε ο Θεός εξ αρχής, και πώς μετά έπεσε, ποια διαδικασία ακολούθησε, συνέβη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ώσπου να φτάσουμε στο γεγονός της πτώσης, ποιες ήταν οι συνέπειες αυτής της φοβερής κατάστασης, για να πάρουμε μετά, θα λέγαμε, τον δρόμο αντίθετα και σιγά σιγά να επανέλθουμε στην κατάσταση από την οποία πέσαμε και στην προπτωτική κατάσταση και να μπορέσουμε να συναντηθούμε με το Θεό. Λέγαμε λοιπόν και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι ο άνθρωπος έχει επιθυμητική δύναμη και ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να επιθυμεί με λαχτάρα, με πόθο, με πολύ αγάπη, με έρωτα να επιθυμεί το Θεό. Ότι η επιθυμία του ανθρώπου βρίσκει ανάπαυση, ξεκουράζεται, χορταίνει, ολοκληρώνεται όταν στραφεί στο πρόσωπο του Θεού. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει και επιθυμεί άλλα πράγματα εκτός από το Θεό, μένει τελικά η επιθυμία του ανικανοποίητη, αχόρταστη, πεινά και διψά διαρκώς, πράγματα τα οποία δεν θα του προσφέρουν ποτέ μία αίσθηση κορεσμού και μία αίσθηση ολοκλήρωσης. Ο άνθρωπος λοιπόν μέσα στον παράδεισο είχε στραμμένη όλη του την λαχτάρα και όλο του τον πόθο στο πρόσωπο του Θεού και αναζητούσε διαρκώς να βαθαίνει, να γίνεται πιο ουσιαστική, πιο δυνατή η σχέση του με το Θεό. Ο διάβολος, είπαμε, ότι ζήλεψε αυτή την κατάσταση, ξεγέλασε τον άνθρωπο και έστρεψε τον άνθρωπο στην υλική δημιουργία και τον όθησε, τον έσπρωξε να επιθυμήσει ο άνθρωπος τα αισθητά πράγματα, την υλική δημιουργία. Πράγματα τα οποία δεν μπορούν να του προσφέρουν την χαρά και την ευχαρίστηση που του προσέφερε η σχέση του με το Θεό. Έτσι ο άνθρωπος έζησε το παγκόσμιο και τραγικό γεγονός της πτώσης. Αγάπησε με απόλυτο τρόπο και με απόλυτο βαθμό τα δημιουργήματα και όχι το δημιουργό. Σταμάτησε να αγαπά το Θεό και άρχισε να αγαπά τον εαυτό του και τα πράγματα γύρω του. Και άρχισε να αναζητά από τον εαυτό του και από τα πράγματα γύρω του χαρά και ειδονή, ευχαρίστηση και απόλαυση. Έτσι άρχισε να χρησιμοποιεί και τον εαυτό του και τη δημιουργία του Θεού με εντελώς λανθασμένο τρόπο. Λανθασμένο τρόπο διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Και εμείς δημιουργηθήκαμε με ένα σκοπό και η δημιουργία του Θεού έχει ένα σκοπό, αλλά λόγω της αμαρτίας μας, λόγω της έλλειψης φωτισμού και της κακής μας σχέσης με το Θεό, χρησιμοποιούμε και τον εαυτό μας τον ίδιο και τους ανθρώπους γύρω μας και τα πράγματα τα οποία ο Θεός μας έδωσε ως ευλογίες, τη δημιουργία, την κτήση ολόκληρη, με τρόπο καταστροφικό. Και αυτό συνιστά και την ουσία της αμαρτίας μας. Θα λέγαμε δηλαδή, αν θέλουμε να δώσουμε κάποιον ορισμό, ότι αμαρτία είναι η κακή χρήση

Ευχαριστούμε θερμά την Αποστολή Αφωταρά, η οποία επέλεξε για μας αυτό το υπέροχο μουσικό κομμάτι το οποίο ακούσαμε και το οποίο μας έδωσε μια ανάσα για να σκεφτούμε περισσότερο αυτά που είπαμε προηγουμένως. Και είπαμε ότι ο άνθρωπος ήταν σε ένα πνευματικό επίπεδο πολύ υψηλό και με το πνεύμα του έβλεπε τον Θεό, είχε μια άνετη σχέση με τον Θεό και απολάμβανε αυτή τη σχέση, γιατί από τη σχέση μας με τον Θεό μόνο καλό μπορεί να συμβεί. Ο άνθρωπος λοιπόν φτιάχτηκε για να βρίσκεται σε κοινωνία με τον Θεό, σε κοινωνία αγάπης με τον Θεό. Η αγάπη του ανθρώπου ήταν στραμμένη ολόκληρη στο Θεό. Αγαπούσε τον Θεό περισσότερο από οτιδήποτε και αγαπούσε τον Θεό περισσότερο και από τον εαυτό του. Και αυτή η σχέση τον έκανε ικανό να αντιλαμβάνεται και να δέχεται και την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του ανθρώπου έβρισκε ανταπόκριση. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο πολύ περισσότερο από ότι ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό φυσικά, και όταν ο άνθρωπος αισθανθεί αυτή τη στοργή, αυτό το χάδι, αυτή την τρυφερότητα της αγάπης του Θεού, τότε γίνεται τρισευτυχισμένος. Η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τον όρο μακάριος και μακαριότητα. Γίνεται ο άνθρωπος πλήρης, γεμίζει, ισορροπεί, βρίσκει πραγματικά τον εαυτό του, γίνεται κανονικός άνθρωπος έτσι όπως τον βλέπει ο Θεός και τον χαίρεται. Και βλέπει βέβαια και ο ίδιος τον εαυτό του και τον χαίρεται και ευγνωμονεί και ευχαριστεί το Θεό διπλά και τριπλά. Ο άνθρωπος όμως με τη συμβουλή του διαβόλου έστρεψε την αγάπη του σε λάθος κατεύθυνση και άρχισε να αγαπά την δημιουργία και σταμάτησε να αγαπά το δημιουργό. Και αυτό συνιστά το γεγονός της πτώσης. Η γνώση που είχε ο άνθρωπος για τη δημιουργία έγινε γνώση σαρκική, δηλαδή ενώ όταν ήταν ενωμένος με τον Θεό ο άνθρωπος έβλεπε τα δημιουργήματα του Θεού, δηλαδή τον εαυτό του, τους άλλους ανθρώπους και όλη την υλική δημιουργία, την έβλεπε με τα μάτια που έχει ο Θεός, την έβλεπε μέσα από το Θεό και αναγνώριζε την παρουσία και τα ίχνη της αγάπης του Θεού παντού, και στον εαυτό του και γύρω του και στους άλλους ανθρώπους. Έβλεπε στους άλλους ανθρώπους, στον συνάνθρωπό του, στην Εύα δηλαδή, ο Αδάμ, έβλεπε την παρουσία του Θεού, έβλεπε το έργο που επιτελούσε ο Θεός στην καρδιά της Εύας και χαίρονταν με χαρά ανέκφραστη, ανεκλάλητη, με χαρά ποιοτικός, πολύ ανώτερη από οποιαδήποτε χαρά αυτού του κόσμου. Έβλεπε πίσω από την κτήση το χέρι του Θεού, τον δημιουργικό λόγο του Θεού. Έβλεπε τον πραγματικό σκοπό της δημιουργίας, για ποιο λόγο υπάρχει η δημιουργία, και δόξαζε και ευχαριστούσε και ευγνωμονούσε το Θεό. Εξαιτίας της πτώσης, επειδή διασαλεύθηκε και χάλασε θα λέγαμε η σχέση του ανθρώπου με τον δημιουργό του, σταμάτησε ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται τη δημιουργία με τον τρόπο με τον οποίο τη γνώριζε, με πνευματικό τρόπο δηλαδή, και άρχισε να την καταλαβαίνει μόνο με τρόπο θα λέγαμε με γνώση που του παρέχουν οι αισθήσεις, οι πέντε αισθήσεις, η αφή, η γεύση, η όσφρηση κλπ. Ο άνθρωπος λοιπόν έχασε την πηγή της χαράς του που ήταν ο Θεός, αναζητάει τη χαρά, ποιος δεν θέλει να χαίρεται, αλίμονο, αλλά την αναζητά, αφού δεν μπορεί να βρει το Θεό, την αναζητά σε αυτό που έχει δίπλα του, στην υλική δημιουργία, και με ποιον τρόπο, όχι με πνευματικό τρόπο, αλλά αναζητά τη χαρά να την πάρει από τη δημιουργία με τρόπο αισθησιακό, ικανοποιώντας τις αισθήσεις του. Οπότε η δημιουργία για τον άνθρωπο έγινε ένα αντικείμενο προς χρήση. Έτσι, χρησιμοποιεί τη δημιουργία, χρησιμοποιεί και τον ίδιο τον εαυτό, αφού και ο εαυτός μας είναι ένα δημιούργημα, χρησιμοθυρικά ή δονοθυρικά, προσπαθώντας να βρούμε τρόπους να αντλήσουμε με την χρήση αυτή η δονή.

Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή είναι ο τίτλος της εκπομπής που ακούτε για όλους εσάς όσους συντονιστήκατε, θα λέγαμε, κοντά μας σε αυτό το σημείο. Είμαι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και διακονώ τις δικές σας αναζητήσεις πνευματικές μέσα από αυτή την εκπομπή. Μιλήσαμε για την επιθυμία. Είπαμε ότι ο άνθρωπος έχει μία επιθυμητική δύναμη, την οποία την είχε στραμμένη στο Θεό και τώρα την έστρεψε στον κόσμο. Δεν μπορεί αυτή η επιθυμητική μας δύναμη να είναι στραμμένη και στις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να αγαπά το Θεό, να αγαπά και τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να αγαπά το Θεό και εν Θεό να αγαπά τον εαυτό του, εν Θεό να αγαπά τους άλλους ανθρώπους γύρω του και εν Θεό να απολαμβάνει, να χαίρεται και να αγαπά τον κόσμο, αλλά δεν μπορεί ταυτόχρονα να αγαπά τον Θεό και με τον ίδιο τρόπο που αγαπά τον Θεό να αγαπά και τον εαυτό του και τον κόσμο. Η επιθυμία λοιπόν είναι μοναδική και η χρήση της γίνεται με τρόπο απόλυτα προσδιοριστικό, δηλαδή ή θα αγαπάμε το Θεό ή θα αγαπάμε τον κόσμο. Εφόσον λοιπόν διαπιστώσαμε και ερμηνεύσαμε και είδαμε με τη φώτιση των Αγίων Πατέρων βασισμένη στα δικά τους κείμενα και βέβαια στην Αγία Γραφή, είδαμε ότι ο άνθρωπος έστρεψε την επιθυμία του σε λάθος κατεύθυνση, ξεκινάμε να θεραπεύομαστε, ξεκινάμε να διορθώνουμε την κατάσταση ακολουθώντας τον αντίθετο δρόμο. Να πάρουμε λοιπόν την επιθυμία μας από εκεί που έχει κολλήσει και να στραφούμε, να τη στρέψουμε στο Θεό. Ξεκινάμε, θα λέγαμε, κάπως αρνητικά, όπως λέει και η Γραφή, απόκλινον από κακού και ποιήσον αγαθών. Σταμάτα να κάνεις το κακό πρώτα και δεύτερον κάνε το καλό. Η επιθυμία μας είναι ένα γεγονός πραγματικό. Είμαστε όντα επιθυμητικά. Πρέπει να την πάρουμε από εκεί που την έχουμε δεσμεύσει, που την έχουμε εχμαλωτήσει και που δεν μας προσφέρει καμία πραγματική απόλαυση αυτή η δέσμευση και κανένα τίποτα που να είναι προς το συμφέρον μας, και να τη στρέψουμε την επιθυμία μας στη σωστή κατεύθυνση, να τη χρησιμοποιήσουμε με τον τρόπο για τον οποίο δημιουργήθηκε η επιθυμία μας και με τον τρόπο τον σωστό για τον οποίο υπάρχει, και να επιθυμήσουμε με όλη μας την καρδιά το Θεό. Έτσι ξεκινάμε με άσκηση. Δεν νοείται ορθόδοξος χριστιανός ο οποίος δεν είναι ασκητής. Και η άσκηση αυτή είναι ακριβώς ο επαναπροσανατολισμός της επιθυμίας στη σωστή κατεύθυνση. Αυτός είναι ο στόχος της νηστείας που συχνά πυκνά η Εκκλησία μας καλεί να την αξιοποιήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος της αγρυπνίας, της προσευχής, του κανόνα και οποιασδήποτε άλλης ασκήσεως η Εκκλησία προτείνει και προτρέπει τον άνθρωπο να ακολουθήσει. Υπάρχει ένας προσανατολισμός ασκητικός, ο οποίος λέει να πάψει ο άνθρωπος να επιθυμεί, να μην έχει ο άνθρωπος επιθυμίες. Αυτή είναι πρόταση του ανατολικού μυστικισμού, θα λέγαμε του Ινδουισμού, του Βουδισμού και των φιλοσοφικών συστημάτων που έχουν ως βάση τους αυτά τα αρχαία φιλοσοφικά συστήματα. Θα λέγαμε ότι αυτό αποτελεί μια λοβοτομή για την ύπαρξη του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος στη φύση του έχει την επιθυμητική δύναμη. Εάν λοιπόν ασκηθεί στο να μην επιθυμεί καθόλου με το διαλογισμό ή με τη γιόγκα, που αυτός είναι ο σκοπός των τεχνικών αυτών, τότε ο άνθρωπος ουσιαστικά αυτοκαταστρέφεται, καταστρέφει ένα βασικό κομμάτι του εαυτού του. Η Εκκλησία μας δεν λέει να μην επιθυμούμε, να επιθυμούμε σωστά, με σωστό τρόπο, και να επιθυμούμε αυτά που είναι όντως καλά και αγαθά, δηλαδή τον Θεό. Να μην επιθυμούμε ψεύτικα πράγματα.

Και ήρθαμε να ακούσουμε το τέταρτο μέρος της εκπομπής μας, της σημερινής. Ευχαριστούμε όλους όσους κοπιάζουν για να βρισκόμαστε εμείς έτσι από κοντά και να τα λέμε. Συζητάμε λοιπόν για την επιθυμία. Τώρα θα συνοψίσουμε όλα αυτά που είπαμε μέσα από μια άλλη οπτική γωνία, με τη βοήθεια του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις και του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ο άνθρωπος λοιπόν βρισκόταν στον Παράδεισο, ήταν στραμμένος προς τον Θεό και από τον Θεό απολάμβανε κάθε χαρά και ευλογία. Ο νους του ανθρώπου, η καρδιά του ανθρώπου αντλούσε από τον Θεό έμπνευση, δύναμη, φωτισμό και κυρίως ανέκφραστη και απερίγραπτη ειδονή. Μετέφερε αυτή την ειδονή, τη χαρά, την ευλογία στο σώμα και το σώμα μέσα από τις πέντε αισθήσεις επικοινωνούσε με τον κόσμο γύρω του και μετέφερε την ευλογία και την ειδονή του Θεού σε όλη τη δημιουργία. Όταν η καρδιά του ανθρώπου απέρριψε το Θεό και σταμάτησε να σχετίζεται με το Θεό υγιώς, τότε έχασε την πηγή της χαράς και της ειδονής. Στράφηκε λοιπόν στο σώμα και ζητούσε από το σώμα ειδονή. Και το σώμα μέσα από τις πέντε αισθήσεις στράφηκε στον κόσμο γύρω και αναζητούσε ειδονή για να βρει να δώσει στον άνθρωπο, για να γεμίσει την επιθυμία, να ικανοποιήσει την επιθυμία του ανθρώπου. Επειδή όμως ο άνθρωπος αναζητούσε και δυστυχώς πολλές φορές ακόμη αναζητά την ειδονή, τη χά, την ευτυχία, την ολοκλήρωση σε λάθος μέρος, επέτρεψε ο Θεός να λειτουργήσει ο πνευματικός μας. Και έτσι ο άνθρωπος, ενώ αναζητά τη χαρά, τελικά βρίσκει τον πόνο. Ενώ αναζητά τη ζωή, βρίσκει το θάνατο. Οι Άγιοι Προφήτες και οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης το είχαν αυτό συνειδητοποιήσει μέχρι το μεδούλι της ύπαρξής τους. Βλέπανε ότι η ειδονή που αναζητά ο άνθρωπος οδηγεί σε οδύνη. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Κάθε φορά που ο άνθρωπος ικανοποιούσε ειδονικά τις αισθήσεις του, ακολουθούσε απαραίτητα πόνος και καταστροφή. Έβλεπαν οι Άγιοι ότι επειδή ερχόμαστε στον κόσμο με μία πράξη ειδονής, χρωστάμε και οφείλουμε να ξεχρεώσουμε αυτό το χρέος με την πράξη του θανάτου. Η ειδονή της γέννησης μας οδηγεί στην οδύνη του θανάτου. Και δεν ξέρανε πώς υπάρχει, αν υπάρχει τρόπος και τι τρόπος υπάρχει για να ξεφύγει ο άνθρωπος από αυτά τα δεσμά, από αυτή τον εγκλωβισμό στο ζευγάρι ειδονή που οδηγεί στην οδύνη. Όταν εμφανίστηκε στον Ισαΐα, στον προφήτη Ισαΐα, η μεγάλη αποκάλυψη ότι θα γεννηθεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα γεννηθεί από την ειδονική σχέση άνδρας και γυναίκας, θα γεννηθεί μέσα από μία παρθένα η οποία δεν θα γνωρίσει άνδρα, τότε άρχισε να χορεύει ο Ισαΐας και να εκφράζει πολύ έντονα αυτή του τη χαρά, διότι κατάλαβε πως αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν υποχρεωμένος να πεθάνει. Αν ο θάνατος πλησίαζε σε αυτόν τον άνθρωπο, θα αποδεικνύονταν ο θάνατος ότι ξεπέρασε τα όρια που του είχε θέσει ο Θεός, ότι ενήργησε άδικα και η άδικη αυτή ενέργεια του θανάτου ουσιαστικά θα καταργούσε το θάνατο. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός, πήρε ομοιοπαθές με μας σώμα και φύση, την πέρασε μέσα από το θάνατο και έτσι κατήργησε τον θάνατο και μας δίδαξε ότι για να αποφύγουμε την οδύνη στην οποία μας οδηγεί κάθε ειδονή, πρέπει να κάνουμε κάτι αντίθετο. Να αγκαλιάσουμε την οδύνη της θυσίας και του σταυρού και τότε θα συναντήσουμε ειδονή πολύ μεγαλύτερη από την ειδονή των αισθήσεων, ειδονή πολύ ανώτερη, ειδονή της πνευματικής τάξεως, αυτή που είχε ο άνθρωπος στον Παράδεισο. Επομένως, μας δίδαξε πώς να προσανατολίσουμε την επιθυμία μας, μας δίδαξε ότι πραγματικά ιδού γαρήλθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δεν μένει παρά να δοκιμάσουμε αν αυτό που μας δίδαξε είναι αλήθεια. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καντούνη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα διαπραγματευτούμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την ελληνική οικογένεια, φαντάζομαι και όχι μόνο, και το θέμα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από την ζήλια. Τη ζήλια η οποία ξεκινάει από την πρώιμη παιδική ηλικία, απασχολεί παιδιά και γονείς. Έτσι λοιπόν θα δούμε μερικά χαρακτηριστικά γύρω από το θέμα αυτό, τι λένε οι επιστήμονες και δι' ψυχολόγια τη ζήλια και ποιες είναι οι προτάσεις της Εκκλησίας. Γιατί ζηλεύει ο άνθρωπος, γιατί ζηλεύει ο νέος, μπορεί να το ξεπεράσει. Ζηλεύει κανείς γιατί θέλει περισσότερα, γιατί είναι προσκολλημένος στις επιθυμίες του. Γιατί νομίζει ότι ο άλλος είναι ανώτερος από αυτόν και αυτό δεν το θέλει. Άλλοτε πάλι ζηλεύει γιατί δεν πιστεύει ότι ο άλλος τον αγαπά τόσο ώστε να ανοίξει την καρδιά του σε όλα. Δεν αναγνωρίζει ο άνθρωπος το δικαίωμα στον άλλον να έχει προσωπικότητα, να έχει το δικό του τρόπο να βλέπει τη ζωή. Φοβάται ότι θα μείνει μόνος, διότι δεν πιστεύει στον εαυτό του. Κρίνει τα πάντα με βάση την εμφάνιση, πιάνεται από τον άλλον σαν να έχει τελειώσει ο κόσμος χωρίς αυτόν. Και έτσι τι κάνει, δηλητηριάζει ο άνθρωπος, ο νέος, η νέα, τη σχέση του με τον συνάνθρωπό του, με αποτέλεσμα η ζήλια να κουράζει. Ζηλεύει κανείς τα αδέρφια του, παιδιά, διότι νομίζει ότι αυτά έχουν ανώτερη θέση στην καρδιά του μπαμπά και της μαμάς και ότι οι γονείς θα τον αδικήσουν. Ζηλεύει γιατί θέλει να είναι πρώτος αυτός στην οικογένεια. Ζηλεύει διότι δεν μπορεί να χαρεί την παρέα, αλλά μπλέκει έτσι σε έναν αγώνα εξουσίας. Ποιος θα επικρατήσει? Φτάνει δε ο νέος και η νέα να ζηλεύει τους συμμαθητές του, διότι πάλι θέλει την προβολή, την ανωτερότητα, τόσο στο πώς τον βλέπουν οι εκπαιδευτικοί του, όσο και στο πώς τον βλέπουν τα άλλα παιδιά. Η ζήλια έρχεται ως αποτέλεσμα του εγωισμού μας. Ζηλεύει λοιπόν κανείς γιατί δεν έχει κάποια αγαθά που έχει ο άλλος και νομίζει ότι αν τα αποκτήσει τότε θα είναι ίσως με τον άλλον, ίσως και να τον ξεπεράσει. Στις 10 εντολές ο Λόγος του Θεού λέει να μην ζηλεύουμε όσα έχει ο πλησίον μας. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν να αρκούμαστε στα όσα έχουμε και στα όσα μπορούμε να αποκτήσουμε εμείς και έτσι να δοξάζουμε τον Θεό. Αξίζουμε γιατί υπάρχουμε και για ό,τι είμαστε δεν αξίζουμε γιατί έχουμε κάτι. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο που βλέπει ο πολιτισμός μας τα πράγματα. Αλλά ο άνθρωπος είναι πιο πάνω από τα αγαθά, τα οποία έτσι κι αλλιώς έχουν μια ματιότητα. Σήμερα υπάρχουν και εμείς μαζί τους. Αύριο χάνονται και εμείς μαζί τους. Πάβουμε λοιπόν να ζηλεύουμε όταν χαιρόμαστε για ό,τι μας έδωσε ο Θεός. Όταν παλεύουμε εμείς να προχωρήσουμε και όταν αφήνουμε τους άλλους να είναι αυτό που μπορούν. Ας ξεχωρίζουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, για ό,τι είμαστε, για ό,τι μας έδωσε ο Θεός, με αγάπη. Με αγάπη λοιπόν θα νικήσουμε κάθε ζήλια. Λέει μια ρίση, η ζήλια δεν ξέρει τίποτα, υποψιάζεται πολλά και φοβάται τα πάντα. Πώς μπορώ να καταλάβω αν με ζηλεύουν ή αν ζηλεύω εγώ κάποιον? Ο ζηλιάρης άνθρωπος είναι αντιγραφέας. Αυτό είναι το πιο κλασικό σημάδι και ίσως το πιο εύκολα αναγνωρίσιμο. Μπορεί να αφορά τον τρόπο που συμπεριφέρεται κάποιος μέχρι και τις συνήθειές του, τις καθημερινές. Λειτουργεί αλλιώς τον άντρα, αλλιώς τη γυναίκα. Συνήθως στο γυναικείο φύλο έχει να κάνει με αυτό που φαίνεται, δηλαδή με τα ρούχα, την ομορφιά. Στον άντρα, λένε οι ειδικοί, έχει να κάνει με τη θέση εργασίας, τη θέση θα λέγαμε υπηρεσίας στην κοινωνία και ίσως και τη θέση εξουσίας. Άλλο σημείο που φαίνεται, σημάδι που φαίνεται ότι κάποιος ζηλεύει, τι κάνει? Αυτός που ζηλεύει δεν ενθαρρύνει ακόμα και το φίλο του. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει ο άνθρωπος να μοιραστεί κάποιες στιγμές έχει την ανάγκη αυτή να μοιραστεί κάτι. Και οι στιγμές αυτές συνήθως είναι στιγμές χαράς. Έχω ανάγκη λοιπόν να χαρείς και εσύ μαζί μου. Εκεί λοιπόν είναι που αντί να χαρεί ο Ζηλιάρης μαζί με τη χαρά του φίλου του και για τη χαρά του φίλου του ή γιατί είχε μια επιτυχία, τότε συνήθως λέει ένα ίσως ξερό μπράβο και λέει ναι, πάρα πολύ ωραία, και δεν δείχνει την χαρά αυτή που θα έπρεπε να έχει με τη χαρά του φίλου του. Ο άνθρωπος που διακατέχεται από τη ζήλια μειώνει συνήθως. Είναι ότι χειρότερο όταν προσπαθεί να μειώσει ο συνάνθρωπος την αυτοπεποίθησή σου ασκώντας σου διαρκώς κριτική, και πολλές φορές το κάνει ακόμη και αν είναι οι άλλοι μπροστά. Άλλο τα πειράγματα μεταξύ φίλων τα οποία φτάνουν μέχρι ένα σημείο και άλλο η αρνητική κριτική. Ειδικά αν έχεις πει στον φίλο σου ότι σε ενοχλεί και αυτός το συνεχίζει, τότε έχουμε πρόβλημα. Αν είσαι εσύ αυτός που το συνεχίζει, τότε εσύ έχεις πρόβλημα. Ο ζηλόφθονος άνθρωπος αποφεύγει. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν έχει κανονίσει κάτι και μετά ξαφνικά όλος τυχαίως συνειδητοποιεί ότι έχει μια δουλειά και δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην παρέα σου. Επίσης, άλλοι το έχουν στο χαρακτήρα τους αυτό. Αλλά αν σου έχει δείξει και τα υπόλοιπα σημάδια, τότε μάλλον είναι έτσι ξεκάθαρη η ζήλια. Ζήλια και ανταγωνισμός. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Εδώ δεν έχουμε μόνο αρνητικά, έχουμε και θετικά γύρω από το θέμα αυτό. Θετικές εκφάσεις. Είναι δύο λέξεις που μας προκαλούν και μας προκαλούν να κάνουμε συζητήσεις καμιά φορά, γιατί τυχαίνει και άλλες στιγμές, γιατί έχει συμβεί ένα συγκεκριμένο γεγονός που έχει πυροδοτήσει το θέμα. Ένα συνέστημα και μια κατάσταση που δεν τα αποδεχόμαστε εύκολα. Μάλλον τα αρνούμαστε ή τα διώχνουμε μακριά ως δαίμονες. Μα αυτά επιστρέφουν δρυμύτερα. Υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι που προσποιούν ότι αυτά τα δύο δεν τους αφορούν, πιστεύοντας ότι έτσι θα νικήσουν τους φόβους τους. Και αυτό είναι πολύ πολύ ανησυχητικό. Η ζήλια και ο ανταγωνισμός αναδύονται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Ας το προσέξουμε αυτό. Αν εμείς οι γονείς το προσέξουμε στα παιδιά μας ή στον εαυτό μας, θα δούμε ότι συνήθως αυτά υπάρχουν στην επαγγελματική, την προσωπική, την διαπροσωπική, την ερωτική, τη φιλική, ακόμα και το εθνικό επίπεδο, θα λέγαμε. Και σε εθνικό επίπεδο. Το ερώτημα είναι, έχουν να κάνουν με εμάς και τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας, ή αφορούν την ποιότητα μιας σχέσης με κάτι ή κάποιον άλλον, ή και τα δύο? Η ζήλια λοιπόν και ο ανταγωνισμός αποτελούν μια μορφή απειλής για τον ψυχικό μας κόσμο. Αυτή η απειλή λειτουργεί σαν ένα κόκκινο λαμπάκι σε ένα γερμού, με άμεση επίδραση στο σώμα μας, όπου η ζήλια γεννά τον ανταγωνισμό και ο ανταγωνισμός τροφοδοτεί την ζήλια. Αυτό γίνεται μηχανικά και αυτόματα. Συμβαίνει όταν αισθανόμαστε αποκομμένοι από αυτά που προγραμματιστήκαμε, όταν οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να εκφράσουμε ελεύθερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας. Και τότε η ζήλια και ο ανταγωνισμός γίνονται θηλιά που μας φύγει μέχρι το σημείο που θα μας πνίξει. Η ζήλια ωστόσο μπορεί να είναι και να φαίνεται απελευθερωτική όταν προκύπτει από το θαυμασμό. Θαυμάζω την προσωπικότητα, τις δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά του άλλου και δεν κάνω σύνδεση με την δική μου αδυναμία. Πόσο διαφορετικό μοιάζει από την ζήλια που θολώνει τα νερά? Δηλαδή μισώ τον άλλον που τα καταφέρνει, με ή χωρίς εμένα βέβαια, έτσι. Και ταυτόχρονα θυμώνω με τον εαυτό μου που δεν μπορώ να είμαι ο άλλος. Τα όρια στην πρώτη περίπτωση είναι διακριτά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση είναι συγκεκριμένα. Ο ανταγωνισμός ετυμολογικά περιέχει το ρήμα αγωνίζομαι. Αγωνίζομαι, αλλά για ποιον σκοπό? Αν αυτός ο σκοπός αφορά μόνο την ανάγκη μου να ξεπεράσω κάποιον άλλον, τότε μετατρέπεται σε μια ψευδαίσθηση και όχι σε έναν προορισμό που θα με κάνει πλουσιότερο σε εμπειρίες. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε πάντα σε επίπεδο σχέσεων και όχι επίδοσης και απόδοσης. Θέλω να φτάσω κάπου επειδή πρέπει να γίνω ή να κάνω κάτι για να είμαι κάποιος. Για ποιον? Μάλλον υπόδουλος σε κοινωνικές προσταγές επιτυχίας και άναρχης επιβίωσης και ενός εθνικού μηνύματος. Είμαστε μοναδικοί. Εμείς είμαστε κι άλλος δεν είναι. Είμαστε ο περιούσιος λαός. Όχι δα. Και πάλι εδώ, αν ο ανταγωνισμός εμπεριέχει την αξία του άλλου και της επιθυμίας, αγωνίζομαι για να γίνω αυτό που θέλω ή αυτό που θαυμάζω, τότε προσέξτε, στην περίπτωση αυτή βάζω τα θεμέλια της βελτίωσής μου, βλέποντας τα τρωτά και αφενός και τα δυνατά σημεία μου αφετέρου. Ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι παραγωγικός και επικοδομητικός και η ζήλια αντάξια του θαυμασμού όταν μπορούμε να περάσουμε από ένα τυφλό σημείο του εαυτού μας στην αιτία των πραγμάτων. Όταν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και να μην είμαστε επικριτικοί μαζί του. Δεν είναι ο σκοπός να νιώσουμε καλά ή καλύτερα. Μπορεί να γίνει η ζήλια και ο ανταγωνισμός μια ευκαιρία σκέψης και ενδοσκόπησης. Μπορεί. Ή μας φτάνει που τα βαφτίζουμε αρνητικά συναισθήματα και τα θάβουμε. Όταν ο καθένας μας μπορέσει να καταφέρει να δει πίσω από το τυφλό αυτό σημείο σε προσωπικό και όχι μόνο επίπεδο, τότε θα πάψουμε να είμαστε αγνώμονες και ισχυρογνώμονες. Θα μετατρέψουμε τη ζήλια σε δημιουργία και τον ανταγωνισμό κοινό σχέδιο σκέψης και δράσης. Πόσο αντέχουμε λοιπόν? Εδώ λοιπόν παρουσιάστηκαν απόψεις ψυχολόγων και ειδικών παιδαγωγών πάνω στο θέμα αυτό. Θα πρέπει τώρα να δούμε όμως, αδελφοί μου και αγαπητοί ακροατές, και την πνευματική, θα λέγαμε, οπτική γωνία στο θέμα αυτό. Γιατί πατέρας της ζήλιας είναι ο εγωισμός. Έτσι λοιπόν, σε μια μοναστική κοινότητα, μια μοναχή πλησίασε τον γέροντα Παΐσιο και τον ρώτησε: «Γέροντα, ζηλεύω μια αδελφή». Και ο γέροντας της απαντάει: «Ξέρω ποια αδελφή ζηλεύεις. Έμαθα όμως ότι και εκείνη ζηλεύει εσένα. Εγώ θα εύχομαι και οι δυο σας να ζηλεύετε τον ζηλωτή Ηλία και εκείνος να σας διώξει τη ζήλια και να σας δώσει από το δικό του θείο ζήλο. Αμήν». Όταν γέροντας ζηλεύω, προσπαθώ να τοποθετηθώ λογικά. Και απαντάει ο γέροντας: «Αν εξ αρχής προσπαθήσεις να μην ζηλέψεις, δεν είναι πιο καλά? Η ζήλια είναι γελίο πράγμα. Λίγη σκέψη χρειάζεται για να ξεπεράσει την ζήλια κανείς. Δεν χρειάζεται να κάνει μεγάλους αγώνες και πολλή άσκηση, γιατί είναι ψυχικό πάθος. Πρόσεξε, μην αφήσεις ποτέ το πάθος της ζήλιας να σε κυριέψει, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάθη. Ξέρεις από την ζήλια που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος? Στο φθόνο και στη διαβολή. Και οι διαβολές κάνουν πολύ μεγαλύτερο κακό από τον φθόνο. Γέροντα, τι έχει μέσα η ζήλια και τι δεν έχει, παιδί μου? Υπερηφάνεια έχει, εγωισμό έχει, φιλαυτία έχει, δεν έχει αγάπη. Ούτε φυσικά και ταπείνωση. Δηλαδή, γέροντα, αν κανείς ζηλεύει, αποκλείεται να έχει αγάπη? Και βέβαια αποκλείεται. Η αγάπη ούζηλη. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να έχει συγχρόνως ζήλια και αγάπη? Και αν ακόμη έχει λίγη αγάπη, η αγάπη του δεν είναι καθαρή? Γιατί μέσα στην αγάπη του είναι ο εαυτός του. Η ζήλια, παιδί μου, μουρνταρεύει την αγάπη και την καλοσύνη, όπως το ψόφιο ποντίκι μουρνταρεύει όλο το λάδι όταν πέσει μέσα στο πιθάρι. Γέροντα, εγώ νομίζω ότι ζηλεύω επειδή μέσα μου δεν νιώθω γεμάτη», λέει η μοναχή. «Πώς να νιώθεις γεμάτη όταν τα θέλεις όλα δικά σου? Όταν όμως επιθυμώ κάτι που δίνεται σε μια άλλη αδελφή?» «Αφού ο Θεός είπε», απαντάει ο παππούλης, «ούκ επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί». Πώς να επιθυμήσουμε κάτι που έχει ο άλλος? Ούτε τις βασικές εντολές να μην τηρήσουμε. Μετά η ζωή μας γίνεται κόλαση. Έκαστος πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Αυτές οι επιθυμίες θα βασανίζουν τις ψυχές και στην κόλαση. Και αν μας πάρει ο Θεός στον παράδεισο χωρίς να έχουμε απαλλαγή από τη ζήλια, και εκεί, για να δείξει τη υπερβολή σε εδώ ο Άγιος Παΐσιος λέει, και εκεί δεν θα βρούμε ανάπαυση, γιατί θα έχουμε τις ίδιες παράλογες επιθυμίες. Ο άνθρωπος λοιπόν της ζήλιας δεν έχει αγάπη. Και ακόμα μάρτυρας να γίνει, να δώσει το σώμα του στη φωτιά να καεί, εάν δεν έχει αγάπη δεν θα ωφεληθεί. Ρωτήσαν τον γέροντα Ευστράτιο, σύγχρονο γέροντα της Εκκλησίας και ασκητή, τι να κάνουμε αν ζηλεύουμε. Και λέει, πρώτον παιδί μου, η Γραφή μας παραγγέλνει να χαιρόμαστε μαζί με εκείνους που χαίρονται και να κλαίμε μαζί με εκείνους που κλαίνε. Ο ζηλότυπος όμως τι κάνει? Χαίρεται για τη δυστυχία του άλλου και κλαίει για την ευτυχία του. Δεύτερον, μας προστάζει να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και τους εχθρούς μας. Ο ζηλότυπος όμως όχι μόνο τους εχθρούς του δεν αγαπάει, μα και τους συγγενείς και τους φίλους και τους ευεργέτες του, όταν τους ζηλεύει, τους βλέπει σαν εχθρούς και θέλει να τους βλάψει, όπως ο Κάιν τον αδερφό του τον Άβελ και οι Ιουδαίοι τον Ιησού Χριστό. Τρίτον, η χαρά για τη δυστυχία του άλλου και η λύπη για την ευτυχία του είναι αισθήματα κατεξοχήν διαβολικά. Ο Σατανάς, ο ξεπεσμένος αιωσπόρος, έφερε στον κόσμο τη ζήλια, την πρώτη και κύρια κακία που χαρακτηρίζει τον ίδιο ως πονηρό πνεύμα. Από ζήλια άλλωστε παρέσυρε στην πτώση τους προπάτορές μας. Από ζήλια έπεσε ο ίδιος και από άγγελος πτώς έγινε άγγελος του σκότους. Ο ζηλότυπος άνθρωπος λοιπόν αποτελεί την πιο πιστή απομίμηση του διαβόλου και των δαιμόνων. Είναι μάλιστα χειρότερός του σε τούτο. Τα πονηρά πνεύματα ποτέ δεν ζηλεύουν το ένα το άλλο. Αντικείμενα της ζήλιας τους είναι οι άνθρωποι. Τα ακούτε, οι άνθρωποι. Ο ζηλότυπος άνθρωπος όμως ξεχύνει το φαρμάκι του ενάντια στον όμοιό του άνθρωπο, ο οποίος συχνά, όπως είπα, είναι αδερφός του, φίλος του ή ευεργέτης του. Πώς θεραπεύεται κανείς από το πάθος της ζήλιας? Και απαντάει ο γέροντας Ευστράτιος. Η θεραπεία είναι απλή. Φτάνει να τη θέλει ο άνθρωπος με την καρδιά του. Είδατε τι λέει? Να τη θέλει ο άνθρωπος. Πρώτα-πρώτα πρέπει να σκέφτεται πόσο μικρός αλλά και πόσο αμαρτωλός είναι. Χώμα και στάχτη, όπως λέει ο Ιώβ. Το πιο μικρό φύσιμα της οργής του Θεού είναι αρκετό για να τον εξαφανίσει. Ποτέ να μην ξεχνάει πως όλα τα καλά που έχει είναι του Θεού, στον οποίο αυτός τόση λύπη προξενεί με τις καθημερινές του αμαρτίες. Με τέτοιες σκέψεις θα ταπεινώνεται. Και ο ταπεινός άνθρωπος ποτέ δεν κυριεύεται από την ζήλια, γιατί η ζήλια είναι θυγατέρα της υπερηφάνειας. Ταπείνωση και ζήλια δεν πάνε μαζί. Όπου υπάρχει ζήλια, υπάρχει υπερηφάνεια, δυστυχώς. Δεύτερον, πρέπει αδιάλειπτα να αγωνίζεται ο άνθρωπος για την απόκτηση της αγάπης. Να θυμάται πως η αγάπη του Θεού μας έπλασε, η αγάπη του Θεού μας λύτρωσε, η αγάπη του Θεού μας όρισε να γευόμαστε την αγάπη και σε τούτη και στην άλλη ζωή. Η αγάπη είναι τέλεια εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Όποιος αγαπάει τον άλλο έχει τηρήσει όλον τον Θείο νόμο. Όπου λοιπόν υπάρχει αγάπη, δεν έχει θέση η ζήλια, αλλά και καμιά άλλη κακία. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλεύει. Όπως είπαμε και πιο πάνω, κάτι που αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στον υπέροχο ύμνο της αγάπης στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, στο 13ο κεφάλαιο, στον 4ο στίχο. Τέλος, λέει ο γέροντας Ευστράτιος, ας έχει ο καθένας μας την επίγνωση της ματαιότητας του επίγειου βίου και των βιωτικών πραγμάτων. Όλα στον κόσμο τούτα είναι μάταια. Πλούτη, μεγαλεία, δόξα, τιμές. Και όλα αυτά δεν είναι μόνο μάταια, αλλά και ψυχόλεθρα. Εμείς, αναγεννημένοι από το Άγιο Πνεύμα και γαλουχημένοι με την ελπίδα της απολαύσεως των μελλοντικών αγαθών, που μάτι δεν τα είδε και αυτή δεν τα άκουσε και νους ανθρώπου δεν τα φαντάστηκε, ας οικειωθούμε τη διδασκαλία της ουράνιας σοφίας. Ας πάρουμε τα μάτια μας από τη γη και στα υψώσουμε στον ουρανό, εκεί που κάθεται ο Χριστός στα δεξιά του Θεού. Η σκέψη μας ας είναι στραμμένη στα ουράνια αγαθά, όχι στα γήινα. Έτσι θα κατανοήσουμε πόσο τυφλό και ανόητο πάθος είναι η ζήλια. Έτσι θα συνειδητοποιήσουμε πόσο άδικα μας ταλαιπωρεί. Έτσι θα τη διώξουμε μια για πάντα από την καρδιά μας. Και αυτό που έχει σημασία είναι να ακουστεί και τούτο. Πώς θα μπορέσει ένας πατέρας, μια μάνα, να βοηθήσει το παιδί του εάν ανακαλύψει, εάν αντιληφθεί ότι το παιδί του έχει αυτό ακριβώς το πάθος της ζήλιας? Πρώτον, θεωρούμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχουμε και εμείς οι γονείς ευθύνη. Τα παιδιά μας εν πολλοίς μιμούνται εμάς. Γι' αυτό από πολύ νωρίς οφείλουμε να προσέξουμε την πνευματική τους ανατροφή και διαπαιδαγώγηση. Κάνουμε προσπάθειες πολλές, αγαπητοί ακροατές, να δώσουμε στα παιδιά μας γνώσεις, τέχνες, πολεμικές, γυμναστικές τέχνες, να μάθουν να έχουν εφόδια στη ζωή τους. Τα εμβολιάζουμε απέναντι σε ασθένειες. Ας τα εμβολιάσουμε και με λίγο Χριστό. Ας δώσουμε στην καρδιά τους την προοπτική της αιωνίου ζωής. Δεν είναι παροχημένες αυτές οι ιδέες. Είναι κρίμα να άδεται ότι η Εκκλησία και τα όσα διδάσκουν σε συνιστά είναι σκοταδισμός. Είναι σκοταδισμός ο Παράδεισος? Πού είναι το ατόλι μεγάλη όλων των εποχών? Δεν υπάρχουν, διότι δεν ήταν δίκαιοι, διότι οι δίκαιοι ζουν στον αιώνα. Αυτά λοιπόν τα οποία ακούσαμε και είδαμε απόψε και μελετήσαμε έτσι σύντομα, αγαπητοί ακροατές, ευχαριστώντας για μια ακόμη φορά τον κύριο Μπεκατόρο που είναι στη ρύθμιση του ήχου, ας γίνουν σε όλους μας, θα λέγαμε, η αρχή της έρευνας του εαυτού μας, των παιδιών μας, της οικογένειάς μας, της κοινωνίας μας. Αν θέλουμε να αλλάξει η κοινωνία, η οποία τόσο σκληρή έχει γίνει, και συγχωρέστε με γι' αυτό, μια εποχή η οποία αγγίζει την εποχή των Σοδόμων και των Γομόρων, ας αρχίσουμε όχι με την κρίση του συνόλου, ας αρχίσουμε με την δική μας αλλαγή. Μια αλλαγή η οποία θα βλέπει ως ανατολή την αγάπη και θα δει πάλι με την αγάπη και θα δει με λόγια που θα βγαίνουν από την καρδιά, με λόγια τα οποία θα είναι λόγια προσευχητικά. Πόσο όμορφο θα είναι, αδελφοί μου, αν όλοι εμείς οι λεγόμενοι ορθόδοξοι χριστιανοί μάθουμε να παρακαλούμε κάθε μέρα, κάθε εσπέρας, κάθε βράδυ τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να μας ελεήσει. Ναι, να μας ελεήσει λέγοντας εκείνη την ωραία ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αν παρακαλούμε την Παναγία Μητέρα μας να πρεσβεύει για μας στον Υιό της και Θεό μας, υπεραγία Θεοτό και πρέσβευε υπερ ημών. Αν όλοι εμείς μαζεύουμε την οικογένειά μας και κάνουμε όλοι μαζί σαν όμορφη κατοίκον εκκλησία το μικρό απόδειπνο, κλείνοντας να λέμε την ευχή στον φύλακα άγγελο και να τον παρακαλούμε να μας στηρίζει και να μας στηρίζει έτσι ώστε να μην υπαλλογίζουμε τον Θεό με τις αμαρτίες μας. Γιατί, αδελφοί μου, δεν είναι μόνο κοινωνικό φαινόμενο αρνητικό η ζήλια, είναι και αμαρτία. Έτσι λοιπόν να λάβουμε όλα αυτά υπόψη και να ξέρουμε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο και τον θέλει κοντά του. Επομένως, ό,τι έχει να κάνει με το φαινόμενο της ζήλιας, το οποίο είναι διαβολικό, ας είναι μακριά από μας. Ο Θεός να δίνει δύναμη και υγεία σε όλους. Ο Θεός να μας απαλλάξει από κάθε κακό. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ.

0: www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Στις τρεις προηγούμενες εκπομπές είχα αναφερθεί στο περίφημο βιβλίο του Ιερού Νικολάκου Βάσιλα που λέγεται «Εν Χριστώ Ζωή». Τι είναι δηλαδή «Εν Χριστώ Ζωή»? Είναι ένα περίφημο βιβλίο και όπως είχα πει στις προηγούμενες εκπομπές, είναι ο Νικόλος Καβάσιλας, είναι ένας συγγραφέας ο οποίος έζησε το 14ο στην αιώνα στη Θεσσαλονίκη και έζησε σε μια περίοδο πολύ δύσκολο που γινόταν συζήτηση μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ. Λοιπόν, ο Ιερός Νικόλος Καβάσιλας έγραψε αυτό το βιβλίο «Εν Χριστώ Ζωή», που κατά πολλούς θεωρείται ότι είναι ένας τρόπος ώστε να περάσει όλη η μυστριακή ζωή της Εκκλησίας και η ησυχαστική ζωή της Εκκλησίας, να περάσει μέσα στον χριστιανισμό, στους χριστιανούς οι οποίοι ζουν μέσα στον κόσμο. Είχα αναφερθεί σε τρεις εκπομπές πάνω στο θέμα αυτό. Η πρώτη εκπομπή αναφερόταν στο τι ακριβώς είναι η Χριστός ζωή, η οποία φύεται από εδώ και τελειώνει και συνεχίζει και στην άλλη ζωή. Ουσιαστικά η Χριστός ζωή είναι ζωή του ανθρώπου μαζί με τον Χριστό, όχι μαζί με τον Χριστό, εν το Χριστό. Δηλαδή ο Χριστός να είναι μέσα σε εμάς και εμείς να είμαστε μέσα στο Χριστό. Και αυτή η Χριστός ζωή δηλώνεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είναι το Άγιο Βάπτισμα, το Άγιο Χρίσμα και η Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή γεννιόμαστε με το Άγιο Βάπτισμα, κινούμαστε με το Άγιο Χρίσμα και μετά τρεφόμαστε με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η δεύτερη εκπομπή ήταν για την καθιέρωση του Ιερού Θυσιαστηρίου και είχαμε πει εκεί ότι το Ιερό Θυσιαστήριο καθιερώνεται από τον Επίσκοπο, δηλαδή η Αγία Τράπεζα καθιερώνεται από τον Επίσκοπο τοποθετώντας ιερά λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Οπότε είναι τρία τα γνωρίσματα του εκκλησιαστικού φρονήματος και της εκκλησιαστικής ζωής. Είναι ο Επίσκοπος, είναι η Αγία Τράπεζα και είναι οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας. Και στην προηγούμενη εκπομπή αναφέρθηκα ιδιαίτερα στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου, στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου «Χριστός Ζωή» του Ιερού Νικολάου Καβάσιλα, που λέει το πώς κανείς θα διαφυλάξει την χάρη την οποία λαμβάνει με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και στην πραγματικότητα ήταν μια, και είναι αυτό το κεφάλαιο, είναι μια προσπάθεια, μια ασκητική ζωή για τη μεταμόρφωση του νου του ανθρώπου. Και ερχόμαστε τώρα, η τελευταία εκπομπή που αναφέρεται στο θέμα του βιβλίου «Εν Χριστώ Ζωή» κατά τον Νικόλο Καβάσιλα, ερχόμαστε τώρα να δούμε το έβδομο αυτό βιβλίο που λέγεται «Ο οποίος γίνεται ο μεμοιημένος αφού διαφυλάξει με την προσωπική του προσπάθεια την χάρη την οποία έλαβε από τα Άγια Μυστήρια». Ήδη και αυτός ο τίτλος είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός. Μιλάει για μεμοιημένος, γιατί η «Εν Χριστώ Ζωή» είναι μια μίμηση, μίμηση μέσα στην Εκκλησία και ενότητα με τον Χριστό. Και ο μεμοιημένος τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνεται και τι ακριβώς είναι ο «Εν Χριστώ» αυτός άνθρωπος, ο οποίος διαφυλάττει τη χάρη του Θεού με τον αγώνα τον οποίο κάνει και την οποία χάρη την προσελάβει με τα Άγια Μυστήρια. Επομένως είναι το θέμα τι είναι ο «Εν Χριστώ» άνθρωπος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα μυστήρια της Εκκλησίας γεννούν, αυξάνουν και ζωοποιούν τον άνθρωπο. Χρειάζεται όμως και η συνδρομή δύο παραγόντων. Δηλαδή χρειάζεται η συνδρομή του Θεού αλλά και του ανθρώπου. Όταν θέλουμε, λέγει ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας, να δούμε τι είναι η υγεία, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε έναν υγιή άνθρωπο. Βλέπουμε έναν υγιή άνθρωπο και καταλαβαίνουμε τι είναι η υγεία. Αντίθετα, όταν θέλουμε να δούμε τι είναι η αρρώστια, τότε βλέπουμε ποιος είναι ο άρρωστος άνθρωπος. Οπότε, όταν θέλουμε να δούμε τι είναι η «Εν Χριστώ Ζωή», θα έχουμε πάντα υπόψη μας ποιος είναι ο Άγιος και τι είναι ο Άγιος. Οπότε, στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο της «Εν Χριστώ Ζωής», ο Ιερός Νικόλος Καβάσιλας ομιλεί για το τι ακριβώς είναι ο Άγιος, πώς μεταμορφώνεται ο Άγιος αφού λαμβάνει τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας και στην πραγματικότητα μιλάει για τη μεταμόρφωση της θελήσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει το νου, έχει τη θέληση, έχει την επιθυμία. Εδώ μιλάει για τη μεταμόρφωση της θέλησης του ανθρώπου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί? Διότι στη θέληση, όπως λέγει, είναι εγκαταστημένα η Χριστότης του ανθρώπου και η πονηρία και το αληθώς υγιέν και το νοσίν και καθόλου ζήν είτε θνάνε. Ειν το αγαθήν είναι και προς Θεόν μόνον έχειν η μακαρία εστί ζωή. Στη θέληση λοιπόν του ανθρώπου είναι το να είναι κανείς καλός, η Χριστότητας, το να είναι πονηρός, το να είναι υγιής και το να είναι άρρωστος, το να ζει κατά Θεόν ή να πεθαίνει από πλευράς του Θεού. Αυτή είναι η μακαρία ζωή. Και πώς κανείς ζει αυτή τη ζωή, είναι όπως λέγει με τις εντολές και τα δόγματα της Εκκλησίας. Δηλαδή η θέληση του ανθρώπου ισχυροποιείται εν Χριστώ με το να δέχεται τα δόγματα της Εκκλησίας και να τηρεί τις εντολές του Χριστού. Γιατί και τα δόγματα και οι εντολές του Χριστού αποβλέπουν στη μεταμόρφωση της θελήσεως. Έτσι προετοιμαζόμαστε για τη μέλουσα ζωή, για το μέλλον του αιώνα. Η θέληση των Αγίων στρέφεται πάντε προς το Χριστό. Λέγει την γάρ θέλησιν εκεί πάσαν έχει ο Άγιος. Ο Άγιος ολόκληρη τη θέλησή του, και η θέληση αυτή είναι η ορμή της φύσεως, όπως τα εξηγούν οι παλαιότεροι πατέρες, όπως ο Άγιος Μάξιμος Ομολόγητης και άλλοι, όταν μιλάμε για θέληση εννοούμε την όρεξη της φύσεως. Δηλαδή είναι η φύση, η ανθρώπινη φύση, η οποία έχει μια όρεξη, όρεξη προς το Θεό. Αυτή είναι η θέληση, είναι η ορμή της φύσης προς το Θεό. Όταν αυτό πηγαίνει προς τα κτίσματα, τότε γίνεται γνωμικό θέλημα και όχι φυσικό θέλημα. Οπότε οι Άγιοι όλη τη θέλησή τους την στρέφουν προς το Θεό. Και όλα στη συνέχεια ακολουθούν. Γράφει και σώματος ορμή και λογισμού κίνησης και πάσα πράξης και παν οτιούν ανθρώπινον. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος με τη χάρη των μυστηρίων και με τον αγώνα τον οποίο κάνει όλη τη θέλησή του τη στρέφει προς το Θεό, τότε έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή και η ορμή του σώματος, δηλαδή και με το σώμα αγαπά το Θεό, και η κίνηση του λογισμού, ολόκληρος ο λογισμός είναι προς το Θεό, και όλα τα πράγματα και όλη η πράξη και οτιδήποτε είναι το ανθρώπινο στρέφεται προς το Θεό. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να γίνει αυτή η μεταμόρφωση της θελήσεως. Λέγει ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας ότι η θέληση είναι εκείνη η οποία οδηγεί όλα τα εντός μας προς το Θεό. Γιατί έξω από το Θεό η θέληση δεν είναι φυσική, δεν ενεργεί κατά φυσικό τρόπο. Δηλαδή έξω από το Θεό δεν είναι ενεργής. Και φέρνει το παράδειγμα του οφθαλμού του ανθρώπου σε σχέση με το φως. Όλοι έχουμε έναν καλό οφθαλμό, αλλά για να δούμε πρέπει να υπάρχει και το φως. Να ανατείλει ο ήλιος ή τέλος πάντων να έχουμε ένα φως μέσα στο σπίτι μας, στο δωμάτιό μας, και τότε ενεργοποιείται το οπτικό νεύρο. Όπως μόνο το φως, λέγει, προξενεί θέα στον οφθαλμό, έτσι μόνο ο Χριστός ζωοποιεί την θέληση. Εάν υποθέσουμε δηλαδή ότι η θέληση είναι ένας οφθαλμός που πρέπει να βλέπει το Θεό, πρέπει να υπάρχει και το φως. Και το φως είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός ανατέλει, και όταν ο άνθρωπος τη θέλησή του την προσανατολίζει προς το Θεό, τότε γίνεται αυτή η συνέργεια. Δηλαδή ο Θεός είναι ο ενεργόν και ο άνθρωπος είναι ο συνεργόν, και έτσι αναπτύσσεται η εν Χριστώ ζωή, έτσι γίνεται ο εν Χριστώ άνθρωπος. Αυτό είναι ο εν Χριστώ άνθρωπος που είναι ο Άγιος. Πρέπει λοιπόν να μεταμορφωθεί η θέληση και να μιμηθούμε κατ' εξοχήν το Χριστό. Και εδώ βάζει την ανθρωπολογία μέσα στη Χριστολογία. Γιατί ξέρουμε από τις Οικουμενικές Συνόδους και κυρίως την 6η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έλυσε το θέμα της θελήσεως, και είπε ότι στον Χριστό υπάρχουν δύο θέλησεις, είναι η Θεία θέληση και η ανθρώπινη θέληση, αλλά η ανθρώπινη θέληση πάντα υποτάσσεται και πάντα ακολουθεί στον Χριστό την Θεία θέληση, και δεν μπορεί να κάνει η ανθρώπινη θέληση κάτι άλλο από εκείνο το οποίο θέλει η Θεία θέληση. Έτσι λέει γίνεται και στον άνθρωπο, ο οποίος συνδέεται με τον Χριστό, δηλαδή στον Άγιο. Όπως ο Χριστός υπέταξε τη Θεία την ανθρώπινη θέληση, όπως υπέταξε την ανθρώπινη θέληση στη Θεία θέληση, και είναι ατούτο διδάξε και της ορθής ζωής παράδειγμα ημί καταλείπει. Και αυτό το έκανε πέρα από το γεγονός για να σώσει τον άνθρωπο, για να μας δείξει ποια είναι η ορθή ζωή. Τι σημαίνει, έχουμε τη θέληση του Θεού και έχουμε και τη δική μας ανθρώπινη θέληση. Η ανθρώπινη δική μας θέληση πρέπει να υποταχθεί στη Θεία θέληση και τότε γίνεται ο Άγιος, ο εν Χριστώ άνθρωπος. Και η ζωή, όπως λέγει η πνευματική ζωή, συνίσταται στο νου και στη γνώμη. Ο νους να πράττει και να θεωρεί καθαρά τον Θεό και η γνώμη τελείως να αγαπά τον Θεό. Επομένως, όταν λέμε ο Άγιος προσανατολίζεται προς τον Θεό, ο Άγιος δεν είναι απλώς ο καλός άνθρωπος. Ο Άγιος δεν είναι απλώς εκείνος ο οποίος δεν έχει κακές πράξεις. Είναι ένας καλός άνθρωπος ή καλός πατριώτης ή καλός χριστιανός. Ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος ζει την Χριστό ζωή. Και να ζει κανείς την Χριστό ζωή είναι να ζει μέσα στον Χριστό. Και ο Χριστός να ζει μέσα σε Αυτόν. Και αυτό γίνεται με τη μεταμόρφωση και του νου και της γνώμης και της θελήσεως. Είναι η μεταμόρφωση όλου του ανθρώπου. Και αφού μιλάει για το τι είναι ο Άγιος, μετά προχωρεί για να δείξει ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Αγίου ανθρώπου, του εν Χριστώ ανθρώπου, που είναι ο Άγιος. Τρία είναι αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Αγίου. Το πρώτο είναι η λύπη και γιατί λυπάται. Το δεύτερο είναι η χαρά και γιατί χαίρεται. Και το τρίτο είναι η αγάπη και γιατί και τι αγαπά. Αναλύοντας αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εν Χριστώ ανθρώπου, λέει ότι πράγματι το πρώτο είναι η λύπη. Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι συνήθως λυπούμαστε για τα κοσμικά πράγματα. Λυπούμαστε για αυτά τα οποία θέλουμε να έχουμε και δεν τα έχουμε. Λυπούμαστε για αυτά τα οποία στερούμαστε. Λυπούμαστε για τα σωματικά, αλλά αυτό είναι ματαία, είναι μάταια και είναι ζημία για τον άνθρωπο. Με τέτοια λύπη παντάπασιν εσκοτώστε και τυφλών είναι των λογισμών. Όταν κανείς λυπάται μόνο για τα σωματικά πράγματα και τα κοσμικά, τότε έχει κατεξοχήν, έχει σκοτιστεί ο λογισμός και είναι τυφλός. Οι Άγιοι δεν λυπούνται για τα σωματικά και τα κοσμικά όταν δεν τα έχουν τα σωματικά και τα κοσμικά. Οι Άγιοι λυπούνται για την αμαρτία, όταν διαπράττει η αμαρτία. Όταν δηλαδή οι ίδιοι κάνουν κάτι ή με λογισμό ή επιθυμία και αισθάνονται την απουσία του Θεού από τη ζωή τους, αυτό είναι εκείνο που τους οδηγεί σε μεγάλη κατάνοιξη, σε μεγάλη μετάνοια και χύνουν τα δάκρυα της μετανοίας. Αυτή είναι η λύπη κατά Θεόν, γιατί ό,τι θέλει ο Θεός είναι αγαθό και ό,τι είναι αντίθετο με το Θεό αυτό είναι λυπηρό και κακό. Οι Άγιοι λοιπόν μισούν την αμαρτία και λυπούνται όταν οι ίδιοι ή βλέπουν άλλους ανθρώπους να διαπράττουν την αμαρτία. Και από τη λύπη αυτή χαίονται και χύνονται πάρα πολλά δάκρυα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ της κατά κόσμο λύπης και της κατά Θεόν λύπης. Η κατά Θεόν λύπη είναι η μετάνοια. Η κατά κόσμο λύπη είναι όταν έχουμε κολληθεί, έχουμε προσκοληθεί στα υλικά καθά και λυπούμαστε όταν δεν τα έχουμε. Και επίσης μετά το άλλο γνώρισμα, το τρίτο γνώρισμα που έχουν, ή μάλλον το δεύτερο γνώρισμα που έχουν οι Άγιοι, είναι η χαρά. Η χαρά, τι σημαίνει η χαρά? Εμείς χαιρόμαστε όταν αυτά που αγαπούμε απαρόντα ή όταν αυτά που αγαπούμε τα ελπίζουμε να έρθουν. Τότε χαιρόμαστε. Αυτό όμως είναι εντελώς πρόσκαιρο. Οι Άγιοι, λέει, χαίρονται όχι μόνο για το ότι είναι κοντά στο Θεό και ζουν μαζί με το Θεό και το ότι έχουν αυτά τα οποία πρέπει να έχουν και τα οποία τους ετοιμάζουν για την άλλη ζωή, αλλά και όσα έχουν οι άλλοι αγαθά. Δηλαδή χαίρονται όταν βλέπουν τα αγαθά στους άλλους ανθρώπους και θέλουν να ευδοκιμήσουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Ο Άγιος χαίρεται κυρίως από τη μνήμη του Θεού. Δηλαδή θυμάται συνέχεια το Θεό και μνημονεύει το Θεό και προσεύχεται. Αυτό χαροποιεί τον Άγιο, όχι τόσο τα υλικά αγαθά. Γιατί η μεγαλύτερη ειδονή, γράφει, είναι από την έλευση της Θείας Χάριτος μέσα στην καρδιά. Όσοι μνημονεύουν το Θεό, όσοι θυμούνται συνεχώς το Θεό, μεταθέτουν τη ζωή τους στο Θεό. Και τότε ειδονή μεν εστίν ειλικρινής, λείπει δε ουδεμία. Δηλαδή η πνευματική ειδονή είναι ειλικρινής και δεν υπάρχει καθόλου αυτή η λύπη, γιατί ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι ευλογία για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και οι Άγιοι λέγονται βιαστές, το είπε ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν στην αυτήν, την αρπάζουν τη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού δεν κληρονομείται απλώς, δεν μας δίνεται σαν ένα δώρο, αλλά είναι αρπαγή. Πρέπει να αρπάξουμε τη Βασιλεία του Θεού. Και για να αρπάξει κανείς τη Βασιλεία του Θεού, θα πρέπει να αισθάνεται αυτό που αισθάνεται, να χαίρεται με αυτό που ο Θεός δίνει και να έχει αυτήν την πνευματική ειδονή. Και βέβαια, γράφει, είναι μεγάλη διαφορά μεταξύ της κοσμικής και της πνευματικής χαράς. Άλλο είναι η κοσμική χαρά. Χαιρόμαστε κυρίως για εκείνα τα οποία ικανοποιούν τις αισθήσεις, τις σωματικές αισθήσεις, και άλλο είναι η πνευματική χαρά, που σημαίνει χαιρόμαστε για τις πνευματικές αισθήσεις. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος, όπως έχει σωματικές αισθήσεις, όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση κτλ., όπως έχει σωματικές αισθήσεις, έχει και τις ανάλογες ψυχικές και λεγόμενες πνευματικές αισθήσεις. Όταν αυτές οι αισθήσεις συλλαμβάνουν, βλέπουν, ακούνε το Θεό και ψηλαφούν το Θεό, τότε έρχεται αυτή η πνευματική ειδονή και η πνευματική χαρά. Οπότε υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της πνευματικής και της κοσμικής χαράς. Η κοσμική χαρά, λέει, εύκολα αποβάλλεται. Χαίρεται κανείς για κάποιο γεγονός και εύκολα αυτό το, όταν περνάει, το ξεχνά. Ενώ η πνευματική χαρά, που συνδέεται με την κοινωνία με τον Χριστό, πάντοτε παραμένει διαρκής. Και το τρίτο γνώρισμα των Αγίων, είπα προηγουμένως, το πρώτο γνώρισμα είναι η λύπη για τις αμαρτίες, οπότε αναπτύσσεται η μετάνοια, μετά έρχεται η χαρά διαδοχικά. Δηλαδή λυπάται κανείς για την αμαρτία την οποία διαπράττει ή την διαπράττουν οι άλλοι, λυπάται πάρα πολύ, η λύπη προξενεί μετάνοια, έκχυση δακρύων και αμέσως έρχεται η χαρά, έρχεται η πνευματική χαρά, αυτή η πνευματική ειδονή. Και μετά το τρίτο είναι η αγάπη και ο έρωτας για το Θεό. Ο ανθρώπινος έρωτας, γράφει, καταφρονεί και τα σώματα και τα χρήματα και την υγεία του ανθρώπου και την ασθένεια, ακόμη και αυτόν τον ίδιο το θάνατο. Δηλαδή ένας ο οποίος αγαπά, από πλευράς ανθρωπίνης αγαπά, είναι ο ανθρώπινος έρωτας, κυρίως αυτός ο οποίος έχει αυτό τον έρωτα, καταφρώνει τα πάντα, δεν τον ενδιαφέρει τίποτε, ούτε τα υλικά αγαθά, ούτε η εξουσία, ούτε τα χρήματα, ούτε η ζωή, ούτε η ασθένεια, ούτε και αυτός ο θάνατος. Δηλαδή προτιμά να πεθάνει παρά να χάσει αυτήν την ανθρώπινη ειδονή, την ειδονή που προέρχεται από αυτήν την αγάπη και τον έρωτα τον ανθρώπινο. Ενώ ο προς Θεόν έρος, το σούτον του των ανθρώπων έρωτος μίζων, όσο περ των φιλουμένων των μέσων. Δηλαδή ο έρωτας, λέει, προς το Θεό είναι τόσο πολύ μεγάλος, μεγαλύτερος από τον ανθρώπινο έρωτα, όσο υπάρχει διαφορά μεταξύ του ανθρώπου, των εγκοσμίων πραγμάτων και του Θεού. Πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Θεός είναι άκτιστος, και που σημαίνει ότι εκείνος ο οποίος αγαπά το Θεό είναι ασυγκρίτος, έχει μέσα του αγάπη ασυγκρίτως ανώτερη από την αγάπη των κτιστών πραγμάτων. Όσοι αγαπούν το Θεό, επομένως, περιφρονούν και όσα επιθυμούν. Αγαπούμε την ψυχή μας, αγαπούμε τη ζωή μας, ακόμη δε και την ψυχή μας, ακόμη και τη ζωή μας, η οποία είναι η ζωή μας, είναι πολύ οικία σε μας, και η ψυχή μας είναι δική μας η ψυχή, είναι κατά δική μας η ψυχή, αλλά όμως οικειότερος ημίν και της ψυχής ο σωτήρ. Δηλαδή αγαπάμε τη ζωή μας, αγαπάμε την ψυχή μας και θέλουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια επάνω στην ζωή, επάνω στη γη, αλλά πιο συγγενής μας και οικειότερος με μας είναι αυτός ο σωτήρας μας. Είναι ο Θεός που μας δημιούργησε και ο Θεός ο οποίος μας έσωσε. Οι Άγιοι, λέει, αισθάνονται τον Θεό φίλο και συγγενή, επειδή είναι δημιουργημένος και αναδημιουργημένος από το Θεό. Έτσι εξηγείται όπως γράφει που ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο πρόδρομος, όταν είδε το Χριστό που άρχισε το έργο του, τότε χάρηκε πάρα πολύ. Πρώτα χάρηκε, εσκύρτησε να γαλιάσει όταν βρισκόταν ως έμπριο μέσα στη μήτρα της μητέρας του, της Ελισάβετ, εσκύρτησε να γαλιάσει, και όταν είδε το Χριστό να αρχίζει επισήμως το έργο, τότε τι έκανε, υπεχώρησε εκείνος, γιατί έλεγε σε μένα πρέπει να υποχωρώ, αυτός αυτόν διαυξάνει, εμέ δε ελατούστε. Γιατί? Ακριβώς γιατί αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό και ήθελε να εξαφανιστεί μπροστά στο Χριστό. Αυτό σημαίνει ότι ο Άγιος, που είναι ο κατεξοχήν Χριστό άνθρωπος, αγαπά τον Χριστό και υποχωρεί σε όλα τα άλλα. Δηλαδή υποχωρούν όλες οι άλλες αγάπες ενώπιον της μεγάλης αγάπης και του έρωτας προς τον Χριστό. Και ένα τρίτο σημείο μετά που ερμηνεύει σε αυτό το κεφάλαιο, το τελευταίο κεφάλαιο, το έβδομο, ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας, του βιβλίου «Εν Χριστώ ζωή», λέει ποια είναι η διαγωγή των Αγίων. Οι Άγιοι τηρούν τις εντολές του Χριστού. Γιατί όταν τελεί κανείς τις εντολές του Χριστού, όταν τηρεί τις εντολές του Χριστού, τότε μεταμορφώνεται και η γνώμη του και ο λογισμός του και η γνώμη του και η θέλησή του. Δηλαδή όταν λέει θα τηρήσω τι μου λέει ο Θεός, τότε μεταμορφώνεται η εσωτερική του κατάσταση και κάνει τότε τα αρεστά στο Θεό, ό,τι αρέσει το Χριστό. Έπειτα σέβεται ο Άγιος των Θεών. Πώς εκφράζεται αυτός ο σεβασμός στο Θεό? Εκφράζεται ο φόβος για τα κακά στους ασεβείς, για τις αμαρτίες των ασεβών, και να μην καταρρίξει εκείνος και κάνει τέτοιες αμαρτίες, και μέσα του υπάρχει ο έρωτας προς τον Θεό και η αγαθή ελπίδα των ευσεβών. Οι Άγιοι ακόμη έχουν μνήμη Θεού και έχουν καθαρή καρδιά και έχουν προσοχή, νύψη δηλαδή, και προσευχή. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των Αγίων. Και χρησιμοποιεί το παράδειγμα εδώ ότι ο Χριστός εξέβαλε τους πορούντες και αγοράζοντας μέσα από το ναό. Θυμάστε το περιστατικό εκείνο το οποίο περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ο Χριστός μπήκε μέσα προς το τέλος της ζωής του, λίγο πριν σταυρωθεί, πριν παραδοθεί, μπήκε μέσα στο ναό και είδε εκεί ότι και στο προάβλιο ήταν εκείνοι που πουλούσαν τα ζώα και ήταν εκείνοι που αγόραζαν και πουλούσαν και είχαν τα κέρματα, και ανέτρεψε τα τραπέζια των κολυβιστών και έβγαλε μέσα από το ναό και το προάβλιο του ναού τους πορούντες και αγοράζοντας και τα πρόβατα, και είπε «Μη ποιείτε τον οίκο του πατρός μου οίκον εμπορίου». Οπότε λέει ο Χριστός εξέβαλε όλους τους πορούντες και τις αγοράζοντας. Γιατί? Για να δείξει ότι πρέπει να απαλλαγεί ο κάθε ένας μας από τις μέρημνες. Μέσα μας έχουμε πολλές μέρημνες. Μεριμνούμε για όλα τα άλλα εκτός από το ότι είμαστε χριστιανοί και πρέπει να μιμούμαστε τον Χριστό και να ζούμε εν Χριστό. Έχουμε μέρημνες και το βλέπουμε αυτό στις μεγάλες γιορτές. Φροντίζουμε για τα πάντα, φροντίζουμε για τα ενδύματα, φροντίζουμε για το γιορταστικό, το γιορτινό τραπέζι, και δεν φροντίζουμε για τα εσωτερικά πράγματα. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας ότι οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι εν Χριστώ Ιησού έχουν μνήμη του Θεού, φοβούνται, σέβονται το Θεό και αγαπούν το Θεό και φροντίζουν να απαλλαγούν από μέρημνες και λογισμούς, που με τις οποίες μέρημνες και με τις οποίες λογισμούς γεμίζει η καρδιά σαν να είναι ένας ζωολογικός κήπος μέσα στην οποία υπάρχουν πολλά άγρια ζώα. Απαλλάσσουν την ψυχή από τη μέρημνα, και αυτό έκαναν οι Απόστολοι. Οπότε μέχρι τώρα είδαμε, ερμηνεύοντας αυτό το μεγάλο κεφάλαιο, τα πιο σημαντικά παρουσίασα, είναι καταπληκτικό αυτό το τελευταίο κεφάλαιο, ποιος είναι ο εν Χριστώ άνθρωπος, και μιλάει για τη μεταμόρφωση της θελήσεως του ανθρώπου. Είδαμε τι είναι η θέληση και πώς μεταμορφώνεται, τι είναι δηλαδή ο Άγιος. Είδαμε ακόμη ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Αγίου που είναι η λύπη για την αμαρτία, η χαρά και η αγάπη. Είδαμε μετά ποια είναι η διαγωγή των Αγίων, που οι Άγιοι τηρούν τις εντολές του Χριστού, σέβονται το Θεό, επίσης έχουν μνήμη αδιάλειπτη του Θεού με την προσευχή και έτσι καθαρίζεται η καρδιά. Οπότε καταλήγει στο τέλος για να πει ότι η εν Χριστώ ζωή είναι η αρχή και το τέλος, μάλλον η αρχή και το τέλος της εν Χριστώ ζωής είναι το να ζει κανείς με τα μυστήρια και να ενεργοποιεί τη χάρη που υπάρχει μέσα, την οποία χάρη λαμβάνει με τα μυστήρια. Η εν Χριστώ ζωή συνίσταται στη μεταμόρφωση και του νου και της θελήσεως. Αυτό είναι εν Χριστώ ζωή. Όχι απλώς βαπτιστήκαμε, όχι απλώς πηγαίναμε στην εκκλησία, όχι απλώς λεγόμαστε χριστιανοί, όχι απλώς κάνουμε το σταυρό μας, και όλα αυτά είναι εξωτερικά δείγματα εσωτερικής ζωής οπωσδήποτε. Αλλά η εν Χριστώ ζωή είναι μεταμόρφωση του νου και της θελήσεως. Και συνίσταται η εν Χριστώ ζωή στην αγάπη και στη χαρά. Αγαπά κανείς το Θεό και χαίρεται. Αυτή η ζωή αφενός μεν κρύπτεται μέσα, αφετέρου δεν φανερώνεται. Περισσότερο λέει γράφει αυτή η εν Χριστώ ζωή είναι αφανή ζωή. Η εν Χριστώ ζωή και κρύπτεται συν το Χριστό εν το Θεό. Είναι κρυμμένη στο Θεό μαζί με τον Χριστό. Και έχει μια πολύ ωραία εικόνα και λέει τον άνθρωπο ο οποίος ζει την Χριστώ ζωή, τον Άγιο, τον αγαπά ο Θεός. Γιατί τον αγαπά ο Θεός? Ο Πατήρ. Τον αγαπά ο Θεός Πατήρ γιατί αυτό συνδέεται με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Πατρός, του Θεού Πατρός. Ο Θεός Πατήρ αγαπά τον Υιόν του και διότι του έκανε τελεία υπακοή. Και επειδή αγαπά τον Υιόν του, αγαπά και αυτούς που έχουν μέσα τον Υιόν του. Δηλαδή αυτούς οι οποίοι συνδεδεμένοι με τον Υιόν και ζουν την Χριστώ ζωή. Είναι λοιπόν αφανή ζωή, αλλά συγχρόνως και φαίνεται στο πνεύμα της υιοθεσίας ότι γίνεται ο άνθρωπος Υιός του Θεού. Γι' αυτό γράφει «Ο Θεός αγάπη εστίν και η μεν αγαπητική εστίν και ζώντος εκείνου και αυτή της αγάπης ένεκα ζώσιν». Ζει ο Χριστός και ζουν και αυτοί ένεκα της αγάπης. Ζώντες αυτόν ζώντα κηρύττουσι του Θεού παρού γεγέννηται. Γεννιόνται απορρίτως και φιλανθρώπος, γι' αυτό ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά είναι Θεός ζώντων. Αυτή είναι η εν Χριστώ ζωή, η οποία κρύπτεται εν Χριστώ. Ζει κανείς και κρυμμένη αυτή τη ζωή μέσα στο βάθος της καρδιάς και θα φανερωθεί με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, κυρίως και από τώρα και κυρίως στη μέλουσα ζωή. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Ανθρώπινη σοφία.

αν θα δείτε, κάθε ένας μας έχει αυτό το αίσθημα. Τι λέει? Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση ακηδείας, γιατί είπαμε ότι η ακηδεία είναι η μητέρα της αμαρτίας και ψυχικής ατονίας, δεν έχεις την διάθεση να κάνεις κάτι, μη συλλογιστείς, έπεσα σε βαριές αμαρτίες, απέκτησα με την πολύχρονη αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες. Αυτό το λέμε όλοι μας. Έχω κακή συνήθεια που με τον καιρό έγιναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Πράγματι, όταν κάτι πολυχρονίσει γίνεται μια φυσική ιδιότητα και ευκολότερα κάνουμε το αμαρτωλό, την αμαρτία, παρά την αρετή. Πέραν το ότι είναι και εύκολα ο άνθρωπος ρέπει, όταν όμως το συνηθίσει πιο εύκολα αλλάζει. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Μην το πεις, λέει, ποτέ αυτό, ότι δεν είναι γιατί ποτέ δυνατή η μετάνοια. Πρόκειται για σκοτεινές σκέψεις που σπέρνει μέσα σου ο εχθρός, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι λόγια δικά σου, δεν είναι σκέψεις δικές σου, ότι αμάρτησα και δεν μπορώ να αλλάξω, απέκτησα κακές συνήθειες και δεν μπορώ να τις κόψω. Μην το λες αυτό. Αυτά είναι λόγια τα οποία τα λέει ο διάβολος σε σένα με τους λογισμούς, γιατί γνωρίζει, αντιλαμβάνεται τη δύναμη της μετανοίας και την φοβάται ο διάβολος. Γι' αυτό σπέρνει αυτές τις αμφιβολίες. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια αποτινάξεις το ζυγό του, γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία, αποδίδοντας συκοφαντία, αδυναμία θεραπείας στην παντοδύναμο γιατρό το Θεό. Δεν είναι μόνο ότι σου βάζει τη σύγχυση, προχωράει και σε κάτι άλλο, βλασφημεί. Βλασφημεί ονομάζοντας αδύνατον τον Θεό να σε σώσει. Αλλά ο Θεός είναι πλούσιος στο έλεος του. Ο διάβολος είναι πλούσιος στην πανουργία του. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνος που σε έπλασε από το τίποτε. Τη μετάνοια δεν την έκανε ο διάβολος. Ο διάβολος έμενε αμετανόητος. Γι' αυτό και είναι καταδικασμένος. Τη μετάνοια την έκανε ο Θεός μετά την πτώση του Αδάμ, για να μπορέσει να ξανααποκατασταθεί ο Αδάμ στο αρχαίο του κάλος. Ο πλάστης σου λοιπόν ακόμη και πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει, μεταβάλλοντας την καρδιά σου από φιλάμαρτη σε φιλάρετη. Ο Θεός μπορεί να αναπλάσει την καρδιά, μπορεί να την κάνει να μαλακώσει, όπως είπαμε, και να τη δώσει τη μορφή από την αμαρτία της αρετής, από την φιλοσαρκία, την φιλιδονία και την κακοπροαίρετη σε καθαρή πνευματική και αγία. Δηλαδή μπορεί να τα αλλάξει όλα. Το Χριστό, γιατί μπορεί να τα αλλάξει όλα? Διότι το Χριστό τον έφερε σε εμάς εδώ στη γη, τη χώρα της εξορίας μας, όχι η αρετή μας, αλλά η ολόθρια ικτή κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε λόγω της αμαρτωλότητός μας. Δεν ήρθε ο Χριστός στη γη αφήνοντας τον ουρανό γιατί εμείς ήμασταν καλοί, αλλά ήρθε γιατί εμείς βρισκόμασταν σε απελπιστική κατάσταση και δεν μπορούσαμε κάποιος να μας δώσει τη δυνατότητα να ξανανεύουμε στον ουρανό, και έτσι ήρθε εκείνος και έγινε άνοιξη τους ουρανούς, κατέβηκε εκείνος και έμειναν ανοιχτοί ουρανοί για να μπορούμε να ανέβουμε εμείς. Για να καταλάβουμε αυτό το κείμενο, θα σας διαβάσω ένα παράδειγμα, ένα περιστατικό πάλι από τον Ευεργετινό. Φυσικά και αυτό το Ευεργετινός, επειδή ήταν μια συναγωγή κειμένων τα οποία απευθύνονται προς τους μοναχούς, θα σας φαίνει παράξενο ίσως το όλο θέμα το οποίο αναπτύσσεται. Αλλά αν σκεφτούμε ότι η μοναχή είναι, ο μοναχισμός είναι ένας πιο ενεργητικός τρόπος πνευματικής ζωής, τότε μπορούμε να καταλάβουμε, αφού σε αυτόν τον χώρο της πνευματικής αγωνιστικότητος υπάρχουν τόσοι πειρασμοί, πολύ περισσότερο μπορούμε να καταλάβουμε τους δικούς μας πειρασμούς που ζούμε εδώ στη γη, εδώ ανάμεσα στον κόσμο. Και μη σας φαίνεται παράξενο

0: ότι οι πειρασμοί που αναφέρουν τα κείμενα είναι πειρασμοί πορνείας ή και ότι ακριβώς η πορνεία είναι συνυφασμένη με την πτώση των ανθρώπων και είπαμε ο άνθρωπος πάσχει από τους τρεις μεγάλους εχθρούς, από την φιλιδονία, την φιλοχρηματία και την φιλοδοξία. Αυτό όμως που καταλαβαίνει ο καθένας πιο εύκολα ότι είναι αμαρτία, είναι η σαρκικότητά του, γιατί είναι στην πρώτη φάση της εκδηλώσεως της ζωής του. Γι' αυτό και τα περιστατικά τα οποία εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να αμαρτήσει σαρκικά, δύσκολα όμως το φαίνεται να πάει να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Από την άλλη μεριά, την σαρκικότητά του την ερμηνεύει ότι είναι και κάτι το φυσικό. Και ειδικά σήμερα, μέσα στην καθημερινή μας ζωή, με όλα αυτά τα μέσα της παγκοσμιοποιήσεως, θέλει να παρουσιάσει ο διάβολος ότι όλα είναι κάτι τα φυσικά και όλα επιτρέπονται. Αλλά σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, πάντα με έξεστε ου πάντα συμφέρει. Όλα ο άνθρωπος μπορεί να κάνει, αλλά δεν συμφέρει όλα να τα κάνει. Άρα λοιπόν και την κάθε αμαρτία ο άνθρωπος μπορεί να την κάνει, γιατί είναι ελεύθερος και πλάστη και ελεύθερος και ελεύθερα αμαρτάνει, ελεύθερα μετανοεί, ελεύθερα αγιάζεται. Αλλά πρέπει εκείνος να το αποφασίσει. Έτσι λοιπόν στο περιστατικό που διαβάσω θα δείτε πόσος ήταν ο αγώνας, πόσοι είναι η εσπλαχνία του Θεού και πόσοι είναι η πονηρία του διαβόλου. Κάποιος αδελφός νικηθής από το πάθος της πορνείας επετέλει καθημερινά την αμαρτία, αλλά και καθηκάστην όμως με δάκρυα και προσευχές προσέπιπτεν εις το Δεσπότη και Κύριον και λάβανε παρά αυτού συγχώρθησεν και συγγνώμην. Ενώ δε είχε μετανοήσει την επομένη μέρα εξαπατώμενος και πάλι από την εσχράν επιθυμία και συνήθεια επετέλει την αμαρτία. Ήτανε δουλωμένος στο πάθος. Δούλευε την αμαρτία. Θα μου πείτε, την δούλευε καθημερινός, σακικός, ενεργητικός. Αυτό μπορούμε να το πούμε, ένας άνθρωπος που εργάζεται πνευματικά και με ένα σκέψη και ένας λογισμός συγκαταβάσεως πονικός είναι για εκείνον μια πράξη ενεργοποιημένη, διότι σημαίνει ότι είναι σε ένα χώρο που πρέπει να ασχολείται το νου του, να τον έχει στο Θεό και όχι στην σάρκα του και όχι στην αμαρτία του. Γι' αυτό και αναφέρει έτσι το περιστατικό. Έπειτα, μετά την εκτέλεση της αμαρτίας, μετέβαινε στην εκκλησία, όπου έπιπτε πρώτης τιμίας και σεβασμίας εικόνους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με πικρά δάκρυα εξομολογείτο προς τον Ιησούν. «Κύριε, ελέησόν με και σήκωσέ με από επάνω μου το φοβερόν αυτό πειρασμόν, διότι με βασανίζει φοβερά και τραυματίζει και με την πικρία των ειδωνών. Δεν έχω δέσποτά μου καθαρόν το πρόσωπο πλέον, για να εναντιώσω να ενατινήσω την εικόνα σου και να ειδώ την Αγία σου μορφήν. Και λαμπρότεραν από τον ήλιο θέαν το προσώπο σου, ώστε να γλυκανθεί η καρδία μου και να ευχαριστηθεί». Βλέπετε, είναι μια εξομολόγηση την οποία την κάνει κατ' την όπιον τους εικόνους του Χριστού, αλλά με την αίσθηση της παρουσίας ότι ο Θεός τον ακούει. Λένε, να κάνω εγώ, μ' αρέσει να εξομολογούμε στην εικόνα, γιατί να τα πω στο πνευματικό. Βεβαιότατα, όταν αμαρτήσει ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει την αίσθηση αυτή της παρουσίας του Θεού και να εξομολογηθεί κατ' ενώπιον του Θεού την αμαρτία του. Δηλαδή, όταν αμαρτάνω δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον πανταχού παρόντα Θεό, αλλά άλλο το πράγμα της μυστηριακής εξομολογήσεως και άλλο της εξομολογήσεως την οποία οφείλουμε ως άνθρωποι να πραγματοποιούμε κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Αυτό το παράδειγμα εδώ δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος είχε πλήρη τη συνέστηση της αμαρτίας, είχε πλήρη τη συνέστηση της παρουσίας του Θεού και είχε πράγματι την βεβαιότητα της δικής του αναξιότητος αλλά της αγάπης του Θεού και της παντοδυναμίας του Χριστού. Γι' αυτό και κατέφευγε σε Αυτόν, γι' αυτό και ζητούσε από Αυτόν τη λύτρωσή του. Ενώ δι' ακόμη τα χείλη του εψιδύριζαν τους λόγους αυτούς, μόλις εξήρχεται από την εκκλησία, έπιπτην εκ νέω εις τον Βόρβορο. Δηλαδή δεν μπορούσε να απαλλαχθεί, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Παρόλα αυτά όμως δεν απελπίζει το δια τη σωτηρία του, αλλά επέστρεφων από την αμαρτία, φώναζε εντός της εκκλησίας τα ίδια προς τον φιλάνθρωπο Θεό και Κύριον, ή έλεγε τα εξής: «Κύριέ μου, σε ορίζω εγγυητήν εις την υπόσχεσή μου, ότι από τώρα και στο εξής δεν θα διαπράξω πλέον αυτήν την αμαρτία. Μόνον αγαθέ και πολυέσπλαχνε Κύριε, συγχώρησον όσας αμαρτίας από την αρχή μέχρι αυτής της στιγμής έχω διαπράξει». Δηλαδή έβλεπε την αδυναμία του ως άνθρωπο και επικαλεί το και έβαζε εγγυητή τον ίδιο το Θεό και τον παρακαλούσε. Μόλις έδινε αυτά στα φοβεράς υποσχέσεις, πάλι νευρίσκεται ο εχμάλωτος της πονηράς αυτής αμαρτίας. Ήξεζε κανείς να θαυμάσει την γλυκετάτη φιλανθρωπία του Θεού και την άπειρη αγαθότητα με την οποία ενήχε το καθημερινός την αδιόρθωτον και πονηράν παράβαση και αγνωμοσύνη του αδελφού. Πραγματικός ο Θεός, λόγω του πλήθους του λέω του, επιζητεί επιμόνως την ημετάνεια των αμαρτωλών. Και ήρθε ο Θεός να σώσει τον κάθε αμαρτωλό. Εκείνος το κάθε αμαρτωλού αδελφού και την αμετάστρεπτον επιστροφή του, διότι αυτό συνέβαινε όχι επί 2-3 έτη αλλά πλέον των 10 ετών. Είχε χρόνο αλλά δεν απελπίστηκε. Αυτό δίδει το κουράγιο σε όλους μας να έχουμε αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Βλέπετε αδελφοί μου την άμετρον ανοχή και την άπειρον φιλανθρωπία του Δεσπότου, πως συνεχώς μακροθυμεί, επιδεικνύει προς εμάς καλοσύνην, υπομένων τα φοβερά νομήματα και αμαρτήματά μας. Εκείνο δε που προκαλεί την κατάπληξη και το θαυμασμό για τους πλουσίους εκτουρμούς του Θεού, είναι ότι δεν οργίζεται εναντίον του εν λόγω αδελφού και τη συνειφώνει να μην επαναλάβει την αμαρτία ψευδόμενος συνεχώς. Όλα τα ανέχεται ο Θεός, μας περιμένει ο Θεός. Εμείς να μείνουμε σταθεροί, να αγωνιζόμαστε. Το σημερινό Ευαγγέλιο της περικοπής της Κανανέας που ακούσαμε στην Εκκλησία, αυτό ακριβώς δείχνει. Η μάνα είχε ένα παιδάκι άρρωστο, δαιμονισμένο, και πήγε κοντά στον Χριστό, του είπε τον πόνο. Ο Χριστός δεν άκουσε, δεν άκουγε. Φώναζε αυτή, παρόλο που είναι έσπλαχνος, παρόλο που είναι προσιτός, σιωπούσε. Πήγαν οι Απόστολοι, τον παρεκάλεσαν και τότε σκλήρενε πιο πολύ ο Χριστός και λέει: «Δεν είναι καλό να πάρω, δεν ήρθα να σώσω, ήρθα να σώσω τα απολώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, δεν ήρθα για τον καθέναν». Εκείνη τότε πρόλαβε και πήγε στα πόδια του Χριστού και τι το είπε: «Βοήθησέ με». Και λέει εκείνος ακόμη πιο σκληρά ο Χριστός, λέει: «Δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί και να το δώσω στα κοινάρια, στα 20 σπιτάκια, σκυλάκια». Δηλαδή μαλάκωσε, δεν είπε κίνες, δεν είπε στα σκυλιά, για να μπορέσει να είναι κάπως μαλακός. Και τότε εκείνη, εκμεταλλευόμενη αυτή τη φράση, έδειξε τη μεγάλη της πίστη και λέει: «Και τα κοινάρια τώρα είναι από τα ψίχουλα των Κυρίων. Ναι μαν ήρθες για τα πρωλότα πρόσβατα τα οίκου Ισραήλ, ήρθες για τα τέκνα του Αβραάμ, αλλά και τα κοινάρια που είμαστε εμείς οι εθνικοί και ήταν άπιστοι, ήταν ειδωλάτρησα, είχε ακούσει, πρέπει φάνει και αυτά από τα ψυχολάκια». Και τότε ο Χριστός εξύπνησε την πίστη της, ότι τέτοια πίστη δεν είδε ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Τέτοια πίστη δεν είχαν ακόμη ούτε οι Απόστολοι που ακολουθούσαν τον Χριστό. Αυτό το παράδειγμα της Χαναναίας δείχνει ακριβώς ότι είχε την βεβαιότητα ότι ο Χριστός θα την ακούσει και ότι ο Χριστός θα τη δώσει τη λύτρωση. Έτσι και αυτός ο αμαρτωλός μοναχός είχε αυτή τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός τον ακούει, ότι ο Θεός κάποια στιγμή θα τον λυπηθεί και θα τον απαλλάξει από αυτό το πάθος του. Μια ημέρα λοιπόν όπου έγινε αυτά που περιγράφουμε, αφού ο αδελφός έπραξε την αμαρτία, έχετε δρομέωση στην εκκλησία. Θρηνών και αναστηνάζων και κραυγάζων με σπαραγμών για να επισύρει την εσπλαχνία του αγαθού δεσπότου, για να τον ελύσει και να φύγει από το βόρβο της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν παρικάλει τον φιλάνθρωπο Θεόν, βλέπων εδώ αρχίζει ο πειρασμός πλέον. Βλέπων ο αρχαίκακος και καταστροφές των ψυχών διάβολος ότι τίποτε δεν κερδίζει, διότι όσα αυτός επιτυχάνει δια της αμαρτίας, τα εξαφανίζει δια της μετανοίας ο αδελφός. Ό,τι κατάφερνε ο διάβολος ρίχνοντας τον αδελφό στην αμαρτία, τα εξαφάνιζε η μετάνοιά του, η οποία ήταν η πραγματική. Αποθρασινθής λοιπόν παρουσιάζεται στον αδελφό ο φθαλμοφανός, έχων το βλέμμα του προς τη σεβασμία εικόνα του Χριστού και λέγον προς τον εσπλαχνικό μας σωτήρα. Παρουσιάζεται και ο φθαλμοφανός ο διάβολος και κάνει μια συζήτηση βλέποντας και αυτός τον Χριστό. Τι έκανε ο μοναχός? Έβλεπε τον Χριστό, συζητούσε με τον Χριστό, τον άκουγε ο Χριστός, τον βοηθούσε να μην απελπιστεί. Η έννοια να βρει τη δύναμη να αλλάξει την συνήθεια θα τον έδινε ο Θεός, αλλά όμως εκείνος κατέφευγε. Έτσι λοιπόν και τώρα ο διάβολος χρησιμοποιεί το ίδιο μέτρο και λέει τι θα γίνει με εμάς τους δύο Ιησού Χριστέ? Η άπειρο συμπάθειά σου προς τον αμαρτωλόν με νικά και με συντρίβει στο έδαφος, διότι εξακολουθείς να δέχεσαι αυτόν τον πόρνο και τον άσοδον, ο οποίος καθημερινώς εμπέζει και καταφρονεί τη δύναμή σου. Γιατί λοιπόν δεν τον κατακαίεις, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Διότι θα δικάζεις κάποτε τους μαμιχούς και τους πόρνους και θα εξολοθρεύσεις όλους τους αμαρτωλούς. Εσύ το είπες ότι πόρνοι και αμαρτωλοί δεν είναι δυνατόν να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Πώς γίνεται τώρα αυτόν να τον συγχωρείς? Πράγματι προχωράει ο διάβολος. Δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου νομίζεις η δύναμή σου κρίνει επιεικώς και παραβλέπει. Δηλαδή έρχεται να προσβάλλει την δικαιοσύνη του Θεού για να φέρει την απελπισία στο μοναχό. Ούτω ενώ εμέ δια μικρήν παράβαση επερηφανίας με έλεξες από τους ουρανούς εις την άβεσον, θυμίζει το δικό του πάθημα που μια φορά αμάρτησε γιατί υπερηφανεύτηκε μπροστά στον Θεό και τελικώς κέρδισε το βάραθρο της αμαρτίας της κολάσεως. Τον έριξε στην άβεσον αυτόν εδώ και έτσι είναι πόρνος και άσοδος, επειδή όμως ενώπιον της εικόνας σου έχει ρηφθεί, το χαρίζεις με ερημία τη συμπάθειά σου. Βλέπετε πως διαστρέφει το νόημα. Ενώ εκείνος έπεισε και δεν ζήτησε την βοήθεια του Θεού, τον βάζει τον εαυτό του στην ίδια θέση με τον μοναχό, ο οποίος ναι μεν αμαρτάνει, αλλά στηρίζει την ελπίδα του στο έλεος του Θεού. Προς τι λοιπόν σε ονομάζουν δικαιότατον κριτήν? Γιατί οι άνθρωποι σε λένε δίκαιο κριτή, αφού δεν αποδίδεις δικαιοσύνη? Διότι όπως βλέπω και εσύ από πολύ καλοσύνη δέχεσαι πρόσωπα ανθρώπων και παραβλέπεις το δίκαιο. Είσαι δηλαδή προσωπολήπτης. Βλέπεις σύμφωνα με τη συμπάθειά σου, κάνεις και την κρίση. Αυτά τα έλεγε ο διάβολος, φαρμακωμένος από την πολλή του πίκρα, ενώ έβγαζε από το ρωθούνια το μαύρη φλόγα. Αφού είπαν αυτά ο διάβολος εσώπησεν, ενώ συνέχεια ακούστη φωνή προερχομένη εκ του ιερού θυσιαστηρίου λέγωσα. Αυτά τα έβλεπε ο φθαλμοφανός ο μοναχός αυτόν τον διάλογο, και τον έβλεπε και τον άκουγε. Άκουσε όμως και τον Χριστό να δείτε τελείως την διαφορετική αίσθηση που μας αντιμετωπίζει ο Χριστός μέσα στην αμαρτία μας. Ο δράκον παμπώνηρε και καταστρεπτικέ, δεν ικανοποίησε ακόμα την καταστρεπτική και πονηρά σου επιθυμία με το να καταπιείς τον κόσμο? Δεν σου φτάνει που έκανες τον κόσμο αποστάτη από το έλεος και την αγάπη του Θεού, αλλά έχεις ακόμα το θράσος να προσπαθείς να αφαρπάσεις και αυτόν εδώ που προσήλθει συντετριμένος για να ζητήσει το έλεος και της εσπλαχνίας μου και να τον καταπιείς. Έχεις τόσους κόσμους που έχεις καταφέρει και δεν έχουν αυτή την αίσθηση της μετανοίας που έχει αυτόν. Θέλεις και αυτόν να τον καταστρέψεις. Έχεις τη δύναμη να παραθέσεις τόσα πολλά αμαρτήματα για να νικήσεις δι' αυτόν εις τον ζυγόν της δικαιοσύνης. Το τίμιο αίμα που έχεις αϊπάνω στου σταυρών χάρεν αυτού. Δηλαδή οι αμαρτίες σου όσες κι αν θα είναι, εγώ το αίμα το δικό μου ζυγίζει περισσότερον από τις αμαρτίες των ανθρώπων και έτσι μπορώ να τους δικαιώσω. Ιδού η σφαγή μου και ο θάνατός μου προσεφέρθηκαν για να συγχωρηθούν οι ανομίοι αυτών. Και εσύ μεν βλέπετε πως απευθύνεται, πως εκμεταλλεύεται ο διάβολος, και το λέει ο Χριστός. Και εσύ μεν όταν επιστρέφει και πάλιν στην αμαρτία, δεν τον διώχνεις αλλά τον δέχεσαι με τα χαράς και δεν τον περιφρονείς, ούτε τον εμποδίζεις να διαπράξει την αμαρτία από ελπίδα μήπως τον κερδίσεις. Τι κάνεις εσύ? Αμαρτάνει, το σπρώχνεις την αμαρτία, δεν τον εμποδίζεις, δεν νιώθεις ότι σε κοροϊδεύει, αλλά τον προσπαθείς να τον πείσεις μπας και τον κερδίσεις. Και εγώ που είμαι ελεήμων και φιλάνθρωπος, που συνεβούλευσα τον κορυφαίο των Αποστόλων Πέτρων να συγχωρεί τον αμαρτάνοντα 70 φορές την ημέρα, να μην τον ελύσω και να μην τον εσπλαχνιστώ. Εσύ τον σπρώχνεις, εγώ να μην τον δεχθώ. Εσύ τον θέλεις να αμαρτάνει, εγώ να μην τον δεχθώ μετανοούντα. Βεβαίως μόνον και μόνον διότι καταφεύγεις με, δεν θα τον αποστραφώ μέχρι ότου τον κερδίσω. Άλλωστε εγώ επάνω στο σταυρό τα σαχράντος μου παλάμας, ώστε εκείνος που με επιθυμεί να καταφεύγει σε με και να σώζεται. Γι' αυτό λοιπόν κανέναν δεν αποστρέφομαι, ούτε εκδιώκω, έστω κι αν πτέσει μεριάκης της ημέρας και μεριάκης επανέλθει κοντά μου, ότι ούτως δεν θα αποχωριστεί του ναού μου λυπημένος, διότι δεν ήρθα να καλέσω τους δικαίους αλλά τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία είπε ο Χριστός στο διάβολο. Κατά το διάστημα που ακούει το αυτή η φωνή, ο διάβολος παρέμεινε στην θέση του τρέμων, χωρίς να δύναται να απομακρυνθεί. Κατόπιν ήρχε σε εκ νέου επονή να λέγει: άκουσε απατιών και δι' αυτά που λέγεις ότι δήθεν είμαι άδικος, απέναντίας εγώ είμαι προς όλους δίκαιος, διότι σε ανδίποτε ηθική κατάσταση εύρω τον άνθρωπο δι' αυτής και θα τον κρίνω. Όπου θα εύρω έτσι θα τον κρίνω τον άνθρωπο. Αν τον βρω στην αμαρτία την ώρα του θανάτου θα κριθεί όμως αμαρτωλός, αν τον βρω στην μετάνοια θα τον κρίνω ως μετανοημένον. Ιδού λοιπόν και αυτόν τον εύρων προ λίγων να μετανοεί, να έχει επιστραφεί από την αμαρτία, να ευρίσκεται πρώτον ποδό μου με ειλικρινή διάθεση, να εγκαταλείψει την αμαρτία και ως εκ τούτου να σε έχει νικήσει. Δι' αυτό θα παραλάβω αυτόν αμέσως τώρα και θα δώσω την ψυχή του, διότι δεν απελπίστει εις την σκληράν προσπάθεια της σωτηρίας του. Αφού έχω δώσει την υπόσχεση, όπου θα βρω τον άνθρωπο έτσι θα τον κρίνω, και αφού αυτός εδώ ο άνθρωπος ήρθε και ζητάει το έλεος και τη μετάνοια, έτσι κι εγώ θα τον πάρω αυτή την ώρα για να δείξω τη δικαιοσύνη μου. Ενώ λέγοντα αυτά ο μετανοών αδελφός είχε δευθεί πρώτης εικόνος του Σωτήρος με το πρόσωπο καταγής και θρονουργών παρέδωκε το πνεύμα του εις τον Κύριον. Συγχρόνως με την εις Κύριον εκδημίαν του μετανοήσαντος αδελφού, επέπισεν επί του σατανάν μεγάλη οργή, σαν φατιά από τον ουρανόν και τον κατέτουργε. Από αυτά των περιστατικών, αδελφοί μου, ας πληροφορηθούμε την άμετον εσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού και πόσον καλόν δεσπότην έχουμε, ώστε ποτέ πλέον να μην απογοητευτούμε δια της αμαρτίας ημών, αλλά με τα ζήλων να φροντίσουμε δια τη σωτηρία μας. Αυτό το περιστατικό είναι ακριβώς επιβεβαίωση αυτών των λόγων του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ότι δεν μπορούμε να αμνηστεύσουμε τους εαυτούς μας, ότι βρισκόμαστε σε κακή συνήθεια και δεν έχουμε και δεν μπορούμε να σωθούμε, κατηγορώντας έτσι το Θεό. Βλέποντας αυτήν την πάλη, αυτόν τον λόγο, την πάλη του αδελφού με την αμαρτία, βλέποντας την δολιότητα και το φθόνο του διαβόλου για να μπορέσει να αποκάμει και να απελπιστεί, βλέποντας από την άλλη την εσπλαχνία του Θεού και νιώθοντας όλα αυτά, νομίζω ως άνθρωποι δεν πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε και εμείς να μην σωθούμε. Πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι μπορούμε να σωθούμε αρκεί να το θελήσουμε. Γιατί η αμαρτία δεν είναι στατική όπως και η αρετή. Ο άνθρωπος δεν είναι, ας πούμε, δεν σταθεροποιείται ούτε στην αμαρτία ούτε στην αρετή. Και το ένα προχωράει και το άλλο προχωράει. Ο καθένας μας βρίσκεται σε ένα σημείο της πορείας τους, χωρίς να είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Δεν είμαστε δηλαδή τέλειοι, αλλά προχωρούμε προς την τελειότητα. Δίκαιοι και άδικοι, καλοί και κακοί, άγιοι και αμαρτωλοί. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, διότι όπως λέει ο Απόστολος, τι λέει? Φερόμεθα προς την τελειότητα. Όλοι μας προχωρούμε προς την τελειότητα, αλλά είμαστε ελλιπείς. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη, διότι τέλειος, παντέλειος είναι μόνο ο Θεός. Ακόμη και οι άγγελοι στους ουρανούς έτσι τελειοποιούνται και οι άγιοι μας έτσι αγιάζονται και οι αμαρτωλοί έτσι κολλάζονται. Δεν σταμάτησε η κόλαση των αμαρτωλών, δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει η αρετή των Αγίων και έτσι συνεχώς θα υπάρχει. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αλλά να αγωνιζόμαστε και να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Μελιανός, σε μια κατήχηση ερμηνεύοντας τον Άγιο Πέτρο το Δαμασκηνό, έλεγε εκείνος ο Άγιος: «Κακόν μεν ότι ήμαρτης άνθρωπε, τι δε τον Θεόν αδικείς και έχεις αυτόν εξ αγνωσίας αδύνατον?» Είναι κακόν ότι αμάρτης σαν άνθρωπος. Γιατί όμως αδικείς τον Θεόν πιστεύοντας ότι είναι αδύνατος να σε σώσει? Και το ερμηνεύει αυτό ο γέροντας: «Άνθρωπε, είναι κακόν το ότι αμάρτησες, αλλά γιατί αδικείς τον Θεόν? Μην αδικείς τον Θεόν, διότι αυτό που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεόν και την αγάπη του. Εμείς ακούσαμε το περιστατικό το προηγούμενο, είδαμε το πλήθος της αγάπης του Θεού, αλλά αυτό δεν είναι μια ιστορία την οποία κάποιος τη σκέφτηκε και την έγραψε, είναι ένα βίωμα κάποιος ο οποίος το διηγήθηκε και έφτασε μέχρι εμάς. Γι' αυτό και μπορούμε με τα βεβαιότητας να δούμε και εμείς την πάλη του εαυτού μας με αυτόν τον τρόπο στην αμαρτία. Μην αδικείς τον Θεό, διότι αυτός που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη του. Έχεις την εντύπωση ο Θεός είναι πειρασμένος και δεν μπορεί να σε σώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είσαι. Μπορεί να μας σώσει οπωσδήποτε οποιαδήποτε αμαρτία κι αν κάνουμε μικρή ή μεγάλη, αρκεί να θυμούμαστε τα πολλά παραδείγματα τόσο της Αγίας Γραφής όσο και το βίο των Αγίων. Δηλαδή τι να θυμηθούμε, το ληστή πάνω στο σταυρό, τον Τηλώνη, τη Μαρία την Αιγυπτία, τον Άγιο Μεωσή, τον Ιωθίωπα και κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος, μικρή ή τη μεγάλη, είναι μπροστά στο Θεό συγχωρημένη. Τον καιρό που κήρυται ο Χριστός πάνω στη γη, προσέφερε τη θεραπεία σε όλους όσοι ήταν άρρωστοι από την αμαρτία. Και καμιά αμαρτία δεν θεώρηθηκε αθεράπευτη. συνεχίζει και τώρα όλος να μας καλεί, υποσχόμενος πάλι να μας χαρίσει την άφεση αμαρτιών, τη θεραπεία κάθε αδυναμίας. Δεν ήταν μόνο ο Χριστός όταν ήταν πάνω στη γη και έκανε τα θαύματα του που θεράπευε τους ανθρώπους. Είναι πάντα πάνω στη γη δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και θεραπεύει πάντοτε τις αρρώστιες μας και τις αμαρτίες μας. Και ένα άλλο παράδειγμα πάλι από τον Ευαγγελινό, πάλι παρόμοια, αλλά να δείτε την πανοργία του διαβόλου και να δείτε πάλι την αγάπη του Θεού που δεν κάπτεται. Ένας αδελφός επολυμήθη πάλι από τον πόλεμο της Πορνείας. Συνέβη λοιπόν αυτός ο αδελφός να κατέβει στην Αίγυπτο να πάει για εργασίες και είδε μια ωραία γυναίκα η οποία ήταν θυγατέρα του ιερέως των Ειδώλων. Μόλις την είδε, την ερωτεύτηκε σφοδρός και υπό το κράτος του πάθους αυτού πήγε προς τον πατέρα της κόρης και του λέει: δεν είναι όπως είναι σήμερα, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έστω κι αν ήταν μοναχός, έπρεπε να πάει στον πατέρα. Και αυτός ήταν πατέρας, ήταν παπάς των Ειδώλων. Αυτός την ερωτεύτηκε και νομίμως πλέον πήγε να τη ζητήσει από τον πατέρα. Να δείτε πως η αμαρτωλή είναι πιο πιστή από μας που λέμε ότι πιστεύουμε. Δώσε μου την κόρη σου σύζυγόν μου. Πήγε και το είπε: δεν μπορώ να σου τη δώσω, το απήντησε εκείνος, πριν ρωτήσω το Θεό μου. Περίμενε λίγο, δεν μπορώ να το κάνω, πρέπει να ρωτήσω το Θεό. Εμείς πόσες φορές μπορούμε να πούμε ότι ερωτευτήκαμε και κάναμε προσευχή, αν αυτό είναι αληθινό, αυτόν το θέλει ο Θεός και δεν κρυβόμαστε από το πάθος. Αυτός ο ειδωλολάτρης, παπάς των Ειδώλων, του ζήτησε την κόρη του που έθελε να την παντρέψει και θα χαιρότανε που θα την παντρέψει, να ρωτήσει τον Θεό, τον δαίμονα, έτσι. Πράγματι ο ιερεύς των Ειδώλων μετέβη στο μαντίο του Θεού, δια το οποίο ως γνωστόν ομιλεί ο διάβολος, και τον ερώτησε. Ένας μοναχός ήρθε στο σπίτι μου και θέλει τη θυγατέρ μου ως σύζυγό του. Να του τη δώσω? Ακούτε την απάντηση. Ακούτε το δόλο. Ο κρυπτόμενος στο μαντίον δαίμον το απήντησε. Ερώτησε τον, εάν αρνείται τον Θεό του το βάπτισμα και τις υποσχέσεις που έδωσε ως μοναχός, μπορεί να τα κάνει αυτά? Όταν επέστρεψε ο ιερεύς των Ειδώλων, λέγει στο μοναχόν: αρνείσαι τον Θεό σου και το βάπτισμα και το επάγγελμα του μοναχού? Ο δε μοναχός εδέχεται τους όρους. Αμέσως όμως είδε να εξέρχεται εκ του στόματός του μια λάμψη ως σαν περιστερά και ανέρχεται εις τον ουρανόν. Η άρνηση του Θεού, η απομάκρυση, που σημαίνει με την άρνηση ποιο είναι το βίωμα του ανθρώπου, ότι ο Θεός τον εγκαταλείπει. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία παίρνουμε, την οποία παίρνουμε στο βάπτισμα, δεν μπορεί να ενεργήσει, διότι σταματάει ο άνθρωπος να το θέλει. Όχι ότι είναι αδύναμη να ενεργεί η χάρη του Θεού, αλλά δεν το θέλει ο άνθρωπος και το σέβεται ο Θεός. Γι' αυτό και το επέτρεψε οφθαλμοφανώς να φανεί ότι εξέρχεται ως φλόγα, ως περιστέρι και να ανέρχεται στους ουρανούς. Τρέχει τότε αμέσως ο ειδωλολάτρης ιερεύς προς το δαίμονα και το λέγει: πήγε πάλι, ειδού μοναχός εδέχθη όλα όσα του ζήτησα. Τότε ο δαίμον το λέγει: μην του τη δώσεις τη δίγατέρα σου ως σύζυγον, διότι ο Θεός δεν απεμακρύθη από κοντά του, αλλά ακόμη τον βοηθάει. Τότε ήλθε πάλι προς τον μοναχόν ο ειδωλολάτρης ιερεύς και του λέγει: δεν μπορώ να σου δώσω τη δίγατέρα μου ως γυναίκα, διότι ο Θεός σου εξακολουθεί να παραμένει κοντά σου και να σε βοηθάει. Ο διάβολος λέει πάντα ψέματα, αλλά κάποιες φορές αναγκάζεται να πει την αλήθεια. Αυτό το πράγμα το οποίο αισθάνθηκε και το οποίο ξέρει ο διάβολος ποιο είναι, ότι ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος και παρόλο που αμάρτησε, παρόλο που τον αρνήθηκε, εκείνος συνεχίζει να τον αγαπάει. Αυτό το διαπίστωσε και ταυτόχρονα ήθελε να τον φέρνει το μοναχό σε απελπισία. Δηλαδή και τον Θεό τον αρνήθηκε και τη γυναίκα δεν την πήρε. Οπότε ο Ιούδας τι έκανε? Είδε τον Χριστό σταυρωμένο, μεταμιλήθηκε και πήγε και κρεμάστηκε. Πίστευε ότι έτσι ακριβώς θα οδηγήσει και τον μοναχό στην απογοήτευση να κρεμαστεί, αφού δεν το έδωσε τη γυναίκα. Αλλά ακούστε, μόλις ήκουσε την απάντηση αυτή ο μοναχός, συνεκινήθη βαθύτατα και είπε μέσα του: αν και ο Θεός από μόνη την καλοσύνη του με εξήρωσε τόσων και τόσων αγαθών, εγώ ο άθλιος ειρνήθην αυτόν και την άνεσή μου ο Θεός ειρνήθην αυτόν το Άγιον Βάπτισμα και τις υποσχέσεις του μοναχού. Παρόλο δε την άνεσή μου, ο Θεός δεν απομακρύθηκε από κοντά μου και τι τόσον τον επρόδωσα, αλλά εξακολουθεί να με βοηθάει. Κατόπιν αυτό δεν έχω χρέος να τρέξω κοντά του, στηριζόμενο στο θάρρος της ανεξαντλήτου αγαθότητος. Προβληματίστηκε αφού το είπε αυτό το πράγμα ο πατέρας της κόρης εξ ονόματος του διαβόλου. Αφού λοιπόν συνήλθε, δεν απελπίστηκε, κατάλαβε το μεγαλείο του Θεού, συνήλθε και από τη ζάλη και το πάθος έφυγε αμέσως για την έρημο και πήγε σε κάποιο γέροντα προς τον οποίο εξομολογείται την άρνησή του ως και όλους τους λογισμούς του. Βρήκε τη δύναμη, καταλαβαίνοντας την αγάπη του Θεού, και πήγε στην έρημο. Εκεί εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του. Και λέει ο γέρον με πραότητα: βλέπετε τι είναι ο πνευματικός. Είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί τον Θεό επί της γης. Και όπως ενεργεί ο Θεός, έτσι ενεργεί και ο πνευματικός, ας πούμε κατευναστικά. Και τι του λέει? Αδελφέ μου, κάθεσε μαζί μου. Δεν τον αποπήρε, δεν τον έδιωξε, αλλά του λέει κάθεσε μαζί μου εις το σπήλιον και νίστεψε επί τρεις εβδομάδες κατά ζευγάρια. Δηλαδή θα νηστεύεις με αυστηρά νηστεία 2 ημέρες και την τρίτη θα καταλύεις. Και εγώ θα παρακαλώ το Θεό να σε συγχωρέσει. Πέρασε την αγάπη του, τη αγάπη του τον έδωσε το σπήλιο και έτσι έμεινε εκεί πέρα και το υποσχέθηκε την συγχώρεση, δηλαδή το υποσχέθηκε ότι και αυτός θα προσεύχεται. Πραγματικά ο γέρον επώνησε δια την ψυχή του αδελφού και παρεκάλεσε με θερμότητα το Θεό. Θεέ μου, έλεγε, χάρισέ μου την ψυχή του μοναχού αυτού και δέξε τη μετάνοιά του. Εκείνος θα έκανε την νηστεία, θα έκανε την προσευχή στην καλύβη, αλλά και ο μοναχό και ο πνευματικός είδατε πόσο λυπήθηκε για την αμαρτία και ζητούσε από τον Θεό να του χαρίσει την ψυχή. Πράγματι ο γέρον, ο Θεός εισήκωσε ως έσπλαχνος την ειλικρινή και θερμή αυτήν προσευχή του γέροντος, εφόσον μάλιστα απορρίχθηκε το απογνησίαν αγάπη. Όταν συνεπληρώθη η πρώτη εβδομάδα του κανόνος της μετανοίας, επισκέφθη ο γέροντας τον έγκλης του μοναχού και το λέγει: μήπως είδες τίποτε? Μάλιστα, απήντησε ο μοναχός, είδα την περιστερά ανεψηλά εις του ουρανών απέναντι από το κεφάλι μου. Δηλαδή τον αξίωσε μέσα σε μια εβδομάδα να δει το περιστέρι που είχε φύγει από κοντά του. Ο γέρον λέγει εις τον υπομετάνια μοναχών: πρόσεχε τον εαυτό σου και παρεκάλε το Θεόν με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, χωρίς διακοπήν, για να σε συγχωρέσει. Μετά τις εστάσεις αυτές ανεχώρησε πάλι ο γέρον. Μόλις πέρασε και η δεύτερη εβδομάδα, ήρθε και πάλι ο γέρον στο σπήλιο του εγκλής του μοναχού. Πώς πηγαίνεις αδελφέ, μήπως είδες πάλι τίποτε? Τον ερώτησε με πατρική ενδιαφέρον και συμπόνια, διότι ο άνθρωπος που μετανοεί έχει ανάγκη της πνευματικής συμπαραστάσεως, διότι είναι εύκολο να απελπιστεί. Βλέπετε, τον είχε μέρημνα. Δεν ήταν μόνο ότι προσήφθη το γι' αυτόν, αλλά τον επισκέπτητο κιόλας, διότι ήταν σκληρή η άσκηση η οποία είχε αναλάβει για να μην απογοητευθεί. Και βλέπετε και εκείνος τον ενίσχυε με την παρουσία του και με την προσευχή του, και ο Θεός τον ενίσχυε αυτόν με τα αυτά που έβλεπε. Μάλιστα, γέροντα, είδα την περιστεράν πλησίων στην κεφαλή μου. Ο γέρον, αφού του συνέστησε και πάλιν να προσεύχεται με τα θερμότητα και να ευρίσκεται εις κατάσταση ψυχικής επαγρυπνήσεως, ανεχώρησε. Όταν τέλος συνεπληρώθηκε η τρίτη εβδομάδα, ήλθε προς τον Ελέγκλης των Μονακών ο γέρον και του λέγει: «Είδες πια άλλο τίποτε?» Με χαρά ο Μονακός απήντησε: «Είδα την περιστεράν που ήλθε και κάθεσε πάνω στο κεφάλι μου. Τότε με χαρά εγώ ύπλωσα το χέρι μου για να την πιάσω, οπότε εκείνη ήλθε μέσα στο στόμα μου». Όταν νίκωσε την απάντηση αυτή ο γέρον, ευχαρίστησε τον Θεό και λέγει εις το μετανοήσαντα μοναχών: «Είδες, αδελφέ μου, ο Θεός εδέχθη τη μετάνοιά σου. Δι' αυτό λοιπόν από εδώ και πέρα πρόσεχε τον εαυτό σου». Βαθύτατα συγκινημένος ο αδελφός απήντησε προς τον γέροντα: «Από τώρα και εις το εξής, πάτερ μου, θα παραμείνω κοντά σου και δεν θα φύγω μέχρι που να πεθάνω». Πράγματι ο μοναχός παρέμεινε πλησίον το γέροντος και δεν χωρίστηκε ποτέ. Είδατε με ποιον τρόπο έγινε η αμαρτία. Είπαμε, όπου υπάρχει αμαρτία δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή το πάθος της πορνείας, το έρωτα, τον κατήργησε τη λογική. Δεν μπορούσε να σκεφτεί αυτό που ήταν. Και πάνω στην ανοησία του δέχτηκε τα πάντα. Όταν ήρθε στα συγκαλά του, τότε κατάλαβε ότι έκανε μια ανοησία. Και πήγε να την διορθώσει με την ταπείνωση. Άρα λοιπόν, όπου υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει λογική. Γι' αυτό στην καθημερινή ζωή θα δείτε, όποια πράξη γίνεται με εγωισμό είναι ανόητη. Όταν θυμώστε, θα δείτε είναι εγωισμός. Η πράξη είναι ανόητη. Δεν υπάρχει λογική αμαρτία. Δεν υπάρχει λογικός εγωισμός. Είναι ανόητος. Αντίθετα, δεν υπάρχει ανόητη αρετή. Πάντοτε η λογική έχει την, η ταπείνωση έχει τη λογική, η αρετή έχει τη λογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Θεός μας τίμησε ως ανθρώπους λογικούς, μας έδωσε τη δυνατότητα και εμείς την προσβάλλουμε γινόμενοι ανόητοι. Αυτός ο μοναχός όταν ήρθε στα συγκαλά του, κατάλαβε το σφάλμα του, τότε ταπεινώθηκε, πήγε και εξομολογήθηκε και δέχτηκε αλόγιστα το επιτίμιο. Το επιτίμιο δεν ήταν τιμωρία για την αμαρτία του. Το επιτίμιο ήταν δοκιμασία της ταπείνωσής του και της διαθέσεώς του της πραγματικής. Δηλαδή ήθελε να δει ο Θεός αν πράγματι αυτό που έκανε ήταν της δικής του αποφάσεως και της ταπεινώσεως. Και μέσα σε 3 εβδομάδες το έδωσε τη δυνατότητα της αποκαταστάσεως. Δεν έμεινε στη μεγάλη αμαρτία της αρνήσεως. Έμεινε στη μεγάλη ταπείνωση της ομολογίας. Αυτό μας θυμίζει λίγο και το περιστατικό του Αποστόλου Παύλου, του Πέτρου. Αρνήθηκε τον Χριστό μπροστά σε μια κοπηλούδα. Δεν είπε, ας πούμε τι είπε, είπε ψέματα, ότι δεν γνωρίζω. Αρνήθηκε. Όταν όμως φώναξε ο Πετεινός, έκλαψε πικρός και δέχτηκε ο Θεός τη μετάνοιά του και τον ρώτησε, θυμάστε, μετά την Ανάσταση, τις 3 φορές που ελυπήθη ο Πέτρος, γιατί τον έκανε 3 φορές την ερώτηση: «Αν με αγαπάς?» Και εκείνος πάντοτε τον έλεγε: «Εσύ ξέρεις ότι σε αγαπάω». Δηλαδή δεν πίστεψε πλέον στον εαυτό του, αλλά είπε: «Εσύ ξέρεις ότι πράγματι σε αγαπώ». Και έτσι έλαβε την έννοια της συγχωρίσεως. Έτσι και αυτός ο μοναχός εδώ, μέσα σε 3 εβδομάδες, έλαβε τη χάρη. Και πάλι ο οφθαλμοφανός είδε να φεύγει, η χάρη να τον εγκαταλείπει, και ο οφθαλμοφανός είδε τη χάρη να ενεργεί. Άρα λοιπόν και στην απομάκρυση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου απομάκρυνε τη χάρη. και στην προσέλευση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου πάλι προσυκάλεσε την χάρη. Άρα λοιπόν, μέσα στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να ξέρουμε ότι στο χέρι μας είναι να είμαστε ενάρετοι και να προχωρούμε στην καθημερινή μας ζωή. Αυτά είναι δύο περιστατικά τα οποία είναι έντονα, δεν πιστεύω να σας σκανδάλισαν. Είπαμε ότι η ζωή των μοναχών φαίνεται σκληρή, αγωνιστική, αλλά είναι άνθρωποι, έχουν σάρκα, έχουν παρελθόν, υπάρχει διάβολος, και όταν υπάρχει διάβολος, να μην πιστέψουμε ότι είμαστε απρόσβλητοι και απείραχτοι. Μόνο ποιον δεν περάζει ο διάβολος, τον ταπεινό. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, δεν μπορεί. Όταν ο άνθρωπος λίγο να υπερηφανιστεί, έρχεται και το βάζει μια πυπονόφλουδα, την πατάει και πέφτει. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Σιναήτης, μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Λίγο πιο θεωρητικά τώρα, αλλά είναι επαλήθευση αυτών που είπαμε. Σημαίνει μετάνοια ανανέωση του βαπτίσματος. Τι έκανε αυτός, έχασε τη χάρη. Τι έκανε δε της μετανοίας, ξαναβρήκε τη χάρη. Δηλαδή, μετάνοια σημαίνει συμφωνία με το Θεό για νέα ζωή. Αυτό ακριβώς έκανε ο μοναχός. Έκανε μια συμφωνία για νέα ζωή. Μετάνοια σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Αυτό που είπαμε. Δεν μπορείς να μετανοήσεις αν δεν είσαι ταπεινός. Άρα λοιπόν ο μετανοών είναι αυτός που αγοράζει την ταπείνωση. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς. Είδατε, τη μετάνοια την έδεξε ο μοναχός αποστηρώμενος κάθε σωματική παρηγοριά. Δηλαδή νηστεία κάθε δεύτερη μέρα, κάθε τρίτη μέρα έτρωγε. Δεν υπήρχε σωματική παρηγοριά ούτε της τροφής, αλλά υπήρχε το σπήλιο, το σκοτάδι, η μοναξιά, η πείνα, όλα αυτά τα πράγματα και οι θλίψεις της αμαρτίας. Δεν υπήρχε δηλαδή σωματική παρηγοριά. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις από κατακρίσιο, αυτοκατακρίσιος, αμοιρεμνησία για όλα τα άλλα και μέρημνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Αυτό έκανε ο μοναχός αυτός. Ήταν αυτοκατάκριτος, δηλαδή κατέκρινε τον εαυτό του, είχε αμοιρεμνησία για το κάθε τι και είχε μόνο σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξη της απελπισίας. Αυτός που μετανοεί δεν απελπίζεται, δεν χάνει την ελπίδα του. Γι' αυτό και είπαμε ελπίδα και μετάνοια. Μετανοών σημαίνει κατάδικος, απελαγμένος από ισχύνη, από ντροπή. Δεν σκέφτηκε την πράξη του, δεν τράπηκε για την πράξη του, γιατί ακριβώς είχε ζωντανό το βίωμα της μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο, με έργα της αντίθετα προς το παράπτωμα. Αυτό έκανε. Όταν λοιπόν συναισθάνθηκε, άλλαξε τη ζωή του, έμεινε στο σπήλιο, έμειδωσε τις υποσχέσεις και μπορούσε και τις πραγματοποίησε. Βλέπετε αυτό το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο σας διάβασα τώρα, είναι λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, που είπαμε ότι η Κλίμακα είναι ένα βιβλίο που περιγράφει τις αρετές και τους αγώνες του ανθρώπου. Στα μοναστήρια το διαβάζουμε, είπαμε, κάθε μεγάλη Σαρακοστή, για να μπορούμε να έχουμε μπροστά μας αυτές τις αναμνήσεις. Αλλά το παράδειγμα που διαβάσαμε ήταν μια πιστή εφαρμογή αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος μετανοεί έχει αυτά τα βιώματα. Και ο Άγιος Ισαάκος Σύρος λέγει: «Άνθρωπε με τα μέσα ένικα των οποίων έχασες το αγαθόν, με αυτά πρέπει να το αναπανακτήσεις». Με τι έχασες την αρετή? Με την άρνηση, αυτός ο μοναχός. Με τι θα την κερδίσεις? Με την ομολογία, με την ταπείνωση. Αυτό έκανε αυτός ο μοναχός. Και λέει: «Έτσι Χριστάς, χρεωστής χρυσώνης των Θεών, δεν δέχεται από σε Μαργαρίτην, διότι έχασες τη σοφροσύνη. Δεν δέχεται ο Θεός την ελεημοσύνη σου, εφόσον εξακολουθείς την πορνείαν, διότι θέλει από σε τον αγιασμό του σώματος, επειδή παρεύει στην εντολή του, νικόμενος από το φθόνο του διαβόλου. Διότι προσπαθείς να νικήσεις δια της αγρυπνίας των ύπνων, γιατί προσπαθείς να νικήσεις, να νηστεύσεις συνεχώς, ότι μία νοφιέλα έχεις από αυτά έναντι εκείνο του πάθους, εφόσον εξοκολουθείς να δουλεύεις εις αυτά, διότι κάθε αρρώστια, είτε ψυχική είτε σωματική, μόνο με τα κατάλληλα δι' αυτήν φάρμακα θεραπεύεται. Που σημαίνει ότι κάθε παράπτωμά μας, η κάθε παράβαση των νόμων του Θεού, η κάθε αμαρτία μας έχει και τον ανάλογο τρόπο διορθώσεως. Δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, να κλέβω και να πάω να κάνω ελεημοσύνη. Πρέπει να σταματήσω να κλέβω για να μπορώ να συγχωρηθεί ο Θεός. Δεν μπορώ να έχω κλοπημαία στο σπίτι μου και να πω ότι σταμάτησα να αμαρτάνω. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όσοι παπάδες κι αν το διαβάσουνε, όσες ευχές κι αν το διαβάσουνε, αν εσύ συνεχίζεις να έχεις στο σπίτι σου τα κλοπημαία, δεν συγχωρούνται. Πρέπει να φτάσεις να τα δώσεις πίσω. Αυτό έκανε ο Τηλώνης, ο Ζακχαίος. Τι έκανε, είχε μαζέψει. Και πώς συγχωρήθηκαν? Όταν είπε τα δίδω πίσω και σε αυτόν που το αδίκησα το δίδω τετραπλών. Δηλαδή η συγχώρεση ξεκίνησε από την ειστυχή που τα επέστρεφε και δεν κράτησε τίποτε. Τα ίμιση των υπαρχόντων μου δίδω πτωχής. Αυτά τα υπάρχοντα που σημάζεψαν ήταν αδικίες, ήταν καρπός αδικίες. Τα σκορπίζω πάλι, τα δίδω πάλι πίσω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτούς που προσωπικά τους αδίκησα, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να τους δώσει τετραπλούν. Και αυτά τα έδωσε τετραπλούν. Άρα λοιπόν, δίδοντας τα μισά στις ελεημοσύνες, δίδοντας και το τετραπλούν στους άλλους, τι έκανε? Έμεινε φτωχός. Και ως φτωχός σώθηκε. Δηλαδή δεν εξαγόρασε, ας πούμε, την αμαρτία της πλεονεξίας με άλλον τρόπο, με την νηστεία του, αλλά με την ανταπόδοση. Έτσι και κάθε αμαρτία, λέει, έχει το δικό της φάρμακο. Δηλαδή σε αυτό που αμάρτησες, ένας νεομάρτυρας αμάρτησε, τι έκανε? Αρνήθηκε τον Χριστό. Πώς μπορούσε να τακτοποιήσει αυτό το πράγμα? Δίδοντας την ομολογία της πίστεως, το αίμα του για τον Χριστό. Οπότε πήγαινε και έλεγε την αμαρτία του μπροστά στον Πασά, στον τόπο που αμάρτησε, για να είναι γνωστός, και ομολογώντας οδηγείται στο θάνατο. Και εκεί πέρα πλέον δεν υπήρχε έννοια αλλαγής της μετανοίας. Μπορούσε να ζήσει τη μετάνοια μέσα στην ησυχία, αλλά πάντοτε θα έχει το βάρος της αμαρτίας του. Όταν όμως ο νεομάρτυρας έφτανε στο σημείο να ομολογήσει την αμαρτία του, τότε ήξερε ότι το υπόλοιπο θα ήταν ο θάνατός του. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, είδα ψυχές που έρυπαν με μανία στους αρχικούς έρωτας. Αυτές λοιπόν οι ψυχές, αφού έλαβαν αφορμή μετανοίας από τη γεύση του αμαρτωλού έρωτος, μετέστρεψαν αυτόν τον έρωτα σε έρωτα προς τον Κύριο. Έτσι εξεπέρασαν αμέσως κάθε αίσθημα φόβου και εκεντρίστησαν στην άπλιστη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος στην αγνή πόρνη δεν είπε ότι εφοβήθηκε, αλλά ότι ηγάπησε πολύ και κατόρθωσε εύκολα να αποκρούσει το έναν έρωτα με τον άλλον. Που σημαίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η ζωή του Αγίου Αυγουστίνου. Τι ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος? Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε έντονα στην παιδική του, εφηβική του, νιανική του ηλικία την αμαρτία. Τι έγινε όταν συνειδητοποίησε αυτή την αμαρτία? Με όσο πάθος ζούσε την αμαρτία, με το ίδιο πάθος έζησε την αρετή. Εγκατέλειψε τον έναν έρωτα και τον αντεκατέστησε με τον άλλον έρωτα. Τον έρωτα της αμαρτίας με τον έρωτα της αρετής. Και αυτό και έγινε ο Ιερός Αυγουστίνος. Και δεν θέλω άλλο να σας κουράσω, γιατί είναι μεγάλη ακόμη, έτσι δεν θέλω πολλά να σας πω. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί της γέννης, ότι σχεδόν ευεργετεί εμάς και υπέρ την βασιλεία των ουρανών. ότι δια ταύτης μεν πολλοί στην βασιλεία εισέρχονται, δια δε της βασιλείας ολίγοι, αλλά δια της φιλανθρωπίας του Θεού. Εδώ τονίζει ότι πολλοί άνθρωποι φτάνουμε στη μετάνοια όχι γιατί αγαπάμε τον Θεό, αλλά γιατί φοβόμαστε την τιμωρία. Φοβόμαστε την τιμωρία και την κόλαση. Και το ερμηνεύει ο Γέροντας Εμιλιανός αυτό. Μερικοί από πολλή αγάπη θυμούνται την βασιλεία των ουρανών και μετανοούν και μπαίνουν σε αυτή. Από την αγάπη για τον Θεό για την βασιλεία των ουρανών. Την κόλαση όμως τη θυμούνται πιο πολύ, διότι τη ζουν από εδώ και έχουν την προγεύσή τους. Πράγματι, ένας άνθρωπος που ζει την αμαρτία, κάποια στιγμή έρχεται σε συνέστηση και ζει την κόλαση από εδώ. Διαβάζουν, φοβούνται γι' αυτό οι περισσότεροι που σώζονται, σώζονται από την κόλαση. Ο Θεός δίνει την βασιλεία των ουρανών σε όσους τον αγαπούν. Αλλά για τους υπολείπους που δεν τον αγαπούν, που δεν μετανοούν, που αμαρτάνουν, γι' αυτό βρίσκει άλλον τρόπο. Δια της γέννης να πάνε στον ουρανό. Πολλοί λοιπόν μπαίνουν δια της κολάσεως στη βασιλεία των ουρανών, και αυτή επειδή ο Θεός τους αγάπησε πολύ και τους βοήθησε. Κανένας δεν θα έμπαινε αν δεν είχε τέτοια φιλανθρωπία ο Θεός, που σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να φτάσουμε στην μετάνοια. Όλοι πολυμούμεθα από τα πάθη μας. Κανείς δεν είναι απαθής. Αν όμως κάνουμε πρώτον υπομονή και παρακαλούμε συνεχώς το Θεό να μας σώσει. Πρώτον που θα πρέπει να κάνουμε να έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και να κάνουμε υπομονή, όπως έκανε και η Χαναναία, όπως και εκείνος ο μοναχός, και να παρακαλούμε συνεχώς τον Θεό να μην απελπιζόμαστε. Δεύτερον, δεν χάνουμε την αυτοκυριαρχία μας. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε αυτοκυριαρχημένοι άνθρωποι, διότι η αμαρτία είναι ακριβώς εκτροπή της αυτοκυριαρχίας μας. Για παράδειγμα, θέλω να μην θυμώνω, αλλά έτσι που μου μίλησες θυμώνω και σε βρίζω. Θέλω να σε συγχωρέσω και δεν μπορώ να σε συγχωρέσω. Θέλω να σου πω ήμαρτον, αλλά δεν σου λέω γιατί δεν τολμάω, γιατί δεν έχω το αυτοξύσιό μου, γιατί λέω δεν βαριέσαι. Δηλαδή που σημαίνει μέσα μας πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτή την αυτοκυριαρχία μας. Άρα λοιπόν, έχοντας υπομονή, έχοντας αυτοκυριαρχία. Και το τρίτον, εάν δεν απογοητευόμαστε, έστω και αν πληγωνόμαστε, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί, τότε παίρνουμε στέφανο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος.

Αγαπητοί ακροατές της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο φιλόξενο χώρο του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, από όπου θα παρουσιάσουμε στην αγάπη σας τη νέα εκπομπή με τίτλο «Βιβλικά πατήματα», η θεματολογία της οποίας θα αφορά την προσέγγιση της Αγίας Γης, του βιβλικού Ισραήλ και των υπόλοιπων λαών και πολιτισμών της αρχαίας Εγγύης Ανατολής, μέσα από τις αφηγήσεις της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, τις πληροφορίες των αρχαίων ιστορικών και περιηγητών της, καθώς και τα ευρήματα της αρχαιολογικής έρευνας. Θα παραθέσουμε στην αγάπη σας στοιχεία της ιστορίας, του πολιτισμού, της ζωής και των δραστηριοτήτων των ανθρώπων

γίνεται όχημα ώστε ο άνθρωπος να διαπιστώσει τις ισορροπίες στο αιώνιο τρίπτυχο Θεός, άνθρωπος και κόσμος. Η Αγία Γραφή είναι βαθιά επηρεασμένη από το φυσικό περιβάλλον στο οποίο γεννήθηκε. Τα βουνά και τα ποτάμια, η αγριάδα της γης, η ιδιαίτερη πανίδα και χλωρίδα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία που στοιχειοθετούν το μοσαϊκό του βιβλικού κόσμου. Σήμερα, από τη θύραθεν λογοτεχνία, γνωρίζουμε μυθοπλαστικά έργα που δημιουργούν ολόκληρες πολιτείες και σύμπαντα για να εκτυλίξουν μέσα σε αυτά την πλοκή τους. Βλέπουμε να γίνονται κινηματογραφικές ταινίες με πρωταγωνιστές βιβλικά πρόσωπα και οι άνθρωποι να κατακλείζουν τις αίθουσες για να τις δουν. Η Αγία Γραφή εκτελήσεται όμως σε ένα πραγματικό κόσμο που ο Θεός δημιούργησε για να ζήσει ο άνθρωπος. Ο Ιερός Ψαλμωδός σαφώς δηλώνει «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή». Αυτή η γη, όπως αναφέρει ο προφήτης Ιεζεκιήλ με εντολή του Θεού, διαμοιράστηκε στις φυλές του Ισραήλ και τους ξένους που ζούσαν ανάμεσά τους. Στις σελίδες της Βίβλου παρακολουθούμε βήμα-βήμα την εξέλιξη της ανθρωπότητας, όχι τόσο για να μάθουμε το πώς όλα συνέβησαν, αλλά για να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα έγιναν με ένα σκοπό, ο άνθρωπος να δοξάσει τον ένα πραγματικό Θεό. Για να γνωρίσουμε την Αγία Γραφή, χρειάζεται να επισκεφτούμε έστω και νοερά την Αγία Γη, εκεί που σήμερα ζουν ως θεματοφύλακες οι αγιοταφείτες πατέρες. Η επίσκεψη στην Αγία Γη δεν μπορεί για τον χριστιανό να είναι μία ελαφρά ψυχαγωγία ή μία επίσκεψη σε ένα αποστεωμένο μουσιακό χώρο. Η περιήγηση στην Αγία Γη είναι προσκύνημα. Είναι αυτοψία στον τόπο όπου όλα συνέβησαν. Είναι βίωση του ήλιου που ανατέλει για μία ακόμα φορά πάνω στην κορυφή του Σινά όταν ο όρθρος μπαίνει στους αίνους. Αδιάκοπα εδώ και 2.000 περίπου χρόνια αποτελεί ο τόπος όπου όλα έλαβαν χώρα, σημείο αναφοράς για τους χριστιανούς. Τα αναγνώσματα των ιερών ακολουθιών μας, η τέλεση των δοσποτικών και θεομοτορικών εορτών, οι διηγήσεις από τον λιμόνα των Αγίων της Εκκλησίας μας παραπέμπουν καθημερινά σε εκείνο τον ευλογημένο τόπο, που σύμφωνα με την Επαγγελία ρέει μέλι και γάλα. Το ενδιαφέρον υπήρξε άσβεστο, γιατί εκεί ανανεώνεται ανά τους αιώνες η αποστολή της Εκκλησίας στον κόσμο, από εκεί που ο Κύριος απευθυνόμενος στους μαθητές του είπε «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αλλά και εκεί που θα λάβουν χώρα τα τελευταία γεγονότα πριν την έδοξο Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Στις ραδιοφωνικές αυτές λοιπόν συναντήσεις μας
θα προσπαθήσουμε νοερά να ταξιδέψουμε στον χρόνο και στον χώρο

και να βρεθούμε για μία ακόμη φορά εκεί όπου όλα συνέβησαν ακολουθώντας τα βιβλικά πατήματα. Η γένεση της Αγίας Γης οφείλεται σε μια πτύχωση που σύμφωνα με μια υπόθεση προκλήθηκε από την πλήρωση της Μεσογειακής Λεκάνης από τα ύδατα της τήξης των πάγων που για αιώνες κάλυπταν την Ευρώπη και με τόσο ωραίο τρόπο περιγράφεται στις μυθολογίες όλου του κόσμου. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, το νότιο-ανατολικό τμήμα της Μεσογείου υποχώρησε με αποτέλεσμα να υψωθούν ορεινοί όγκοι, λίγα όμως μόλις χιλιόμετρα από τα παράλια, και να σχηματιστεί ένα βαθύ βάθρο που μας είναι γνωστό σήμερα ως κοιλάδα του Ιορδάνη, που φτάνει αρκετές δεκάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η λεκάνη απορροής του ποταμού παρέχει μια συναρπαστική ιστορία των κοινωνικών και περιβαλλοντικών μετασχηματισμών του θαλάσσιου τοπίου. Σε αυτή την ημιάνυδρη έως ερημική περιοχή, το νερό είναι καθοριστικός παράγοντας της ζωής, των πολιτιστικών αξιών, των κοινωνικών δομών και των οικονομικών δραστηριοτήτων. Εδώ έζησαν αγρότες από την 5η χιλιετία π.Χ., ενώ αντίστοιχες τοποθεσίες στα νότια της Νεκράς Θάλασσας ήταν βιομηχανικά κέντρα τα οποία παρήγαγαν και εμπορεύονταν χαλκό. Ακολουθώντας τους σύγχρονους μελετητές, γεωλόγους και γεωγράφους, μαθαίνουμε το πώς σχηματίστηκε αυτή η στενή λωρίδα γης ανάμεσα στην έρημο και την θάλασσα τη Μεγάλη. Ένας τόπος που το πέρασμα του ήλιου αγγίζει τα όρια του σε ανατολή και δύση και τον διέρχεται κανείς μόνο από βορρά προς νότο και αντίστροφα. Η μορφολογία του εδάφους είναι ιδιαίτερη, αφού γρανίτες, διορίτες και άλλα ιζηματογενή πετρώματα, σχιστόλιθοι, ασβεστόλιθοι, μονόλιθοι, μικροί λοφίσκοι και βράχοι υπάρχουν σε όλη την περιοχή. Οι μονόλιθοι μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν για την ανοικοδόμηση των μεγάλων ναών. Από την άλλη, τα τεράστια θαλάσσια ιζήματα ανυψώθηκαν χιλιάδες πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και διαμόρφωσαν την ποικιλομορφία του εδάφους και των ορεινών όγκων της περιοχής. Η κατανομή των υψωμάτων είναι παντού εξαίρετη, τόσο άψογη και λεπτή, ώστε θα νόμιζε κανείς ότι την χάραξε το χέρι κάποιου καλλιτέχνη, ενώ απαράμιλη είναι και η ομορφιά της θεϊκής αυτής γης. Το δυτικό τμήμα ήταν στην εποχή του Χριστού, αλλά και σήμερα, όπως αφηγείται ο Ντάνιελ Ρόπς, η πιο προνομιούχα περιοχή. Πίσω από την ίσια όλο άμμο και πλαισιωμένη από κοκκινοπούς αμόλοφους ακτή, όπου ο όρμος της Χάιφα, πίσω από το ακροτήριο Κάρμηλο, πρόσφερε μόνο ένα φυσικό καταφύγιο, απλωνόταν η θαυμάσια πεδιάδα του Σαρώνος, που την αυθονία της είχε ήδη υμνήσει ο προφήτης Ισαΐας, η ίδια όπου στις μέρες μας το νέο Ισραήλ καλλιεργεί απέραντα περιβόλια με σπεριδοειδή. Όσοι έχουν επισκεφθεί την Αγία Γη έχουν διαπιστώσει αυτή την ποικιλομορφία του εδάφους από τα έφορα μέρη να βρίσκεσαι ξαφνικά στην έρημο και από αυτήν στα νερά του Ιορδάνη και στη θάλασσα της Γαλιλαίας.
Αυτό το ευλογημένο μέρος του πλανήτη μας συνδέεται με τα μυστηριώδη και φοβερά γεγονότα που τα αφηγείται η Αγία Γραφή. Είναι χώρα, όπως μαρτυρεί το βιβλίο του Δευτερονομίου, με βουνά και κοιλάδες, που ποτίζεται από την βροχή, την οποία φροντίζει Κύριος ο Θεός, γιατί τα μάτια Του είναι πάντοτε επάνω της, από την αρχή μέχρι τη συντέλεια του κόσμου.

Όσον αφορά την αρχαιολογία της περιοχής, αυτή διαιρείται σε περιόδους όπως η προ-Ισραηλιτική, που εξετάζει την χρονική περίοδο πριν την εγκατάσταση στη γη της Επαγγελίας, και στην αρχαιολογία της Παλαιάς Διαθήκης ή του Αρχαίου Ισραήλ. Πηγές των αρχαιολογικών πληροφοριών αποτελούν κείμενα και αντικείμενα του παρελθόντος. Στα κείμενα, πρωταρχική γραπτή πηγή αποτελεί η Αγία Γραφή, τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, στα οποία υπάρχουν διάσπαρτες πληροφορίες για τις διάφορες μορφές του βίου του αρχαίου βιβλικού Ισραήλ, αλλά και στοιχεία για τον υλικό πολιτισμό και τους θεσμούς του. Άλλες πηγές είναι η εξωβιβλική Ιουδαϊκή Γραμματεία, τα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης, κείμενα αρχαίων ανατολικών πολιτισμών και ιστορικών. Στα αντικείμενα συμπεριλαμβάνονται όλα τα μνημεία, τα οικοδομήματα, οι επιγραφές, τα νομίσματα, τα κεραμικά, οι σφραγίδες και άλλα. Οι πρώτες αρχαιολογικές ανασκαφές στην Παλαιστίνη το 1930 έχουν φέρει στο φως στοιχεία που χρονολογούνται από την πρώιμη εποχή του Χαλκού, δηλαδή το 3200 π.Χ., όπου ανακαλύφθηκαν πόλεις οχυρά, μετύχη και ιερά. Την περίοδο της μέσης εποχής του Χαλκού, που συμπίπτει με την πατριαρχική εποχή, επειδή στην αρχή της περίοδου αυτής αναχωρεί ο Αβραάμ από την πόλη Ουρ της Χαλδαίας και έρχεται στη Σιχέμ, και αργότερα μεταναστεύει ο Ιακώβ στην Αίγυπτο. Οι επόμενες ανασκαφές αποκάλυψαν στοιχεία της εποχής της Τουσιδήρου, κατά την οποία οι Ισραηλίτες, υπό την καθοδήγηση του Ιησού του Ναβί, εγκαθίστανται στην Παλαιστίνη, ανοικοδομούν τον ναό του Σολομώντα, δημιουργούνται δύο ομοεθνή κράτη, τα οποία αργότερα υποτάσσονται σε άλλους λαούς και εχμαλωτίζονται, ο ναός καταστρέφεται και φθάνουμε στην εποχή της επικράτησης των Ελλήνων υπό την ηγεσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακολούθως, αρχαιολογικά ευρήματα υπάρχουν και από την ελληνορωμαϊκή περίοδο, κατά την οποία δεσπόζει η παρουσία του Σωτήρος Χριστού. Στις μέρες μας, με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, οι αρχαιότητες όλου του κόσμου είναι προσιτές μέσω του διαδικτύου και με την αξιοποίησή τους δημιουργούνται εικονικές περιηγήσεις στις περιοχές και τις εποχές από τις οποίες αυτές προέρχονται. Επίσης, με την έκδοση εξειδικευμένων επιστημονικών περιοδικών, στα οποία φιλοξενούνται αρχαιολογικές αναφορές, άρθρα, άτλαντες, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες από σχετικές ανακαλύψεις, οι βιβλικοί θεολόγοι και οι ιστορικοί απέκτησαν πηγές στις οποίες μπορούν να στρέψουν το ενδιαφέρον τους. Οι ιστοσελίδες των πανεπιστημίων, των δημοσίων οργανισμών,
Οι προσωπικές ιστοσελίδες και τα ιστολόγια των καθηγητών και των επιστημονικών εταιριών συμβάλλουν στην προβολή ειδήσεων, στις οποίες δεν υπήρχε πρόσβαση πριν από μερικά χρόνια ή η μετάδοσή τους ήταν χρονοβόρα και περιορισμένη. Ακόμη, με τα εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ που περιέχουν βιβλικό περιεχόμενο, προβάλλονται με επιστημονικό τρόπο σπουδαίες ανακαλύψεις, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό, διότι το θεολογικό τους έργο είναι αφιερωμένο στην ιστορία του αρχαίγονου Χριστιανισμού και μας βοηθούν να κατανοήσουμε την εικόνα του βίου των πρώτων Χριστιανών.

Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την Αγία Γη, την περιοχή του βιβλικού Ισραήλ, προέρχονται από τις ταξιδιωτικές περιγραφές των χριστιανών προσκυνητών, τα λεγόμενα οδηπορικά ή προσκυνητάρια. Οι προσκυνητές, μέσω αυτών, παρέχουν γραπτές πληροφορίες και εμπειρίες σε όσους δεν μπορούσαν να έχουν προσωπική εμπειρία των Αγίων Τόπων.

Παλαιότερα, οι συγγραφείς των βιβλικών κειμένων δεν ενδιαφέρονταν να αναφερθούν με λεπτομέρειες στο πολιτιστικό τους περιβάλλον. Μεταξύ δε των πρώτων βιβλικών ατόμων που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για θρησκευτικούς λόγους, λόγω δηλαδή ιεράς αποδημίας, ήταν ο Άβελ, ο Ενόχ, ο Νόε και οι πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Ο Αβραάμ, μάλιστα, χαρακτηρίζει τον εαυτό του πάρικο και παρεπίδημο, κάτι που επαναλαμβάνει ο Απόστολος Πέτρος, χαρακτηρίζοντας έτσι όλους τους χριστιανούς, ενώ ο ίδιος ο Χριστός ακολουθούσε τους γονείς του κάθε χρόνο από τη Ναζαρέτ στα Ιεροσόλυμα για την εορτή του Πάσχα. Την εποχή του Χριστού, μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους και την καταστολή της Ιουδαϊκής εξέγερσης, οι εξεθνών χριστιανοί απέφευγαν τις προσκυνηματικές επισκέψεις στους Αγίους Τόπους, αφού αυτοί είχαν καταστεί κέντρα της εθνικής λατρείας, όπως μαρτυρεί ο αείμνηστος καθηγητής Ευάγγελος Θεοδόρου. Ήδη, από τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, η Παλαιστίνη έγινε ρωμαϊκή επαρχία και διοικούνταν από έναν προκουράτορα με έδρα την Κεσάρια. Αμέσως μετά την καταστολή της πρώτης μεγάλης επανάστασης των Ιουδαίων από τον Τίτο, η Παλαιστίνη μετατράπηκε σε αυτοκρατορική επαρχία με το όνομα Ιουδαία και διοικούνταν από τον διοικητή της 10ης Λεγεώνας, η οποία έκτοτε και ως τα τέλη του 3ου αιώνα στάθμευε στην Ιερουσαλήμ. Ο αυτοκράτορας Ανδριανός, μετά την δεύτερη μεγάλη επανάσταση των Ιουδαίων, επαναφέροντας την ειρήνη στην Παλαιστίνη, μετονόμασε την επαρχία σε Συρία Παλαιστίνη και μετέτρεψε την Ιερουσαλήμ σε ρωμαϊκή αποικία με το όνομα Ελία Καπιτολίνα. Πριν τον 4ο αιώνα, η χριστιανική κοινότητα στην Ιερουσαλήμ ήταν μικρή αριθμητικά και τελούσε τις λατρευτικές της συνάξεις έξω από τα τείχη της πόλης, στον λόφο της Ιών, όπου κατά την παράδοση έλαβε χώρα ο μυστικός δείπνος. Ο ναός της εποχής του Χριστού ήταν ο ναός που έκτισε ο βασιλιάς Ηρώδης, ο οποίος, αφού κατεδάφισε τον ναό του Ζωροβάβελ, άρχισε το 20 μετά Χριστόν να οικοδομεί ένα νέο ναό που έγινε γνωστός με το όνομά του. Ο μεγαλοπρεπής αυτός ναός του Ηρώδη καταστράφηκε το έτος 70 μετά Χριστόν κατά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο. Έτσι, η Ιερουσαλήμ από ιερή πόλη των Ιουδαίων μετατράπηκε σε ρωμαϊκή αποικία.

Το 135 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορ Ανδριανός με διάταγμα απαγόρευσε την παραμονή εντός των τυχών της Ελίας Καπιτολίνας όσων πολιτών δεν ήταν εθνικοί και ανήγειρε ιερό προς τιμήν του Δία Καπιτολίνου. Το ιδωλατρικό αυτό ιερό συμβόλιζε την νίκη του Δία επί του Θεού των Ιουδαίων. Σύμφωνα δε με τις εκκλησιαστικές πηγές, το κίνητρο του εθνικού αυτοκράτορα για την ανέγερση του ιερού του Δία πάνω στο χώρο της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού, όπως επίσης και ιερού του Άδωνη πάνω στο σπήλαιο της γεννήσεως στη Βηθλεέμ, ήταν ο αποπροσανατολισμός των χριστιανών και η σταδιακή λύθη των τόπων λατρείας τους. Στους επόμενους 2 αιώνες, η πόλη της Ελίας απέκτησε έντονο εθνικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να λησμονηθεί ακόμα και το όνομά της Ιερουσαλήμ.

Το 325 μετά Χριστόν, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος παραχώρησε στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων ιδιαίτερα πρεσβεία τιμής ανάμεσα στις υπόλοιπες επισκοπές της Παλαιστίνης. Ο 7ος κανόνας της Συνόδου λέγει χαρακτηριστικά: «Επειδή συνήθεια και κράτηκε και παράδοση αρχαία, ώστε τον εν ελεία επίσκοπον τιμάστε, εχέτω την ακολουθίαν της τιμής, τη Μητροπόλη σωζωμένου του οικείου αξιώματος». Αργότερα, στην 4η Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας, το 451 μετά Χριστόν, διαμορφώθηκε οριστικά το διοικητικό σύστημα της Κατανατολάς Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας με την απονομή στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ίσων πρεσβείων τιμής προς τον Επίσκοπο Ρώμης. Παράλληλα, χάρη στις επίμονες προσπάθειες του Επισκόπου Ελίας Ιουβεναλίου, η Επισκοπή Ιεροσολύμων ανυψώθηκε σε Πατριαρχείο, κερδίζοντας έτσι την εκκλησιαστική της ανεξαρτησία έναντι του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Στα μέσα του 326 μετά Χριστόν, η βασιλομήτωρα Αυγούστα Ελένη ήταν περίπου 80 ετών. Παρόλα αυτά, δεν δίστασε να αναλάβει τους κόπους ενός δύσκολου για την ηλικία του ταξιδιού. Από τη Ρώμη κατευθύνθηκε δια θαλάσσης στην Παλαιστίνη και έπειτα, περνώντας με τη συνοδεία της διαμέσου της Φινίκης, της Συρίας και της Ασίας, κατέληξε στην Νικομήδια, την προσωρινή εκείνη την εποχή έδρα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου.

Η άφιξη της Αγίας Ελένης στην Παλαιστίνη επρόκειτο να αλλάξει την κατάσταση υπέρ των χριστιανών. Πρώτος σταθμός της στην επαρχία ήταν η Κεσάρια, η πόλη στα παράλια της Μεσογείου. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ιερουσαλήμ. Ο ιστορικός Σωκράτης στην εκκλησιαστική ιστορία του γράφει ότι όταν η Αγία Ελένη έφτασε στην Παλαιστίνη, βρήκε ανταυτού που κάποτε ήταν τα Ιεροσόλυμα έναν έρημο και εγκαταλελειμμένο τόπο. Βρήκε την Ιερουσαλήμ έρημον ως οπωροφυλάκιον κατά τον προφήτη.

Λέγαμε πριν ότι η Αγία Ελένη, ερχόμενη στην Παλαιστίνη, 326 μετά Χριστόν, βρήκε τα Ιεροσόλυμα σε άσχημη κατάσταση. Ήταν ένας τόπος έρημος και εγκαταλελειμμένος. Οι πηγές μαρτυρούν ότι το εθνικό ιερό που είχε αναγείρει ο Ανδριανός κατεδαφίστηκε και η Αγία Ελένη έκτισε τον Ναό της Αναστάσεως στο σημείο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Ναός της Αναστάσεως, όπως μαρτυρεί ο Ευσέβιος, ήταν ένα τεράστιο εκκλησιαστικό συγκρότημα με διαστάσεις 130 επί 60 μέτρα που αποτελούνταν από 4 δομικά μέρη. Το ανατολικό αίθριο, τραπεζοειδού σχήματος, στο οποίο εισερχόταν κανείς μέσα από μνημιακού μεγέθους προπήλαια, την βασιλική του μαρτυρίου, εντός της οποίας στεγαζόταν και το παρεκκλήσι του Γολγοθά, το εσωτερικό αίθριο και ο Πανάγιος Τάφος.

Το 351 μετά Χριστόν ο Κύριλλος Ιεροσολύμων, διάδογος του Μακαρίου, σε επιστολή του προς τον Αυτοκράτορα Κωνσταντιό, καταγράφει το γεγονός της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη. «Επί Κωνσταντίνου του Σου Πατρός, το σωτήριον του Σταυρού Ξύλων, εν Ιεροσολύμης ύβριτε». Η Αγία Ελένη ανήγειρε μαζί με τον Υιό της Μεγάλο Κωνσταντίνο άλλες δύο βασιλικές στην Παλαιστίνη, το Ναό της Αναλήψεως στο Όρος των Ελαιών και τον Ναό της Γεννήσεως του Χριστού στη Βηθλέμ.

Μετά λοιπόν την κατάπαυση των διωγμών, την επικράτηση του χριστιανισμού και την κατασκευή των μεγαλοπρεπών αυτών ναών στην Αγία Γη, οι χριστιανοί ανέπτυξαν ζωηρό ενδιαφέρον για την επίσκεψη των ναών αυτών και γενικά των περιοχών που καθαγίασε με το πέρασμά του ο Χριστός. Η κατασκευή δημοσίων έργων και η ίδρυση μονών και ευαγών ιδρυμάτων διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό το αστικό περιβάλλον της Ιερουσαλήμ και το προαστιακό τοπίο της Παλαιστίνης. Η προσκυνηματική ευλάβεια πυροδοτούνταν μάλιστα και από την σύνδεση των ιερών τόπων με τις διηγήσεις της Αγίας Γραφής. Όπως μαρτυρεί ο Ευσέβιος, το όρος των ελαιών, κατά τους χρόνους του, ήταν γεμάτο από όσους πίστευαν στο Χριστό και προσέρχονταν εκεί από όλα τα μέρη της γης. Παράλληλα, την περίοδο αυτή ήκμαζε στην Παλαιστίνη ο μοναχισμός με κύριους εκφραστές τους Αγίους Ιλαρίωνα και Χαρίτωνα. Ο Άγιος Ιλαρίων, μαθητής του Αγίου Αντωνίου, εγκαταστάθηκε το 328 στην έρημο της Γάζας, κοντά στη γενέτειρά του, ίδρυσε μοναστήρι και ξεκίνησε την διάδοση του Ευαγγελίου ανάμεσα στους εθνικούς κατοίκους της περιοχής. Η φήμη του ξεπέρασε τα όρια της Παλαιστίνης και εξαπλώθηκε και στις γειτονικές ανατολικές επαρχίες. Την ίδια περίπου εποχή κατέφθασε από τη Μικρά Ασία στην Παλαιστίνη ο Άγιος Χαρίτων, που θεωρείται ο πρωτοπόρος του λαβρεωτικού μοναχισμού. Είναι ο πρώτος ασκητής που εγκαταστάθηκε στην έρημο της Ιουδαίας το 330 και ίδρυσε τρεις λαύρες στη Φαρά, νότιο-ανατολικά της Ιερουσαλήμ, στην Ιεριχώ και στη Θεκοέ, νότια της Βηθλεέμ. Εξαιτίας του προσκυνηματικού χαρακτήρα της περιοχής, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του μοναχισμού, όπως είπαμε, διαμορφώθηκε το 326 ένα ιδιαίτερο μοναχικό τάγμα για την ιερατική διακονία των ιερών τόπων. Το τάγμα αυτό ονομάστηκε «Η Σπουδαίη της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως» ή απλώς «Τάγμα των Σπουδαίων» και θεωρείται ο πρόδρομος της Αγιοταφικής Αδελφότητας. Οι σπουδαίοι, πριν το τέλος του 5ου αιώνα, διέμεναν σε διάσπαρτα κελιά γύρω από την πύλη του Δαβίδ, την Ανάληψη, το Όρος των Ελαιών και τη Βηθλεέμ. Οι σπουδαίοι αναφέρονται ήδη κατά τον 4ο αιώνα από τον Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων Κύριλο. Ο Πατριάρχης Ηλίας, μετά το 494, αποφάσισε να τους συγκεντρώσει όλους σε έναν ενιαίο χώρο. Τους εγκατέστησε στη Μονή της Θεοτόκου, κοντά στο Επισκοπείο, συγκροτώντας τους επίσημα σε αδελφότητα, παρέχοντάς τους παράλληλα τις αναγκαίες για τη διαβίωσή τους προμήθειες. Στην ευρύτερη λοιπόν περιοχή της Παλαιστίνης υπήρχαν πολλοί ιεροί τόποι και της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με τη ζωή και τη δράση των πατριαρχών, των βασιλέων και των προφητών του Ισραήλ. Τα οδηπορικά μας πληροφορούν ότι οι προσκυνητές είχαν την επιθυμία να ξαναγηθούν στις συγκεκριμένες τοποθεσίες. Ο πρωταρχικός τους όμως πόθος επικεντρωνόταν αναφυσβήτητα στους ιερούς τόπους της Καινής Διαθήκης. Η αυτοκρατορική πολιτική, με την ανέγερση των μεγαλοπρεπών βασιλικών στην Ιερουσαλήμ και τη Βηθλεέμ, έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός δικτύου προσκυνηματικών κέντρων, τα οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένα με την ζωή και τη δράση του Χριστού.

προσκυνητές που κατέφθαναν στους Αγίους Τόπους επιθυμούσαν πρώτα απ' όλα να επισκεφθούν την Βασιλική του Μαρτυρίου, όπου μπορούσαν να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό, καθώς και τον Τάφο του Χριστού μέσα στη Ρωτώντα της Αναστάσεως. Στη συνέχεια, ανέβαιναν στο όρος των Ελαιών, όπου η Αγία Ελένη είχε ανεγείρει το ναό της Αναλήψεως. Επόμενος σταθμός τους ήταν η Βηθλεέμ, με τη Βασιλική της Γέννησης, που ανήγειρε ο Κωνσταντίνος και ανακαίνισε ο Ιουστινιανός. Και ο Ιορδάνης ποταμός, όπου ο Αυτοκράτορας Αναστάσιος ίδρυσε μονή με δύο ξενώνες για τη φιλοξενία των προσκυνητών, οι οποίοι χάριν ευλογίας λούονταν στα ύδατα τα ευλογημένα του ποταμού. Το Σεπτέμβριο του 335 μετά Χριστόν εγγενιάστηκε η Βασιλική της Αναστάσεως και από τότε τα Ιεροσόλυμα έγιναν το κέντρο προσκυνήματος. Μέχρι στιγμής οι αρχαιολόγοι έχουν καταγράψει σε όλη την Παλαιστίνη 390 εκκλησίες, χωρίς να υπολογίζουμε αυτές που είναι γνωστές μόνο από τις γραμματιακές πηγές. Εξάλλου, 300 περίπου ιδωλολατρικά ιερά σε όλη τη Μεσόγειο μετατράπηκαν σε χριστιανικούς ναούς. Επίσης, στην περίοδο της ακμής του μοναχισμού υπήρχαν περίπου 70 μοναστήρια και ασκητήρια στην έρημο της Ιουδαίας και στον Ιορδάνη ποταμό. Ένα επιπλέον στοιχείο που ενίσχυσε τη θέση της χριστιανικής Ιερουσαλήμ υπήρξε η αποτυχία του αυτοκράτορα Ιουλιανού να ανοικοδομήσει το 363 τον επί τρεις αιώνες κατεστραμμένο ναό του Σολομώντα. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ισχυρή προοπτική για τους χριστιανούς και τους προσκυνητές που διεκδίκησαν στο εξής την περιοχή ως δικό τους Άγιο Τόπο. Επιπρόσθετα, ο Ιουστινιανός ανέγειρε στην Ιερουσαλήμ την περίφημη Νέα Εκκλησία προς τιμήν της Θεοτόκου. Τόσο οι φιλολογικές πηγές, όσο και τα ανασκαφικά δεδομένα, μαρτυρούν για την ασύγκριτη μεγαλοπρέπεια της Εκκλησίας αυτής, τις τεράστιες διαστάσεις της και την πολυτελή κατασκευή της.

προορισμός λοιπόν των προσκυνηματικών ταξιδιών που αρχίζουν το πρώτο μισό του 4ου μετά Χριστόν αιώνα αποτελούσαν κυρίως οι Άγιοι Τόποι αλλά και η Συρία, η Αίγυπτος και γενικά πόλεις όπου εδραιώθηκε ο χριστιανισμός. Η Αγία Γη αποτέλεσε προσφυλέστατο προορισμό για τους προσκυνητές. Αναπτύχθηκε έτσι ένα είδος θρησκευτικού τουρισμού με περιορισμό την Παλαιστίνη, κυρίως την Ιερουσαλήμ, με γνώμονα των πόθων των περιηγητών να γνωρίσουν εκ του σύνεγγυς τους τόπους στους οποίους γεννήθηκε, περπάτησε και έδρασε ο Ιησούς Χριστός. Διαδραματίστηκαν επεισόδια της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και στους τόπους όπου λατρεύονταν χριστιανοί μάρτυρες, σε μοναστήρια, στις κήτες και τις λαύρες της ερήμου, αγνοώντας ως προσκυνητές τις δυσχέρειες των μεγάλων αυτών ταξιδιών.

τις προσκυνηματικές αυτές ιεραποδημίες, οι προσκυνητές έβλεπαν τα σύμβολα της διασαρκώς επιδημίας του Κυρίου και συμμετείχαν σε πολλές τελετές και ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και ιδιαίτερα σε αυτές της Μεγάλης Εβδομάδος.

Εκτός από αυτά τα μέρη, οι προσκυνητές είχαν τη δυνατότητα, ανάλογα με την οικονομική τους επιφάνεια, να διαμορφώσουν ένα περιηγητικό πρόγραμμα που μέσω του πυκνού οδικού δικτύου της Παλαιστίνης θα τους έφερνε σε άλλα, λιγότερο προβλημένα από την Ιερουσαλήμ και τη Βηθλέμ προσκυνήματα, όπως στο όρος Θαβόρ της Μεταμορφώσεως, τη Ναζαρέτ όπου έγινε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και υπήρξε η πόλη που ζούσε και μεγάλωσε ο Χριστός μας, την Κανά της Γαλιλαίας όπου συντελέστηκε το πρώτο δημόσιο θαύμα του Χριστού, η μετατροπή του ύδατος σε ίνο στον γάμο που ήταν προσκεκλημένος, την Καπερναούμ και την Ιεριχώ, τη Χεβρώνα όπου υπάρχει ο τάφος του Πατριάρχη Αβραάμ, τη Νεάπολη όπου υπάρχει το φρέαρ του Ιακώβ και ο τάφος του Πατριάρχη Ιωσήφ, τη Σεβάστια όπου βρισκόταν ο τάφος του Ιωάννη του Βαπτιστή, τη Βιθανία όπου υπήρχε το Λαζάριον, μικρός ναός στον τάφο του Αγίου Λαζάρου, σε ανάμνηση του θαύματος της Ανάστασης του από τον Χριστό, και άλλα προσκυνήματα.

Μεταξύ των προσκυνητών ήταν και πολύ πλούσιοι όμως αριστοκράτες που εγκατέλειψαν τις επισφαλείς δυτικές επαρχίες της αυτοκρατορίας, οι οποίες δοκιμάζονταν από τις βαρβαρικές εισβολές και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην ασφαλή τότε Παλαιστίνη. Γνωρίζουμε τα ονόματα αρκετών Ρωμαίων αριστοκρατισών, οι οποίες ρευστοποίησαν σημαντικό μέρος της τεράστιας ακίνητης περιουσίας τους στη Δύση για να χρηματοδοτήσουν στους Αγίους Τόπους την ίδρυση μοναστηριών και κοινοφελών ιδρυμάτων, όπως η Μελάνη η Πρεσβύτερη, η Μελάνη η Νεότερη που ίδρυσε μοναστήρι στο Όρος των Ελαιών και η Παύλα, η οποία διέθεσε τη μεγάλη περιουσία της για την ανέγερση και συντήρηση της ανδρικής μονής του Αγίου Ιερονύμου στη Βηθλεέμ και μιας γυναικείας μονής για την ίδια και την ακολουθία της.

Ποιο ήταν όμως το κίνητρο των προσκυνητών αυτών που τους οθούσε να αφήσουν τις οικίες τους και την ασφάλειά τους για πολλούς μήνες και να υποβληθούν στις κακουχίες, τους κινδύνους ενίοτε, αλλά και τα σημαντικά έξοδα ενός τέτοιου μεγάλου ταξιδιού? Οι χριστιανοί της ύστερης αρχαιότητας πίστευαν ακράδαντα ότι η φυσική επαφή με ιερά πρόσωπα, ασκητές και αγίους, κυρίως όμως με ιερά αντικείμενα, Τίμιο Σταυρός, και ιερούς τόπους, Γολγοθάς, Πανάγιος Τάφος, Σπήλαιο Γεννήσεως, Όρος Αναλήψεως, σημείο της βάπτισης του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό, θα τους μετέδιδε κάτι από την ιερότητά τους. Σύμφωνα με τον Κύριλλο Ιεροσολύμων, η θέαση των ιερών τόπων ενίσχυε επίσης την πίστη των προσκυνητών. Ο Άγιος Ιερώνυμος, ιδρυτής μονής στη Βηθλεέμ, με πλούσια συγγραφική δράση, σε μια επιστολή του παρακινεί τους πιστούς χριστιανούς να επιτελέσουν απαρέγκλιτα το καθήκον τους, το οποίο ορίζει ως εξής: «Να λατρεύεται τον Κύριον στο σημείο όπου κάποτε πάτησαν τα πόδια Του και να βλέπετε με τα μάτια σας τα ζωντανά ακόμα ίχνη της γέννησης, της σταύρωσης και του πάθους Του». Επομένως, η πίστη των χριστιανών στην ιερότητα των Αγίων Τόπων και η μετάδοση αυτής της ιερότητας στους ίδιους μέσω των νοητών αισθήσεων αποτέλεσαν το ιδεολογικό θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε όλο το επικοδόμημα του προσκυνήματος.

για χάρη των προσκυνητών παρουσιάστηκαν αρχικά είδη γεωγραφικών βιβλικών λεξικών, όπως το ονομαστικόν του Ευσεβίου Κεσαρίας, τοπογραφική οδηγή ταξιδιών και περιγραφές προσκυνηματικών επισκέψεων, όπως το οδηπορικόν της Εθερίας. Όλα σχεδόν τα οδηπορικά της πρωτοβυζαντινής εποχής έχουν συνταχθεί στα λατινικά. Τα πρώτα ανάλογα ελληνικά κείμενα που διαθέτουμε προέρχονται από τον 9ο αιώνα και μετά. Τέτοιο κείμενο είναι η διήγηση εις τύπων περιηγητού του μοναχού Επιφανίου του Αγιοπολίτου, καθώς και η έκφραση εν συνόψη των από Αντιοχίας μέχρις Ιεροσολύμων, κάστρων και χωρών, Συρίας, Φινίκης και Παλαιστίνης του Ιωάννου Φωκά. Ο Ιωάννης Φωκάς ξεκίνησε το 1177 μετά Χριστόν από την Αντιόχεια με στόχο να κατευθυνθεί στους Αγίους Τόπους. Στο οδηπορικό του αυτό περιέχει στην αρχή του κειμένου μια δεξιοδική περιγραφή της Αντιόχειας, ενώ οι αναφορές του στις στάσεις στις πόλεις της Συρίας και της Φινίκης είναι συντομότερες.

Ένα από τα αρχαιότερα κείμενα καταγραφής των ονομάτων περιορχών και πόλεων της Βίβλου είναι το ονομαστικόν του Ευσεβίου Παμφίλου, επισκόπου Κεσαρίας, το οποίο είναι αφιερωμένο στον πρώην επίσκοπο Τύρου Παυλίνο, ο οποίος είχε αποσυρθεί πριν τη Σύνοδο της Νικαίας το 325. Το κείμενο του Ευσεβίου χρονολογείται το 313 μετά Χριστόν. Είναι γραμμένο στα ελληνικά και αποτελεί μια γεωγραφική έρευνα της Παλαιστίνης, περιλαμβάνει δε μια θαυμάσια εγκυκλοπαιδική λίστα ονομάτων των τόπων που βρίσκονται στη Βίβλο.

Η παράθεση των σχεδόν 1000 ονομάτων γίνεται με αλφαβητική σειρά από το Α έως το Ω και αυτά ταξινομούνται με βάση την σειρά των βιβλίων της Αγίας Γραφής, ξεκινώντας από το βιβλίο της Γενέσεως. Ο Ευσέβιος παραθέτει στο ονομαστικό του την τοποθεσία, τα γεγονότα που σχετίζονται με αυτήν, την αναφορά της στον Ιώσυπο, μια σύγχρονη ονομασία του τόπου και σημειώσεις για τους σημερινούς της κατοίκους και μερικές από τις δραστηριότητές τους. Παρέχει στους αναγνώστες τη δυνατότητα να κατανοήσουν την γεωγραφία της Παλαιστίνης και την κατανομή της γης της Ιουδαίας. Τέλος, μας προσφέρει ένα σχέδιο της αρχαίας Ιερουσαλήμ και του ναού της. Η βίβλος και το ονομαστικό του Ευσεβίου αποτέλεσαν την πηγή και τη βάση για την επίσκεψη των επόμενων προσκυνητών της περιοχής.

Ο πρώτος δυτικός προσκυνητής στους Αγίους Τόπους ξεκινάει από το Μπορντό της Γαλλίας το 333 μετά Χριστόν. Η δε ταξιδιωτική του αφήγηση καλύπτει περίπου 26 σελίδες στο χειρόγραφο. Σε αυτό χρονολογεί το ταξίδι μεταξύ Μπορντό προς την Ιερουσαλήμ και μετά την επιστροφή δια της Ρώμης στο Μιλάνο. Η πρώτη ενότητα των 12 σελίδων δεν διαφέρει πολύ από αρχαίες άλλες αφηγήσεις ταξιδιού, αφού παραθέτει μια λίστα με μέρη, τις αποστάσεις μεταξύ τους, συνήθως σε ρωμαϊκά μίλια, και στάσεις που έγιναν μεταξύ αυτών των τοποθεσιών.

Η αφηγηματική διαδρομή αλλάζει στο δεύτερο τμήμα, όπου ο ανώνυμος προσκυνητής του Μπορντό φτάνει στην Παλαιστίνη. Για τις επόμενες 8 σελίδες, αντί μιας απλής αφήγησης ταξιδιού, οι αναφορές της διαδρομής εστιάζουν στο να γίνουν πολύ πιο περιγραφικές. Ο συγγραφέας φαίνεται πρόθυμος να χαρτογραφήσει την περιοχή σε γραφικά γεγονότα. Σε αυτή την ενότητα μας παρέχει μια πολύχρωμη, τουριστική, επικεντρωμένη στους προσκυνητές περιγραφή των σημαντικών βιβλικών εκδηλώσεων σε όλη την Παλαιστίνη και τους Αγίους Τόπους. Η τελευταία ενότητα των 6 σελίδων είναι παρόμοια με την πρώτη, καταγράφοντας το ταξίδι της επιστροφής του. Ο προσκυνητής ήταν ένας ανώνυμος χριστιανός που έκαμε το προσκυνηματικό του ταξίδι από τη Γαλλία στην Ιερουσαλήμ για να ζήσει την εμπειρία αλλά και να διαπιστώσει τη νέα πραγματικότητα στους Αγίους Τόπους την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η αφήγησή του καταδεικνύει το βαθμό στον οποίο άλλαξε η Ιερουσαλήμ μέσα σε λίγα χρόνια μετά την εφαρμογή του προγράμματος οικοδόμησης της από τον Μεγάλο Αυτοκράτορα. Αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους είναι για όλους μας μεγάλη εμπειρία. Σε αυτή την ευλογημένη γη, τα πατήματα του Χριστού είναι ζωντανά ακόμα και σήμερα. Περιγράψαμε τις εμπειρίες των αρχαιότερων προσκυνητών και στην επόμενη μας εκπομπή, Συν Θεώ, θα ασχοληθούμε με τα επόμενα οδηπορικά και προσκυνήματα των Αγίων Τόπων μας. Χαίρετε, Κυρίο.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα η να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας.

προσευχές σε αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε στο και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο το ομότιτλο της εκπομπής πολλές παράμετροι, όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ο σκοβολάδα αθωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός, στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στο παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντά μας στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένα το κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεγος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

στρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτή του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχήμαστή του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτών του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον κανδυλιών του τις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάσει αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τα

αγγίζουν. Όνειρο αχειροποίητο, πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στο άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμα του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίνη μας, όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο ολοδικό της στασίδι απάνγιο, σημά σε πολυκάντιλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεωβρίτης αγερόντης αδεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλο της καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύει το άγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχείς στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίμητο. Νέοι αθωνίτες, ενσώματοι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω, να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός σου.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό πώς να μην τον θαυμάσω. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

Μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης, οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα ελπίζοντας στο νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώο που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές καριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονεστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτήν την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστώ το ράσο με το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτο, μα εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για να ρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων. Παίρνουμε μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας, τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό, τον πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. «Ξέρετε», μιλάει ο Παπαγιώργης, «ξέρετε κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω, μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπα Πολύβιος. Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξε το, μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε. Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο». Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν.
ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια, τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του αθωνικού πελάγους, να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιοριτών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δύο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ, και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

Κατεβήκαμε στο δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προς μονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτη και πρόμαχη της μόνης ορθής πίστης. Το δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Νεοσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαίνουν έρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της Μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα πεφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένοι αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επαινούν. Όμως, όσο κι αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της Μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε», του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογείς ευρέ όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Ναι, πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί? Θέλεις και να σου δώσω ευλογία? Δεν μου είπες ότι το έκοψες? Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϊπίκο και τον γέροντά μας. Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνων που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. «Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σηματιτώδε τελευτά του θήτου Γρηγορίου, άλγη άθλη παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος μυρτέα και πυρσός, υπόρυε ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνη σου αυχούση. Την σάρκα ειδαπάνησαν πλήσταρ γαλαί ενώσει, το πνεύμα ηλευθέρωται προς ουρανούς απέπτει. Απόθες βάρος της αρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. Ω Πάτερ,
Πάτερ συνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένης τέκνης σου και απορφανιστήσει. Εισέλθε Πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύση εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ Θεόν υμνήσομεν, εις πάντας τους αιώνας.

Και ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουν κυρία Μαναδόχο. Γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογένης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελέντιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η Δοχιαρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της θείας ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

στην είσοδο της αυλής καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάριο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κυνικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτος στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει. Εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα μόλις ο αναστηθήστε άνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες στον Άδη και κήρυξε και νεκρής ευυγγελίστη, όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό σπερματικό τους λόγο. Τους θυμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταριθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου και Δημήτρης ο Παναγόπουλος ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης: «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίστησαν. Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα, η άβυσσος του μοναχού Καλινίκου. Στα 1965 στην Κύμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς. Να παρηγοριούνται και να ελπίζουν. Να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθη και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων, το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των Οσίων και Θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα τον Νεοφύτο τιμώ κτίσαντας την Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος, είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν το μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο ανεψιός του Νεόφυτος, που αφιέρωσε όλη του την μεγάλη περιουσία στη Μονή, οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο Αμφιλόχιο.

γιος του Ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου, ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Ιωσφόρου. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, κι εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πίμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Κι εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε κι άλλη δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυρηναίο. Τώρα και πάλι Χριστέ ηγού, Κυρία Θεοτό και Γοργό υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι, Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της Μονής μας, Ευθύμιε και Νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον ημών όρος και στη Μονή μας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνε ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επισφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένοι στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου, παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπυρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέριμνα πρωτίστης επιμελίας στο να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό τυφλό να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπέβδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της το ναό της και όρισαν σαν διακόνυμα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενωπιών της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και η αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν απροσμάχητο στηριγμό και αγάπη άπειρη για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της, της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την Γοργό Υπήκο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κουρά. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτη ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ. Να είναι ευλογημένο, λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την νοσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά αστράφτει μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον. Τόσο συγκινητική η συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ. Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη, φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν, και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

Ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν. Παραμονές Θεοφανίων στο Όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη Χανούσα υπόδεξε τον αποσούπλα στέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ, την τεκούσαν. Το γάρ κατοικώνα ο κτίστης προσέλαβε, το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνεις στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσή. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ίν ηγούμενο της Δοχειαρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφοί ευλογημένοι, η κύκλο ιστάμενη του καλού ημών ποιμένους. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ομέν το ηλαρό του προσώπου, ο δε το αγόγγιστον, άλλος τη προθυμία και έτερος τη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεσθε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπέρ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύμφυλο τεχνίαν, συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων. Πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σπορέων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη συνθεό εκπομπή μας. 10 το πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά, μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει των ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

δέκατη χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα οι έβλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα, η ευχή μας μετά και από αυτό το οδηπορικό να επιστρέψει από τις απιστίες στην μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την συν φιλοτεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία. Με όλους εκείνους, τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης, που παλεύουν καθημερινά, σώμα με σώμα, με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίμητο.

αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συν Θεό και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής.

Υγεία σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτών.

χάριτικες και πληστημίας και Παναγκυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμνη τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων εμπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και τον ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει για Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγίον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμ και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

συνεχίζουμε και στη σημερινή τρίτη εκπομπή την μετάδοση αποσπασμάτων από την ιστορική ηχογράφηση του 1990, εορτή της αρχής της Συνθήκτου και της Παναγίας της Παμακαρίστου στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Προεξάρχη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος, στους Πατριαρχικούς Χορούς, ο Άρχον Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδας Αστέρης και ο Άρχον Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

τούτο χρονίστο εν ημίν, ο και Χριστό Ιησού. Ως εν μορφή Θεού υπάρχον, που χαρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεόν. Αλλά αυτόν εκένωσε μορφή δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθήσος άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν γενόμενος.

Ακολουθεί η τελετή της Συνδίκτου, οι αιτήσεις, οι ευχές και τέλος ο πολυχρονισμός στον Οικουμενικό Πατριάρχη.

πέρασον κοιμαζομένων του Θεού εκκλησιών, του φωτισμού και αγαπών επινεύσεων των ισχυρών της γης, και του ευλογηθήνε των στέφαναν του ενιαυτού, της Χριστός.

0: μακράν και ήλιος ήλιος γενοήμι του θέσποτα της αμαρτίας ημών και ελέης όλοι μας. Ελεήμ ο γάμος του λάμου πως Θεός υπάρχει και ζει την δόξα να πάμε με το Πατρί και το Υιό και την Αμήν και την Υγεία και τους αιώνας των αιώνων. Ποσίου, όνει την ίδια του Θεού και πάντως των Αγίων, ελέγχει και σας δημάς ο Αγαθός και του Άγγλος και λέει μόνο Θεός. Διευκόλου των Αγίων Λαθαρών, όνει και Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει και σας δημάς.
1: Διευκόλου των Αγίων Δεσπότου,
0: και ευλογούν τον Στέφανο στην αυτού ευλογός προσαγόμενη. Τούτο τύπου τη γης νυν, θεία ευλογία, καταξιωθέντε διανύγει την 13η Ιουλιώνα και επιλογές της 14ης. Πρώτον με, εν δοξολογία καθή, υπολογίσαμε με την πληγυβερός του τούτο, το Άγιο όνομα του Πονεγάτου Θεού, κατά τεχνία λειτουργία, εν πατριαρχική με τα δημιουργάτωση των πορτών του Περδίμων, των Αναγίων Πνεύμων και αγαπητών ημίων αδερφών και συγκεκριτών, με το Πασέρ Προστού των Πασιλευκών Ναών και Προστασίων, ή βιβές, επί της μετάσταση εν το Ιερό του το κόσμο του και υπογραφή της μενομισμένης επιθετικής ημών πράξης προεδόμενα, της έλευση δημιουργή του καθεδιασμού και της ενάρξεως της αυτοσήμερων πρώτης κοινός Σεπτεμβρίου, αχιλιοστού και να ακουσιωστού την 23ου έτους προνοηγημένης νέα στάσης δικτυώσης. Θα την κετάσχει η λαστηρίους ευκάστη της Υπηρεσίας στρατεύοντας στον Παντοκράτο Ιερό στο καιρούς και χρόνους της Υπηρεσίας του Ευκουσίας των Νέων και η Υπηρεσία της Πλατινή Άπειρος εν συντριβή δε πρώτος σύλλος του πελάτου των κοινών αυτού η στάση και χείρες και έτσιρες προσατών κάνοντες αναφορούν.
2: Επίσκεψε την άμπλη ενεπάθη της αγαπητών επίτευξης
0: services, one diet, those who need help in discussion of nature and serious relations to the people in the world. Τη εγώριο ρίξεω τη απολυτία πρόβλημα, τη βασιλεία του στην πλάνα, τη ζάχα να μα και να πάρουν να πει και τα σπιτά του. Εμετάξω του κειμένου των δοκόνιμων των 14 γενών στην ελληνική τη πίστα, αριθμίε και ειδικίε παραπάνω του κειμητρών και των μακαρίσκων τη πίστη των ανθρωπών και των Αθήνων Μαρία, του μήνων τόπου τη προφήτη των Ουδών και των Αθηνών, τον Αγίον Εντόπισε και τον Εκπαλιστή των Αποστόλων, τον Αγίον Εντόπισε και τον Βάρτιο Διαγίου του Πρωτοκόλου και τον Αγίον, τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Αγίον και τον Α

0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα δώσουμε τον τίτλο «Η κετήριος ακολουθία υπέρ του περιβάλλοντος ημά στοιχείου και ευσταθίας πάσης της κτήσεως» από την ομώνυμη εργασία. Μια ακόμη εμπνευσμένη έκδοση της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας τα 2010 από τον ιδρυτή και διευθυντή της τότε αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη Λυκούργο Αγγελόπουλο. Είχε κυκλοφορήσει τότε έναν ψηφιακό δίσκο. Συμμετείχε σε κορυφαίες εκδηλώσεις όπως ήταν μια μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, αφιερωμένες στην ακολουθία του Γερασίμου Μικραγιαννανίτου για το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του.
2: Στο ένθετο της επιμελημένης αυτής έκδοσης διαβάζουμε κείμενο του ιερολογιωτάτου δόκτωρος πατρός Ιωάννου Χρυσαυγή με τίτλο «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και το φυσικό περιβάλλον». Κατά τις τελευταίες 2 δεκαετίες, ο κόσμος έχει γίνει μάρτυρας ανησυχητικών και επικινδύνων οικολογικών υποβαθμίσεων, διαρκώς αυξανόμενης αποτυχίας για την υλοποίηση περιβαλλοντικών πολιτικών και ενός συνεχούς διευρυνωμένου χάσματος ανάμεσα στους πτωχούς και τους πλούσιους της γης. Στο χρονικό αυτό διάστημα, κανένας άλλος θρησκευτικός ηγέτης σε παγκόσμια κλίμακα δεν έθεσε την οικολογική κρίση στο προσκήνιο της αποστολής του, όπως έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο πνευματικός ηγέτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 300 εκατομμύρια πιστούς σε όλον τον κόσμο. Για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, το περιβάλλον δεν είναι μόνο ένα πολιτικό ή τεχνολογικό ζήτημα. Είναι κυρίως ένα θρησκευτικό και πνευματικό ζήτημα. Η θρησκεία καλείται να παίξει κυριαρχικό ρόλο, πνευματικότητα που παραμένει ως μη σχετιζόμενη με την εξώτερη δημιουργία, είναι τελικά άσχετη επίσης με το εσωτερικό μυστήριο. Έτσι, τα διακριτικά χαρακτηριστικά του οράματος του Οικουμενικού Πατριάρχου είναι η απλή ταπεινότητα, άσκηση και η θεία λειτουργία, κοινωνία. Σε όλα όσα λέει ή πράττει ο Πατριάρχης, έχει τη συνείδηση ότι ο καθένας χωρίς εξαίρεση και ανεξαρτήτως ομολογίας ή θρησκευτικής πεποίθησης πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Ομοίως, κάθε επιστήμη και γνώση θα πρέπει να συνεισφέρει, κάθε πολιτισμός και εποχή πρέπει να συνενέσει. Ακόμη περισσότερο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συναισθάνεται ότι τα περιβαλλοντικά θέματα σχετίζονται με άμεσο τρόπο με τα πολυάριθμα κοινωνικά ζητήματα, τον πόλεμο και την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη φτώχεια και την ανεργία, διότι συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο τις επιδράσεις της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στους ανθρώπους και κυρίως στις τάξεις των πτωχών. Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός διακηρύσσει στη θεολογία του, τη λειτουργία και την πνευματικότητά του εξίσου, μια ανεξόχως ιερή άποψη και θέση για το φυσικό περιβάλλον, προτείνοντας ένα κόσμο που διακατέχεται πλήρως από το Θεό και ομολογώντας ένα Θεό ο οποίος σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργία. Η βαθύτερη πεποίθηση είναι ότι αποσυνδέοντας τη δημιουργία από το Δημιουργό, στην πραγματικότητα έχουμε αποαγιοποιήσει και τα δύο. Και τούτο διότι ο τρόπος με τον οποίο σχετιζόμαστε προς τον περιβάλλοντα κόσμο ευθέως αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο προσευχόμαστε στον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Για το λόγο αυτό ανταποκρινόμαστε στο φυσικό κόσμο με την ίδια ευαισθησία με την οποία απευθυνόμαστε στο Θεό. Όλοι μας κατανοούμε ότι πρέπει να φροντίζουμε για τις άλλες ανθρώπινες υπάρξεις οι οποίες δημιουργήθηκαν κατ' εικόνα και καθομοίωσιν. Είναι καιρός πλέον να αναγνωρίσουμε την ανάγκη να φροντίζουμε για οτιδήποτε εμπεριέχει το ίχνος του Θεού. Πράγματι, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αντιλαμβάνονται την ιδέα της αμαρτίας ως μια πείσμονα άρνηση της ανθρωπότητας να αποδεχθεί τον δημιουργηθέντα κόσμο ως ένα δώρο κοινωνίας, τίποτε λιγότερο από ένα άχραντο μυστήριο. Τον 7ο αιώνα, δύο μυστικοί της Ανατολικής Χριστιανικής Εκκλησίας εύλογα και με σαφήνεια περιέγραψαν αυτήν την εσωτάτη σχέση ανάμεσα στη φύση, την ανθρωπότητα και το Θεό. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αναφέρθηκε στον κόσμο σαν μια κοσμική λειτουργία, έναν υπέροχο βωμό στον οποίο προσφέρουν λατρεία οι άνθρωποι με δοξολογία και ευχαριστία. Ολόκληρος ο κόσμος αποτελείται από ένα ουσιώδες και βασικό μέρος αυτού του ιερού ύμνου. Ο Θεός λοιπόν υμνολογείται από τον ήλιο και τη σελήνη, λατρεύεται από τα δέντρα και τα πουλιά. Και ο Αβάς Ισαάκος Ήρος προέτρεπε τους υποτακτικούς του να αποκτήσουν μια καρδιά ευσπλαχνική, που να φλέγεται από αγάπη προς όλα τα δημιουργήματα, για ανθρώπους, πτηνά και ζώα. Εάν σήμερα είμαστε ένοχοι για παράλογη σπατάλη και καταστροφή στον κόσμο μας, μπορεί αυτό να συμβαίνει επειδή απολέσαμε το πνεύμα της λατρείας και την πνευματικότητα της συμπόνιας και κατανόησης. Το χαρακτηριστικό των πρωτοβουλειών του Οικουμενικού Πατριαρχείου δεν είναι τόσο η επιτυχία, αλλά πρωτίστως η ενδυσπράγμαση ταπεινότητα. Εκτιμώντας την πλήρη εικόνα στις πραγματικές της διαστάσεις, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναγνωρίζει ότι βρίσκεται μπροστά σε κάτι που είναι μεγαλύτερο από τον ίδιο και την Εκκλησία του ή κάθε Εκκλησία. Για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, η αποκατάσταση ενός πληγωμένου περιβάλλοντος είναι ένα θέμα αξιοπιστίας και αληθείας προς το Θεό, την ανθρωπότητα και τη δημιουργία. Ήταν ο πρώτος που ετόλμησε να διευρύνει την παραδοσιακή αντίληψη σχετικά με την αμαρτία, πέρα από τις ατομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή την οικολογική καταστροφή. Έτσι, ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει αναγνωριστεί ευρύτατα για την πρωτοποριακή του εργασία, για την αντιμετώπιση των θεμάτων της προστασίας του περιβάλλοντος από θεολογική και ηθική επιβεβλημένη στάση και θέση, έχει εξαγγείλει με τον πλέον θαραλέο τρόπο την κατάχρηση του φυσικού περιβάλλοντος ως αμαρτία. Η διάπραξη μιας εγκληματικής πράξης στο φυσικό κόσμο είναι αμαρτία. Το να προκαλέσει κάποιος την εξαφάνιση των ειδών και να καταστρέφει τη βιολογική ποικιλία της δημιουργίας του Θεού, το να υποβαθμίζει και να μειώνει κάποιος την αξία της γης, προκαλώντας κλιματολογικές αλλαγές, αποψήλωση του εδάφους από φυσικά δάση ή καταστρέφοντας υγροτόπους, το να πλήττει άλλους ανθρώπους με επιδημίες και να μολύνει τα ύδατα της γης, τα εδάφη, τον αέρα και τη ζωή, όλα αυτά είναι αμαρτίες. Η αγιασμένη εικόνα του κόσμου απεικονίζεται έγχρωμη στην πολύ γνωστή σκηνή που εξιστορεί τη φιλοξενία του Αβραάμ και της Σάρας, ενώ καλωσορίζουν τρεις ξένους στην έρημο της Παλαιστίνης. Πρόκειται για μια εικόνα της κοινωνίας ανάμεσα στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, όπως σχετίζονται με τη δημιουργία. Αν είμαστε προσεκτικοί, όχι μόνο βλέπουμε τη Δρή, στη Μαμβρή, να προσφέρει σκιά για τον Πατριάρχη του Ισραήλ, αλλά να αποτελεί την ευκαιρία για θείες αποκαλύψεις. Μιλώντας με αναλογίες λοιπόν, τα δέντρα του κόσμου όχι μόνο προσφέρουν αειφορία στο ανθρώπινο γένος με ποικίλους τρόπους, αλλά και αντικατοπτρίζουν την ίδια την ύπαρξη του Θεού. Η κοπή των δέντρων ισοδυναμεί με τον περιορισμό της Θείας Παρουσίας από τη ζωή μας. Πραγματικά, η εβραϊκή ερμηνεία αυτού του κειμένου υπονοεί ότι τα δέντρα της Δριός, έτσι όπως οι τρεις επισκέπτες που εμφανίστηκαν τη στιγμή εκείνη, αποκαλύπτουν με κάποιο τρόπο το Θεό. Διότι ο Αβραάμ αναγνώρισε το Θεό στους επισκέπτες του, στα ανθρώπινα όντα, όταν μπόρεσε να αναγνωρίσει την ύπαρξη του Θεού στα δέντρα, τη δημιουργία. Η κρίση που αντιμετωπίζουμε δεν είναι κατά κύριο λόγο οικολογική. Είναι κρίση σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε ή απεικονίζουμε τον κόσμο. Αντιμετωπίζουμε τον πλανήτη μας με ασέβεια και χωρίς φόβο Θεού, επειδή δεν μπορούμε να τον δούμε σαν ένα θείο δώρο, το οποίο έχουμε την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επερχόμενες γενναίες. Γι' αυτό, για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε αποτελεσματικά με τα προβλήματα του περιβάλλοντος μας, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Αν δεν γίνει αυτό, θα ασχολούμαστε απλά με τα συμπτώματα και όχι με τις αιτίες που τα προκάλεσαν. Προσβλέπουμε σε μια νέα εικόνα του κόσμου, εάν επιθυμούμε ένα νέο ουρανό και μια νέα γη κατά την Αποκάλυψη. Αυτό είναι το κάλεσμά μας και αυτή είναι η επιταγή του Θεού, όπως δήλωσε και η αυτού Θειοτάτη Παναγιώτητα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μαζί με τον Εκλειπώντα Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο. Δεν είναι πολύ αργά. Ο κόσμος του Θεού διαθέτει απίστευτες ιαματικές δυνάμεις. Μέσα σε μια μόνο γενιά θα μπορούσαμε να οδηγήσουμε τη γη προς το μέλλον των παιδιών μας. Ας αρχίσει αυτή η γενιά τώρα.

Ακούσαμε ήδη την ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Λυκούργο Αγγελόπουλο να ψάλει μέλη από την ακολουθία του Αηδήμου, υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γερασίμου Μικραγιαννίτη, για το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του. Ακούσαμε στοιχερά προσώμια του Μεγάλου Εσπερινού σε ήχο πρώτο, το δοξαστικό του Εσπερινού σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με την συμμετοχή του πρωτοπρεσβυτέρου Θωμά Χρυσικού σε αυτή την ειδική έκδοση. Θα τον ακούσουμε να ψάλει ένα ιδιόμελο της Λυτής σε ήχο πρώτο. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γέροντε, ευλογείτε.
2: Κύριος.
1: Συνεχίζουμε την ανάλυση της ακολουθίας του Αραβώνα. Ανάμεσα λέμε και κάποια γενικά πράγματα που προκύπτουν και την προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για το συνδυασμό αυτής της ψυχρής λογικής, του συναισθήματος και της καρδιάς στη διαδικασία του Αραβώνα και στο γάμο και πώς αυτά όλα επηρεάζουν μια σωστή απόφαση της επιλογής του συντρόφου. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Όπως είπαμε, ο κύριος στόχος του Αραβώνα και κατ' επέκταση του γάμου βέβαια είναι η σωτηρία μας. Το έχετε αναφέρει πολλές φορές. Καλούμεθα να υπερβούμε και τα του γάμου για αυτή τη σωτηρία μας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Όπως και στο μοναχισμό καλούμαστε να υπερβούμε τον μοναχισμό και την υπακοή που είναι η ουσία του μοναχισμού. Όχι καταργώντας τη, αλλά ανεβαίνοντας σε μια μεγαλύτερη βαθμίδα. Όπως και η τήρηση των εντολών του Χριστού είναι σκοπό να έχουν την υπέρβαση των εντολών. Γι' αυτό λέει και η Γραφή, δικαίω νόμος σου κείται. Και οι εντολές έχουν μέχρι ένα σημείο ισχύ. Μετά έρχεται η τελή αγάπη. Ακόμα υπερβαίνονται και επίσης και η αγάπη καταργούνται, η ελπίδα καταργούνται και μένει η αγάπη. Δηλαδή όταν φτάσουμε στην τελή αγάπη, τότε ξεπερνούμε όλα τα υπόλοιπα τα ανθρώπινα, τα οποία ήταν τρόποντινά τα σκαλιά τα οποία μας οδήγησαν στην τελή αγάπη.
1: Τώρα, αυτό είναι πολύ δύσκολο, έτσι που το ακούω, προσπαθώ να το καταλάβω, θα μας το αναλύσετε και περαιτέρω. Αλλά έχουμε περιπτώσεις, ενώ από τη μία μιλάμε για αυτή την υπέρβαση, που συνεχίζω να λέω δεν είναι εύκολο πράγμα έτσι πως το καταλαβαίνω, πριν το γάμο να ζούμε μια πνευματική ζωή, αλλά μετά το γάμο ξαφνικά για χύψεις ζέντ λόγους ο άνθρωπος να διαλύεται ως πρόσωπο και να ξεχνά το Θεό. Δηλαδή απορροφά το ένας από τον άλλον τόσο πολύ που ο Θεός βγαίνει από το παιχνίδι. Πώς θα το προλάβουμε αυτό καταρχήν?
2: Ναι, να πούμε ότι πνευματική ζωή δεν σημαίνει ότι δεν έχω κάτι άλλο να κάνω και προσεύχομαι όλη μέρα και διαβάζω και πηγαίνω στην εκκλησία και οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Η ουσία της πνευματικής ζωής είναι να ζω εν Χριστώ, να ακολουθώ τον δρόμο του Χριστού, να αγαπώ τον αδελφό μου με όλη μου την ύπαρξη και να υπερβαίνω τον εαυτό μου στην αγάπη του αδελφού μου. Μέσα στο γάμο αυτό γίνεται και είναι ένα πολύ ωραίο στάδιο αγώνος ο γάμος. Αλλά σίγουρα υπάρχει και αυτή η πλευρά του κινδύνου, να ξεχαστούμε μέσα στο γάμο, είτε ο ένας με τον άλλο, είτε με τα παιδιά μας, είτε με τις μέρημνες τις πολλές, και εκεί να ξεχάσουμε τον Θεό. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, προσέχετε, μην ποτέ βαρυνθώσει η μόνη καρδία, εγκρεπάλι και μερίμνες βιωτικές. Οι βιωτικές μέρημνες μπαίνουν στο ίδιο βαθμίδα με την κρεπάλη και τη μέθη.
1: Και πώς το προλαβαίνουμε, πώς θα ξυπνήσουμε, να το πω αλλιώς?
2: Να έχουμε έναν έλεγχο στον εαυτό μας, να βλέπουμε τον εαυτό μας πώς διάγει, πώς ζει, τι κάνει, και η συχνή αναφορά μας στο πνευματικό μας, αυτή θα μας κάνει να μην ξεφεύγουμε, αλλά μόλις πάμε να ξεφύγουμε να επαναβρίσκουμε τον δρόμο μας.
1: Μήπως απ' τη μία είναι η συχνή αναφορά στο πνευματικό, απ' την άλλη καταλαβαίνω ότι είναι και η εξομολόγηση.
2: Η εξομολόγηση είναι αυτή που μας κάνει να έχουμε μια ανασκόπηση της προηγούμενης ζωής μας και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα τα οποία μας ξέφυγαν. Είναι αστοχίες.
1: Τώρα πάνω, για να συνεχίσουμε λίγο για αυτήν την υπέρβαση που λέτε, τώρα δεν ξέρω αν είναι το αντίθετο της υπερβάσεως ή η παρεξήγηση της υπερβάσεως,

0: μυστικό, είναι πολύ δύσκολο πραγματοποιήσει. Θυμίζει δηλαδή ανθρωποφαγία. Θα προστοποιήσω τον άλλο και θα τον αναπλάσω όπως θέλω εγώ. Και ποιος είμαι εγώ? Και ποιος μου είπε ότι τα δικά μου κριτήρια είναι καλά και τα δικά μου εντάλματα είναι τα σωστά και τα δικά μου πρότυπα είναι αυτά που πρέπει να ισχύσουν? Ο άνθρωπος του Θεού μπαίνει στο γάμο και παρακαλεί τον Θεό να του δώσει τη δύναμη να αναπαύσει το έτερο νήμισι του και να γίνει χαλή να τον πατήσει και να γίνει ό,τι είναι ο εαυτό ο αδερφός του. Όχι να ζητά να κάνει χαλή τον άλλο να τον πατήσει ο ίδιος.
1: Ακούμε πολλές φορές, πάλι κυρίως από τον άντρα, να λέει «Την έχω εκπαιδεύσει εγώ όσο τίποτε».
0: Είναι κούφιος εγωισμός και ανοησία.
1: Δηλαδή
0: νομίζει. Καταρχάς νομίζει ότι έκανε αυτά τα πράγματα. Συνήθως οι γυναίκες δεν είναι όπως τις νομίζουν πολλοί. Κάνουν τη δουλειά τους με πολύ αόρατο και ακατάληπτο τρόπο.
1: Τώρα, τι σημαίνει να γίνεις εσύ όπως θέλει ο άλλος, το είπατε σχεδόν πριν, και όχι ο άλλος όπως θέλεις εσύ? Δηλαδή, πώς δηλαδή θα προχωρήσουμε με τις προϋποθέσεις του άλλου και όχι του εαυτού μας? Δεν είναι εύκολο. Ωραία ακούγεται.
0: Ωραία ακούγεται, αλλά αν αγαπάς τον αδερφό σου, χαίρεσαι με ό,τι τον κάνει χαρούμενο και είσαι ευτυχισμένος με ό,τι κάνει τον αδερφό σου ευτυχισμένο. Και αυτό είναι ένας αγώνας, μεγάλος βέβαια, αλλά ένας αγώνας ευλογημένος από τον Θεό και έχει και νόημα ζωής. Και δίδει πολύ νόημα στη ζωή του ανθρώπου το να αναπαύσει τον αδερφό σου, όχι μόνο στη συζυγία, και στο μοναχισμό αυτό κάνουμε. Και στην καθημερινή μας ζωή αυτό κάνουμε ως χριστιανοί να κάνουμε. Να αναπαύσουμε τον αδερφό μας.
1: Βέβαια, να πούμε και την αλήθεια, την μικρή αλήθεια που λέμε, δεν διαλέγουμε πάντοτε αυτή που μας βολεύει, διαλέγουμε αυτή που μας αρέσει. Ούτε το ένα είναι καλό έτσι που φαίνεται, ούτε το άλλο. Δηλαδή,
0: το κριτήριο δεν πρέπει να είναι ούτε το βόλεμά μας, ούτε η φιλαρέσκεια μας. Σίγουρα δεν θα πάρεις έναν άνθρωπο που δεν σου αρέσει, ούτε έναν άνθρωπο που σε δυσκολεύει. Αλλά το κριτήριο είναι η αγάπη, που η αγάπη σημαίνει και ένωση σε αυτού. Να εξέλθεις του εαυτού σου και να συναντήσεις τον άλλον άνθρωπο μέσα στο μυστήριο της αγάπης του Θεού.
1: Λέει τώρα ο άντρας ή η γυναίκα, ίσως και εδώ το ακούμε πιο φορές από τη γυναίκα, ότι για μένα είσαι το παν. Τέλος, είσαι το παν. Είναι κακό να κρεμόμαστε στην κυριολεξία από τον άλλον? Και το αντίστροφο βέβαια, δηλαδή ήταν η γυναίκα από τον άντρα ή ο άντρας από τη γυναίκα.
0: Αυτά είναι λάθος εκφράσεις. Μπορεί να το αισθάνονται κάπως τα ανθρώπινα δεδομένα, αλλά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να το πάνε για έναν άλλον άνθρωπο. Έλεγε ένα παιδί που ερχόταν κοντά μου και είχε μια αποτυχία μετά στο γάμο του, λέει, έλεγα της γυναίκας μου είναι το παν και μετά για να τον παμ. Διότι διεπίστωσε ότι κάποια στιγμή η γυναίκα του τον απατούσε και αυτό τον κατέρευσε. Ενώ δεν είναι, ούτε το ένα είναι σωστό, ούτε το άλλο είναι σωστό. Ούτε να καταρρεύσεις, αλλά να σταθείς όμορφα και ωραία, σαν καλός καραβοκύρης που είπαμε προηγουμένως. Να βαστάξεις το έτερο νήμισι, να δεις τι μπορεί να περισωθεί και να σώσει την οικογένειά σου και το σπίτι σου. Αλλά ούτε και το άλλο να θεωρείς ότι είναι το παν και πάει και ο Θεός περίβατο παν όλα τα άλλα. Διότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Δεν μπορεί να σου δώσει τα πάντα. Πρώτα απ' όλα θα έρθει και η ώρα που και όλα να σου τα έχει δώσει θα είναι ο θάνατος, είναι θνητός. Θα έρθει η ώρα που θα φύγει. Τι γίνεται τότε?
1: Αυτή είναι και η επόμενη ερώτηση ακριβώς. Δηλαδή, είτε πεις τον άλλον ότι είσαι το παν, είτε είσαι πιο, ας το πούμε έτσι, λογικός σε αυτή τη σχέση, πάση περιπτώσει, έτσι, μάλλον πιο πνευματικός θα έλεγα καλύτερα. Αν κάποιος από τους δύο τελικά πεθάνει κατά τη διάρκεια του γάμου, απέτυχε ο γάμος?
0: Όχι, δεν απέτυχε ο γάμος. Σίγουρα είναι ένα τραύμα. Ο θάνατος γενικά είναι ένα τραύμα στην ανθρώπινη φύση. Είναι κάτι που δεν τον θέλει ο Θεός. Δεν τον έπλασε ο Θεός. Και άρα είναι κακός εχθρός μας. Αλλά υπάρχει. Και αξιοποιείται ο γάμος, ο θάνατος, μέσα από την πίστη μας στον Χριστό και την Ανάσταση του Χριστού. Τότε καταλαβαίνουμε ότι ο γάμος μας

0: δεν ήταν ένα πρόσκαιρο γεγονός, αλλά έχει μια αιώνια διάσταση. Και μας οδηγεί στο γάμο με τον Υφείο Χριστό, που αυτός είναι ο αιώνιος γάμος.
1: Άρα γιατί σε συνέχεια αυτού, πείτε μας λίγο να το καταλάβουμε, γιατί είναι επικίνδυνη η ειδωλοποίηση του γάμου. Όχι μόνο στο ζευγάρι, αλλά και στα παιδιά, αναγκαστικά φτάνουμε και εκεί.
0: Ο Θεός λέγοντας σου πείσαι σε αυτό είδωλο, μας απέρριψε όλα τα είδωλα. Και ό,τι γίνεται είδωλο σε εμάς και απολυτοποιείται και θεοποιείται, αυτό είναι καταδικασμένο να καταρρεύσει και να μας πληγώσει ανεπανόρθωτα. Και γι' αυτό και ο γάμος, αν ειδωλοποιηθεί, θα καταρρεύσει. Όπως κατεραίουν όλα τα είδωλα τα χειροποίητα, τα οποία έχουμε γύρω μας.
1: Τώρα, στις μεγάλες κουβέντες που θα πούμε στην αρχή, αυτό που είπατε ότι πρέπει να προσέχουμε τι λέμε κτλ. Έτσι, πολλοί εκεί που είναι στα φόρτε τους θα πούνε: εμείς θέλουμε να πεθάνουμε μαζί και να είμαστε μαζί στην άλλη ζωή. Δεν μπορώ εγώ να πάω εκεί χωρίς να σκίσει μαζί μου. Να είμαστε αχώριστοι. Τι λέτε σε αυτό?
0: Εντάξει, το βλέπω με πολύ κατανόηση. Και σε ένα παροξυσμό αγάπης υπάρχει μια δικαιολογία να τον πει κανείς. Αλλά όταν είμαστε Χριστό Ιησού, τότε ο γάμος υπερβαίνεται και όλα τα στοιχεία τα ανθρώπινα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα εκεί που είναι ο Χριστός.
1: Και καμιά φορά πάλι, πάνω εκεί στο φόρτε, μας είχε πει έτσι, τώρα ειδικά στη διαδικασία του αγαμού, πρέπει να προσέχουμε και τα λοιπά. Πώς αγαπάμε τον άλλο, ας πούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχουμε φτάσει στο γάμο ακόμη, για να τον ξεκουράζουμε, να μην τον φοβίζουμε. Λέμε στη γυναίκα μου, στα γυναίκα μας, σ' αγαπάω, και λέει η καημένη, σταμάτα, σε ευχαριστώ πολύ, θέλω να με αγαπάς τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Και αυτό γίνεται μέσα στον αλαβώνα. Γιατί, τι πρέπει να κάνουμε και να προσέξουμε?
0: Διότι πνίγουμε τον άλλον άνθρωπο και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Να μην πνίγουμε και να μην κουράζουμε τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ ταπείνωση και διάκριση και σεβασμό προς το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Διότι, εάν εμείς γίνουμε υπερφορτικοί και υπερπροστατευτικοί και θέλουμε όλοι να το ρωτούμε, πού είσαι, τι κάνεις, τι λέεις, με ποιον μιλάς, τι έχεις, τι σκέφτεσαι, τι έκανες, θα τον διαλύσουμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί συνέχεια αυτό το εξιχνίασμα όλο, ας πούμε. Θέλει διάκριση, πολύ διάκριση.
1: Πού φτάνει και γίνεται αρρώστια πια αυτό? Είναι φόβος, είναι ανασφάλεια ή είναι πραγματικά αγάπη, έστω λανθασμένη?
0: Νομίζω ότι 99% είναι φόβος και ανασφάλεια. Και 1% μπορεί να είναι και μια αγάπη κάπως έτσι απλή, απλοϊκή, αθώα, ας πούμε. Αλλά η αγάπη δεν κουράζει, η αγάπη ξεκουράζει. Και ο άλλος άνθρωπος καταλαβαίνει ότι από αγάπη το λέμε και από απλότητα, όχι για να τον κουράσουμε. Διότι αυτός που πραγματικά έχει απλή και ταπεινή αγάπη, πάντοτε σκέφτεται τον αδερφό του, και αν καταλάβει ότι ο άλλος κουράστηκε μέσα από αυτή την ανάκριση όλη, τότε τραβάει πίσω και καταλαβαίνει και ζητάει συγγνώμη. Συγγνώμη, διότι σε κούρασα.
1: Πότε η αγάπη, Γέροντα, μέσα στο γάμο θα έλεγα, αλλά ακόμη δεν έχουμε μπει στο γάμο, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε σε ένα πιο ασφαλές στάδιο, θα έλεγα, ακόμη, της διερεύνησης. Αλλά πότε αυτή η αγάπη έχει εγωισμό? Εγώ το ακούω και στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί σίγουρα έχω κάνει και εγώ αυτά λάθη. Πότε έχει αυτή η αγάπη εγωισμό στην διαδικασία της διερεύνησης?
0: Όταν καταρχάς η αγάπη δεν μπορεί να έχει εγωισμό. Αν έχει εγωισμό σημαίνει κάτι
1: δεν
0: κάπου στάζει, κάπου κάτι δεν πάει καλά. Αλλά όταν η αγάπη αυτή έχει κριτήριο τη δική μου ευχαρίστηση και τη δική μου χαρά, ας πούμε για μένα είναι χαρά να μου λέεις κάθε δευτερόλεπτο τι έκανες. Ναι, αλλά εμένα με κουράζει αυτό το πράγμα να σου λέω κάθε δευτερόλεπτο τι έκανα. Και εγώ το θέλω και λέω να μου το λες γιατί με κάνει χαρούμενο. Αυτό έχεις κριτήριο τον εαυτό σου. Δεν σκέφτεσαι και τον άλλο που τον κουράζεις. Δεν είναι κριτήριο το τι μας αναπαύει εμάς, αλλά τι αναπαύει τον αδερφό μας.
1: Έχουμε ακούσει πολλές φορές σε αυτή τη διαδικασία, στην πορεία, ότι σε αγαπώ τόσο παράφορα που αν δεν παντρευτείς θα αυτοκτονήσω. Μπορούμε να αγαπάμε σε αυτή τη διαδικασία και παράλληλα να απαιτούμε?
0: Αυτό ο λόγος είναι πολύ παράλογος λόγος και πολύ ασθενείας γεμάτος. Δεν μπορείς να εκβιάζεις τον άλλον άνθρωπο ότι αν δεν κάνεις αυτό, εγώ θα αυτοκτονήσω. Ούτε για αστείο δεν πρέπει να λέμε αυτές τις λέξεις. Και δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε στην ελευθερία του άλλου ανθρώπου, να τον αφήσουμε να μας αγαπήσει από μόνος του. Να μας πει ότι μας αγαπά από μόνος του, όχι να του λέμε πες μου το και ξαναπες μου το και ξαναπες μου το και βεβαίωσέ με και κάνε οτιδήποτε για να με βεβαιώσει και να κάνει άλλο να κάνει πράγματα τα οποία δεν πιστεύει κιόλα. Και γίνονται παράλογα πράγματα και εξωφρενικά πράγματα και σχιζοφρενή πράγματα. Και δεν βρίσκουμε άκρη. Είμαστε άρρωστοι.
1: Και πώς διορθώνεται τώρα αυτό, Γέροντα? Πώς μαζεύεται, μάλλον, τι να διορθωθεί, πώς θα μαζευτεί?
0: Εάν ταπεινωθούμε και βάλουμε τον εαυτό μας στα κριτήρια του πνευματικού ιατρού, ακόμα να πω και του ανθρώπινου ιατρού. Και η σύγχρονη ψυχολογία σίγουρα πολλά από αυτά τα επισημαίνει και τα διδάσκει και βοηθά. Και αν κάποιος δεν θέλει να πάει σε ένα πνευματικό, ας δει κάποιον ειδικό τουλάχιστον να μπορέσει να τον βοηθήσει να λειτουργεί ανθρώπινα, αν όχι πνευματικά.
1: Άρα αυτό τώρα είναι πολύ σημαντικό. Πού μπλέκει τώρα εκεί ο, ας το πούμε τώρα, ο γιατρός, ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος,
0: ο σύμβουλος
1: γάμου?
0: Όλοι μπορεί να βοηθήσουν. Και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι και ο σύμβουλος γάμου και ο πνευματικός. Ο καθένας στα περιθώρια της υγείας του ακτίνας δράσεως. Έλεγε ένα ωραίο λόγο ο Γέροντας Εμιλιανός της Σιμωνόπετρας, ότι αν δεν μπορέσουμε να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, τουλάχιστον να γίνουμε ευγενείς άνθρωποι προηγουμένως. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να επιτύχεις το πνευματικό, να επιτύχεις το ανθρώπινο. Να είσαι σωστός άνθρωπος, ευγενής. Να αποβάλεις τις τοξίνες, τις αρρωστημένες και να λειτουργάς με υγεία. Αυτό δεν χρειάζεται πνευματικό να σου το πει, το λέει και ένας οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος. Και η κοινή λογική το λέει, βέβαια.
1: Άρα αυτό είναι σημαντικό που μας το λέτε. Υπάρχει παρεξήγηση και μια φορά ότι η Εκκλησία είναι εναντίον αυτών των συμβούλων γάμου ή των ψυχολόγων.
0: Η Εκκλησία δεν είναι, καθόλου εναντίον. Κάθε ένας που μπορεί να βοηθήσει τον αδερφόν του είναι ευπρόσδεκτος. Εναντίον είναι όταν επεμβαίνει ο ένας στα χωράφια του άλλου. Όταν ο ψυχολόγος ακυρώνει τον πνευματικό. Αλλά και όταν ο πνευματικός ακυρώνει τον ψυχολόγο. Και όταν ο ένας σέβεται το έργο του άλλου, αντίθετα βοηθά ο ένας τον άλλο με κοινή ωφέλεια τον άνθρωπο. Συνεργάζονται και οι δύο για να ωφελήσουν τον άνθρωπο. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο και πολύ ωφέλιμο.
1: Αν ο ένας από τους δύο στο ζευγάρι σε αυτή τη διαδικασία, τώρα του Αραβώνα, φτάσουν στο σημείο κάποιος ο ένας να προτείνει στον άλλον ότι κοίτα να δεις, δεν θέλω εγώ να πάω στο πνευματικό, θέλω να πάω σε ένα σύμβουλο γάμου για να μας βοηθήσει, γιατί βρισκόμαστε στο χύψη αδιέξοδο. Και το λέω ένας τον άλλον. Πώς πρέπει να το χειριστεί το ζευγάρι αυτό?
0: Να το αποδεχθεί. Το έτερον ίμιση να το αποδεχθεί. Ή αφού το ζητά ως, όχι για να διαλύσει τη σχέση του, αλλά για να την τονώσει, να την εξυγειάνει, να την κάνει πιο δυνατή και πιο βεβαία, να το δεχθεί με τα χαράς. Γιατί να μην το κάνει? Δεν είναι κακό, δεν πρέπει να φοβάται να παραδώσει τη σχέση του σε έναν ειδικό προκειμένου να την κάνει καλύτερη και πιο δυνατή και πιο ισχυρή.
1: Άρα πού έρχεται εδώ τώρα η ειλικρίνεια στο ζευγάρι σε αυτή την πορεία της διερεύνησης? Γιατί αυτό φαντάζομαι θέλει, να το πω όπως το καταλαβαίνω, θέλει και κότσια να το κάνεις.
0: Η ειλικρίνεια πρέπει να είναι ενώπιον και του πνευματικού και ενώπιον και του συμβούλου γάμου και του ψυχολόγου. Να πούμε ειλικρινώς τι αισθανόμαστε. Να πούμε ότι αυτό το πράγμα εμένα με πιέζει. Και με πιέζει γιατί γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ταπεινά και απλά. Και να το ακούσει και ο σύμβουλος και αν κρίνει ότι πράγματι ο τρόπος του άλλου μέλους είναι πιεστικός και δύσκολος, να το προτείνει ότι αυτό το πράγμα που κάνεις μπορεί να είναι καλό βέβαια αυτό που ζητάς, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζητάς από τον άλλο άνθρωπο αυτό το πράγμα τον κουράζει και τον ταλαιπωρεί.
1: Είναι κακό να αισθανόμαστε την ανάγκη να μας αγαπάει η σύντροφός μας σε αυτή τη διαδικασία, να το έχουμε ως ανάγκη, να το αισθανόμαστε, να το αισθανόμαστε ως ανάγκη?
0: Είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Δεν είναι το τέλειο. Δεν είναι το απολύτως υγιές. Διότι καμιά φορά ξεφεύγει και γίνεται αρρωστημένο και δύσκολο για τον άλλον άνθρωπο. Το τέλειο είναι να αγαπάς εσύ τον άλλο και να μην περιμένεις τίποτε. Το ανθρώπινο που είναι μέσα στα περιθώρια της υγείας είναι αμοιβαία αγάπη. αλλά και αυτόν ακόμα. Πρέπει να το ξέρουμε ότι και ο άλλος άνθρωπος έχει έναν τρόπο που εκφράζεται. Δεν μπορεί να τον αναγκάσει να εκφραστεί τον τρόπο που εκφράζεσαι εσύ. Βέβαια ο άλλος πρέπει και αυτό να σκέφτεται τι ανάγκη έχει το έτερο μέλος. Αλλά ο ένας να σέβεται τις ευαισθησίες και τις ιδιαιτερότητες του εταίρου μέλους της συζυγίας του.
1: Πάντως είναι λίγο δύσκολο αυτό, Γέροντα, γιατί αν το καταλαβαίνω όταν φτάσει κάποιος σε μια πνευματική ωριμότητα, να πει ότι εγώ σ' αγαπάω, όχι και γιατί μην με αγαπάς, γιατί άμα δεν με αγαπάς δεν γίνεται τίποτε, αλλά να πεις ότι εγώ σ' αγαπάω και ας το πούμε στην καλύτερη να πω ότι περιμένω να έρθει από τη δική σου πλευρά, εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, είναι ανθρώπινο. Ναι. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι ανθρώπινο. Δεν είναι το τέλειο είναι Χριστό, αλλά είναι το ανθρώπινο. Είναι φυσικό μέσα στο γάμο να υπάρχει αμοιβή αγάπη. Αλλά πάντοτε να ξέρει ο ένας και ο άλλος ότι δεν είμαστε το ίδιο πράγμα. Άλλος πως εκφράζεται ο άντρας, άλλος πως εκφράζεται η γυναίκα. Άλλος πως εκφράζεται κάποιος που έμαθε να εκφράζεται με έναν άρφα τρόπο, άλλος πως κάποιος που είναι άλλος χαρακτήρας. Δηλαδή να αποδεχόμαστε και τα φυσικά ιδιώματα του άλλου ανθρώπου.
1: Θα δούμε στην επόμενη εκπομπή που θα δούμε τις επόμενες διακονικές αιτήσεις. Θα μιλήσουμε περί αυτής της αγάπης που παρακαλεί ο διάκονος στην ακολουθία. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε πώς θα αφήσουμε, μάλλον να μας εξηγήσετε τι σημαίνει να αγαπώ τον άλλον σε αυτή την πορεία.
0: Να χαίρομαι όταν χαίρεται ο άλλος άνθρωπος. Να λυπούμε όταν λυπάται ο άλλος άνθρωπος. Να είμαι ευαίσθητος στις ευαισθησίες του και να παραβλέπω αυτά τα οποία δεν είναι σημαντικά για εκείνον τον άνθρωπο. Και να κρίνω τη ζωή μου και τις πράξεις μου με την συνείδηση του αδερφού μου, όχι με αυτό που λέω εγώ. Δηλαδή να πω, εμένα γι' αυτό δεν είναι πρόβλημα. Για σένα μπορεί να μην είναι πρόβλημα, για τον άλλον είναι πρόβλημα.
1: Μπορεί αυτό.
0: Έχει σημασία αυτό.
1: Μπορεί αυτό. Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό, αν θα γίνει έστω και από τη μία πλευρά, είναι απαραίτητη η Θεία Χάριση. Ενώ να είναι από το Θεό αυτό το πράγμα.
0: Όλα αυτά γίνονται του Θεού συνεργούντος.
1: Δεν είναι δηλαδή μόνο της λογικής. Αυτό, αν το κάνει ο ένας, ας το πούμε, και ο άλλος δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να το καταλάβει, αλλά ο άλλος κάνει αυτό το σωστό που λέτε τώρα, μπορεί μυστικά να τον πληροφορήσει και να γυρίσει και αυτό και από την άλλη πλευρά.
0: Εάν κάνει ό,τι μπορεί ο άλλος άνθρωπος και πράγματι δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο, αλλά έκανε ό,τι μπορεί, έχει την καλή διάθεση να κάνει και κάτι περισσότερο. Νομίζω όταν έχει καλή διάθεση το καταλαβαίνει και ο άλλος άνθρωπος. Όταν είναι εγωιστικά λέει εγώ δεν θέλω να το κάνω, δεν θέλω να αλλάξω το χαρακτήρα μου και δεν με ενδιαφέρει εσένα είναι πρόβλημα αυτό. Εγώ έτσι το θέλω και έτσι το κάνω, τότε εκεί θα διαλυθεί η σχέση, είναι πρόβλημα.
1: Πώς λοιπόν θα αφήσουμε τον σύντροφό μας αυτή τη διαδικασία του αραβώνα, επειδή είναι πάρα πολύ κρίσιμη διαδικασία όπως το καταλαβαίνουμε μας το αναλύτη σιγά σιγά, να αναπτυχθεί μέσα στην ελευθερία του, τώρα, στον αραβώνα, στην διερεύνηση.
0: Εάν μέσα στη διάρκεια του αραβώνος δώσουμε την άνεση στον άλλον άνθρωπο να μιλήσει ελεύθερα και να εκφραστεί ελεύθερα και του ανοίξουμε την καρδιά μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όπως λέμε, σου ανοίγω το σπίτι μου και έλα μέσα, ψάξε παντού. Να δεις ότι δεν κρύβω κάτι. Δεν έχω κάτι να κρύψω. Τότε μπαίνει ο άλλος άνθρωπος και μπορεί χωρίς να κάνει καμία έρευνα, το καταλαβαίνει από μόνο. Από μόνο το ότι έτσι είναι πράγματι, λέει αλήθεια. Εάν όταν έρθει άλλο σπίτι μου αμέσως σχηματίσω έκφραση ντρόμου, ότι θα δει τώρα τα άπλυτα μου, θα δει αυτά που κρύβω, τότε θα αρχίσετε να διαρωτάτε. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε την ελευθερία στον άνθρωπο, ότι είμαι ελεύθερα παραδεδομένος σε σένα. Μπορείς να μπεις μέσα στην καρδιά μου και να ξεχνιάσεις τα πάντα.
1: Η ακολουθία άρχισε με το ευλογητός ο Θεός, τη δοξολογία, που υποτίθεται το λέει ο ιερέας και συμμετέχει το ζευγάρι. Δηλαδή λέμε εμείς ευλογητός ο Θεός. Πώς θα ανακαλύψουμε την αγάπη του Θεού μέσα σε αυτή την πορεία της διερεύνησης του αραβώνα?
0: Εάν δούμε ότι οι σχέσεις μας βασίζονται πάνω στην ταπείνωση Και για να μπορέσεις να δώσεις τον εαυτό σου στον άλλο, πρέπει να είσαι ταπεινός. Και να έχεις πνευματική κατάσταση τέτοια που να μην φοβάσει τον άλλον άνθρωπο. Η τελεία αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Δεν φοβάσαι ούτε τον Θεό, ούτε τον αδερφό σου. Τότε αυτό γίνεται πραγματικά και αιτία έλξεως της χάρης. Ελκύεται η χάρη στην καρδιά μας και επιβραβεύει τον κόπο μας και τον αγώνα μας και στέφει αυτή την προσπάθεια με επιτυχία.
1: Συγγνώμη, θα το πω και πρακτικά. Σου δίνει ένα σημάδι ο Θεός ότι είναι κοντά σου σε αυτή τη διαδικασία της διερεύνησης?
0: Νομίζω ότι όταν είναι ευλογημένη από τον Θεό η προσπάθεια και έχει καλή διάθεση και ταπείνωση, υπάρχει πολύ χάρης η οποία αγκαλιάζει όλον τον άνθρωπο και τα συναισθήματά του και τα διανοήματά του και όλον το είναι του, και γίνεται πολύ μεγάλη ευλογία και στους δύο ανθρώπους αυτούς.
1: Και μας έχετε πει, και θέλω να κλείσουμε με αυτό, είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε και να συνεχίσουμε να το πούμε πολλές φορές, ότι η Θεία Χάρη όταν έρχεται, θέλουμε είναι αισθητή. Πώς θα γίνει αισθητή σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την πορεία?
0: Αυτό που λέμε πληροφορούμεθα, που στην καθημερινή σημαίνει λαμβάνω γνώση. Αλλά πληροφορούμε σημαίνει φέρω πλήρη γνώση. Φέρω πλήρη γνώση, δηλαδή όλο το είναι μου, το τελευταίο κύτταρο της υπάρξεώς μου, λαμβάνει γνώση του γεγονότος της χάριτος. Όλο το είναι του ανθρώπου. Δεν αγιάζεται ο νους μου μόνο, η καρδία μου μόνο, το σώμα μου μόνο. Όλο το είναι μου. Όλες οι κινήσεις μου, όλες οι προσπάθειές μου, όλα τα αισθήματά μου, όλα τα διανοήματά μου, όλο το είναι μου γεμίζει χάρη. Και αυτή η χάρη γεμίζει τον κόσμο όλο και αγιάζει τα πάντα.
1: Άρα καταλαβαίνω πρακτικά, στο ζευγάρι θα υπάρχει ησυχία, θα υπάρχει χαρά, δεν θα υπάρχει ταραχή.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και οι δυσκολίες να συντεμετωπίσει το ζευγάρι, οι δυσκολίες γίνονται μεγάλες ευκολίες εν Χριστώ.
1: Θα συνεχίσουμε, Γέροντα, με τις επόμενες διακονικές αιτήσεις στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Τι είναι το καλό σήμερα? Ποιο θα είναι το καλό της σημερινής μας εκπομπής? Το καλό σήμερα είναι η μουσική. Και μάλιστα η καλή μουσική μιας καλής, μιας ωραίας πόλης. Τουλάχιστον έτσι ήταν κάποτε. Τώρα, λιγάκι οι γνώμες διήστανται, αλλά για πολλούς από μας, για κάποιους από μας που περνάνε την πέμπτη ή την έκτη δεκαετία της ζωής τους, η Αθήνα δεν θα σταματήσει ποτέ στο μυαλό μας, δεν θα πάψει ποτέ στην καρδιά μας να είναι μια ωραία πόλη. Να την νοσταλγούμε, να την ονειρευόμαστε και να ελπίζουμε ότι θα έρθουν κάποιες γενναίες που θα την προσέξουν λίγο περισσότερο από αυτούς που έχουν σήμερα τις τύχες της στα χέρια τους. Γιατί λοιπόν όλος αυτός ο πρόλογος? Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μουσικά σύνολα του Δήμου της Αθήνας. Και μαζί μας βρίσκεται ένας άνθρωπος που για 24 χρόνια είναι μαέστρος κάποιων από τα μουσικά σύνολα, αλλά και ένας άνθρωπος που πέρασε μεγάλο μέρος της σταδιοδρομίας του προσφέροντας σε αυτό που ονομάζεται καλή μουσική, αλλά πάντα με ταυτότητα. Και η ταυτότητα είναι η πόλη της Αθήνας. Ο κύριος Ελευθέριος Καλκάνης, πέραν από την ιδιότητά του αυτή, επιτρέψτε μου να πω και ένας αγαπητός συνεργάτης και καλός φίλος, βρίσκεται σήμερα μαζί μας υπό αυτήν ακριβώς την ιδιότητά του. Μαέστρος των μουσικών συνόλων του Δήμου της Αθήνας. Θα ήθελα να συμπληρώσω και ίσως θα μας δοθεί ευκαιρία προς το τέλος λίγο της εκπομπής να πούμε και δύο λόγια και για την νέα του ιδιότητα, που δεν είναι άλλη από την ιδιότητα του μαέστρου της νεοσύστατης συμφωνικής ορχήστρας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάτι που θα μας απασχολήσει σε επόμενες εκπομπές μας, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω μια και τον έχω σήμερα εδώ. Λοιπόν, κύριε Καλκάνη, 24 χρόνια, 25 χρόνια είναι μισή ζωή. Καλά, μισή ζωή δεν είναι, μπορεί να είναι και ένα τέταρτο της ζωής. Αλλά μια ζωή μουσική που λέμε, αυτό είναι μια σταδιοδρομή ολόκληρη.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, είναι μια σταδιοδρομία. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα και πέρα από τοπία και αρχαιότητες, θέλει να μάθει και το τι γίνεται μουσικά σε αυτή την πόλη. Ποια είναι η πρώτη πληροφορία που του δίνουμε για αυτό που ονομάζεται μουσικά σύνολα του Δήμου της Αθήνας?
2: Λοιπόν, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λιαμή.
1: Χαρά μας πάντοτε.
2: Και η δική μου μεγάλη χαρά που με καλέσατε εδώ να αναφέρω αυτό το σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός που συμβαίνει. Χρόνια στην Αθήνα, τώρα, εδώ και 25 χρόνια, όταν φτιάξαμε τα μουσικά σύνολα, τότε με τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο Δήμαρχο και με την Έλλη Ευαγγελίδου, πρόεδρο των μουσικών συνόλων και πρόεδρο του πολιτισμικού οργανισμού, και σήμερα με τον κύριο, έχουμε φτάσει στον κύριο Μπακογιάννη, σήμερα με πρόεδρο την κυρία Ροκοφίλου, οι οποίοι είναι πάντα δίπλα, όλοι οι πρόεδροι και όλοι οι δημαρχοί είναι πάντα δίπλα στα μουσικά σύνολα, τα στηρίζουν και τα ενισχύουν όσο μπορεί αυτό το πράγμα να συμβεί.
1: Δεν είναι απλή δουλειά πάντως, είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Και κοστοβόρα αρκετά, έτσι.
2: Πολύ. Να σκεφτείτε ότι πλέον αυτά τα μουσικά σύνολα, δηλαδή η Συμφωνική Ορχήστρα, να πω καταρχήν.
1: Να πούμε καταρχήν
2: ποια είναι. Είναι η Συμφωνική Ορχήστρα, είναι η χοροδία του Δήμου της Αθήνας, είναι η Big Band, είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που έχει Big Band, σταθερή και μόνιμη. Μεγάλη δηλαδή jazz Big Band, η οποία είναι και εξαιρετική από εξαιρετικούς σολίστες, εξαιρετικούς μουσικούς, διάσημους, ας πούμε και στο εξωτερικό κτλ. Αποτελείται, καθώς και το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής επίσης που παίζουν καθαρά ελληνική μουσική, τους Έλληνες συνθέτες, είτε παίζουν από όλα τα είδη, από λαϊκό, νέο κύμα, σύγχρονα, ό,τι υπάρχει στην ελληνική σκηνή. Και βέβαια η Συμφωνική Ορχήστρα, η οποία είναι, ας πούμε, το μεγαλύτερο.
1: Ίσως το, ναι.
2: Έτσι, το μεγαλύτερο σε όγκο, ας πούμε. Ναι. Υπάρχει και η Φιλαρμονική του Δήμου της Αθήνας, η οποία βέβαια εμείς δεν έχουμε σχέση. Δεν έχουμε σχέση με την έννοια ότι δεν έχουμε συνεργασίες, αλλά δεν πάβει να είναι και εκείνοι να ανήκει στον ίδιο οργανισμό, που και εκείνοι κάνουν πολύ ωραία πράγματα και παρουσιάζουν και πολύ ωραία μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών πνευστών οργάνων και κρουστών και παρουσιάζουν πάρα πολύ ωραία προγράμματα. Ο Δήμος της Αθήνας πραγματικά έχει να επιδείξει πολύ σπουδαίους μουσικούς μέσα από αυτά τα σύνολα, δηλαδή και η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία και το Big Bang και το Εργαστήρι. Έχει σπουδαίους μουσικούς που είναι σήμερα πρωτοστατούν στα μουσικά γίγνεσθα της χώρας, είτε και με τρίο και με κουαρτέτο και προσωπικές καριέρες, θέλω να πω, είτε και με τα μεγάλα, ας πούμε, σύνολα τα οποία είναι στο Δήμο. Αυτά είναι τα μουσικά σύνολα. Δηλαδή, η Συμφωνική Ορχήστρα έχει περίπου 60-65 άτομα αυτή τη στιγμή, πες περίπου.
1: Τα μουσικά σύνολα έχουν δυνατότητες σταθερών εμφανίσεων, έτσι δεν είναι?
2: Βασικά, το βασικότερο εξ όλων, έχουν θέατρο.
1: Έχουν θέατρο.
2: Το θέατρο που έχουν λοιπόν είναι το Ολύμπια. Το οποίο πριν το είχε η Λυρική Σκηνή.
1: Μιλάμε για την Οδό Ακαδημίας, το γνωστό θέατρο της Λυρικής Σκηνής.
2: Φεύγοντας η Λυρική, άφησε το Ολύμπια, τον πήρε ο Δήμος της Αθήνας. Τώρα μάλιστα ανακαινίζεται, δηλαδή κάποια πράγματα μέσα που χρειάζεται ανακαινίζεται. Και πηγαίνει 5 βήματα πιο μπροστά και αυτό. Εκεί λοιπόν παίζανε όλα τα μουσικά σύνολα σταθερά. Και το Big Bang και το Λαϊκό Ρεκόρ.
1: Σε εβδομαδιαία βάση, σε μηνύα, πώς γινόταν?
2: Η Συμφωνική Ορχήστρα.
1: Πάντως έβγαινε πρόγραμμα.
2: Έβγαινε ένα πρόγραμμα. Είτε 3 συναυλίες είτε 4 το μήνα τις έκανε. Επίσης έκανε κάθε χρόνο μια οπερέτα. Μια οποιαδήποτε. Η ξένη, η ελληνική. Με σειρά εμφανίσεων. Έκανε δηλαδή και μια performance, ας πούμε, τέτοιου είδους. Έκανε πολλά έργα τα οποία ήταν χοροδία και ορχήστρα. Ή η ορχήστρα μόνη της ή η ορχήστρα με κάτι άλλο. Εγώ έκανα πέρσι μια συναυλία πριν ξεκινήσει η κατάσταση αυτή με τον COVID και είχα μαζί μου το Ταγκάρ, το εξαιρετικό συγκρότημα. Κάναμε τάγκο, συμφωνικό τάγκο. Δηλαδή ο τίτλος, ας πούμε, του project ήταν Symphony Goes Tango ή Tango Goes Symphony. Τέλος πάντων, υπήρχε μια συνοχή το τάγκο με τη Συμφωνική Ορχήστρα, συμφωνικά μεγάλα έργα που έχουν γραφτεί από τάγκο μεγάλους συνθέτες όπως είναι ο Πιατσόλα και Γκαρντέλ και τα λοιπά και άλλοι μεγάλοι, και παρουσιάσαμε στον κόσμο με το τάγκο σε μια άλλη διάσταση, με φώτα σύγχρονα που δεν είναι δεν συνάδουν δηλαδή με το πρωτόκολλο της Συμφωνικής Ορχήστρας να φωτίζεται
1: ακριβώς,
2: έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, το στημένο, το πολύ το στημένο.
2: Ακριβώς, με ένα ζευγάρι το οποίο χόρευε και έδινε κίνηση μπροστά, ας πούμε, στα κομμάτια τα οποία ήταν πολύ γνωστά κομμάτια, πολύ όμορφα κομμάτια. Ήταν μια εξαιρετική συναυλία. Δεν ήταν συναυλία δηλαδή που τυπική που έρχεται κάποιος και παρακολουθεί κονσέρτο, οβερτούρα, συμφωνία. Κάνουμε και τέτοια πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να πω.
1: Ανοιχτό πρόγραμμα δηλαδή.
2: Ανοιχτό πρόγραμμα
1: για πολύ κόσμο.
2: Για πάρα πολύ κόσμο.
1: Πλατεί το κοινό, ας πούμε, που
2: αφήνει. Αν θυμάσαι, από πέρσι είχαν παρουσιάσει το Περιγκίν, το οποίο ήταν για Συμφωνική Ορχήστρα, ηθοποιούσε ένα δραματοποιημένο.
1: Ήταν υπέροχο.
2: Έργο, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία, περάσαμε. Είχαμε κόσμο, δηλαδή κάνουμε διάφορα τέτοια πράγματα. Λέω κάνουμε, γιατί ελπίζω ότι θα ξεκινήσουμε την κανονική μας ζωή.
1: Πάντως υπάρχουν και χώροι που φιλοξενούν γύρω στην Αθήνα, φιλοξενούν συναυλίες. Κυρίως τους μήνες που επιτρέπει ο καιρός.
2: Βέβαια, το καλοκαίρι κάνουμε παντού. Δηλαδή, παίζουμε στον Εθνικό Κήπο, παίζουμε ανοιχτά ίσως στο Θησίο, ίσως στην Ερμού, ίσως όλα τα σύνολα παίζουμε.
1: Στην Αγορά είναι πολύ ωραία. Στον Άριο Πάγο, επάνω στην Πνίκα.
2: Στην Πνίκα ήταν πάρα πολύ ωραία. Στη Ρωμαϊκή Αγορά είναι πάρα πολύ ωραία. Στο Ηρώδιο, τρεις συναυλίες που συγκυρωθήκαν, εξαιρετικές. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα μουσικά σύνολα είναι με πολύ έντονη δράση στην Αθήνα, ενεργά, ας πούμε. Και πάμε και σε άλλα μέρη κιόλας, όχι μόνο στην Αθήνα. Δηλαδή, μας έχει φιλοξενήσει η Κέρκυρα, που έχω δύο φορές έχω πάει και έχω παρουσιάσει προγράμματα τη Μεγάλη Τετάρτη Σκεπτικής Μουσικής. Έχω παρουσιάσει συναυλίες εκεί, γιατί έχουν μια υπέροχη χοροδία τεράστια, ας πούμε, ξέρω, και τα λοιπά, που είναι σούπερ. Και έχω παρουσιάσει το Άξιον Εστί του Μίκη. Θοδωράκη, δηλαδή, θέλω να πω, είναι πράγματα μεγάλα που γίνονται και που μπορεί να βλέπει ο κόσμος και να παρακολουθεί και να ευχαριστιέται. Και όχι μόνο αυστηρά το πρωτόκολλο της κλασικής μουσικής. Βέβαια, τώρα όλες οι ορχήστρες, λίγο πολύ, το κάνουν και κρατική. Θα έπαιζε τώρα, ας πούμε, δεν ξέρω αν έγινε αυτή η συναυλία, ροκ, ελληνικό ροκ, ας πούμε, με Συμφωνική Ορχήστρα.
1: Ναι, είναι λίγο της μόδας.
2: Ναι, δηλαδή
1: εποχή,
2: μετά θα έρχονταν κάτι, θέλω να πω, είναι και της μόδας, αλλά και πρέπει να γίνει.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή,
1: αναζητείτε κοινό καινούριο.
2: Βέβαια.
1: Αυτό είναι.
2: Πώς θα πλησιάσουμε το
1: αυτό
2: κοινό.
1: Είναι. Αυτό είναι. Τι έχουμε από πλευράς ανταπόκρισης των ανθρώπων? Υπάρχει κοινό καλής μουσικής. Τώρα, μην τη χαρακτηρίζουμε καλή μουσική, περισσότερο ενώ τη μουσική την έντεχνη, τη μουσική που θέλει μια στοιχειώδη μίμηση κανείς να την ακούσει. Υπάρχει αυτό το κοινό στην Αθήνα. Εσείς, ως μαέστρος που ξαφνικά αισθάνεστε κόσμο πίσω από την πλάτη σας, τι νιώθετε? Ανταπόκριση υπάρχει?
2: Θέλω να πω καταρχήν κάτι που έχει μεγάλη σημασία, ότι σε πολλά μέρη οι συναυλίες είναι δωρεάν, δεν υπάρχει τιμή. Στο Ολύμπια, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα, υπάρχει κάτι στοιχειώδες. Δηλαδή τώρα 10 ευρώ να πληρώσει κάποιος για να δει ένα τέτοιο θέαμα είναι τίποτα, ναι. Οι 5 που είναι για... Το κοινό, το οποίο έρχεται, και έρχεται πάρα πολύ κοινό, πολλοί κόσμος, τους αρέσει. Από παλιά θυμάμαι που είχαμε τις συναυλίες, ερχόταν άνθρωποι που δεν είχαν, γι' αυτό θέλω να πω, που δεν ξέρανε, δεν ήταν μοιημένοι στην κλασική μουσική. Κι όμως ερχόντουσαν, γιατί προσπαθούμε να παίζουμε προγράμματα τα οποία, παρόλο που έρχονται, με στόχο αυτό δηλαδή, που έρχονται κάποιοι οι οποίοι δεν είναι μοιημένοι, μπορεί να είναι το 50% ή το 40% ή το 30%. Το θέμα είναι να παίξουμε μια τέτοια μουσική, την απολαύσουν και να πούνε, γιατί εγώ δεν ήξερα τόσο καιρό ότι υπάρχει τέτοια μουσική.
1: Σωστά. Έτσι είναι.
2: Ή το καλοκαίρι που έπαιξα εγώ τα κινηματογραφικά, ήρθε μια κυρία, ήταν μια παρέα, 4 κυρίες μεγάλες. Γιατί τα παιδιά δεν πάτε αυτό το πράγμα να το ακούσουν τα παιδιά, να καταλάβουν ότι δεν είναι αυτό που ακούνε σήμερα μουσική. Αυτό είναι μουσική. Αυτό με συγκίνησε πραγματικά. Και κάνουμε βέβαια, θα μιλήσουμε σε άλλη, κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που έρχονται τα παιδιά και ακούνε και τους μιλάμε και τους εξηγούμε και τους λέμε. Ναι. Αυτό είναι μουσική κινηματογράφου, αυτό είναι το μπαρόκ, αυτό είναι ο Μπαχ, αυτό είναι εκείνο και γι' αυτό γράφτηκε εκείνο. Και τι είναι περιγραφική μουσική και διάφορα πράγματα. Και τι είναι κομική μουσική. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Θέλουν μια απλή μίμηση, δεν θέλουν πάρα πολύ. Μια απλή μίμηση. Και όταν η μουσική είναι ωραία, σε πάει μόνη της. Δεν χρειάζεται τώρα μεταξύ μας.
1: Ναι.
2: Δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία.
1: Όχι. Όχι.
2: Είναι θέμα, ωραία,
1: θέμα συνήθειας και έτσι λιγάκι
2: μιας
1: απασχόλησης των ενηλίκων είναι. Θα ήθελα λιγάκι έτσι, σε αυτά τα 24 χρόνια της παρουσίασης εκεί, να χωρίσουμε λίγο τις περιόδους. Δηλαδή, υπήρξαν περίοδοι ακμής, φαντάζομαι, υπήρξαν και περίοδοι όπως τώρα, λιγάκι τα πράγματα που είναι λίγο πιο δύσκολα. Τι ζητάει τελικά ο κόσμος? Δηλαδή, θέλω να πω, έχετε κάπως δει προτιμήσεις των ανθρώπων? Ας πούμε, είχα παραστεί στη μουσική και κινηματογράφο την υπέροχη εκείνη συναυλία που ήταν στην Πνίκα. Ήταν μια περίεργη συναυλία, γιατί οι άνθρωποι καθόντουσαν κάτω, πολλοί, εγώ την έβγαλα σε ένα βραχάκι.
2: Ναι.
1: Κάποια στιγμή σηκώθηκα, γύρναγα να δω αντιδράσεις. Είδα ανθρώπους καθυλωμένους, όλων των ηλικιών. Θέλω να πω δηλαδή, το ρεπερτόριο, αν θέλαμε να του δώσουμε ένα μείγμα, πόσο τις εκατό θα βάζατε μια ατόφια κλασική μουσική, όπως την εννοούν οι μοιημένοι που τους αναφέραμε προηγουμένως, αλλά και πόσο ένα πρόγραμμα λιγάκι πιο σύγχρονο, χωρίς να χάνει όμως την ποιότητά του?
2: Εξαρτάται για πού μιλάμε και πού απευθυνόμαστε. Όταν λέμε, ας πούμε, τώρα για μια συναυλία στην Πνίκα, που σημαίνει ανοιχτό πράγμα, και το οποίο θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, 20% μοιημένοι, 30% maximum, και οι υπόλοιποι όλοι θα έρθουν για να μπορεί να έρθουν να δουν τι είναι αυτό ή να ξέρουμε κάτι άλλο. Εντάξει. Θυμάμαι βέβαια που ήταν ο κόσμος ο ένας πάνω στον άλλο, σαν στα φίλια, ας πούμε, τους άρεσε. Εκπληκτικά εκεί πέρα και ήταν και παγκόσμια ημέρα.
1: Μα είναι και η χώρη που προσφέρει η Αθήνα.
2: Τώρα είναι δυνατόν.
1: Η χώρη που προσφέρει η Αθήνα είναι μαγική.
2: Είναι εκεί τώρα συγκεκριμένα, τώρα η Πνίκα έχει μια ιστορικότητα, μια εντάξει.
1: Γιατί η ρωμαϊκή αγορά δεν μιλάει από μόνη της.
2: Είναι καταπληκτικό αυτό. Είναι. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε καλά, άσχετα τι μουσικές θα παίξουμε, μουσικές οι οποίες να μπορούν να είναι εύπεπτες στο γενικότερο κοινό. Δηλαδή τώρα θα πάμε να παίξουμε κάποιο ιδιαίτερο κονσέρτο από μια συμφωνία Mahler. Εντάξει, θα πάμε στο Μέγαρο, θα τη διαφημίσουμε δε όντως, που έχει και την καταλληλότερη ακουστική, ούτως ώστε ένα φλάουτο από εκεί πέρα να μην χρειάζεται καμία ενίσχυση. Είναι έτσι φτιαγμένο, που και το πιο αδύνατο σε ήχο, λέω τώρα, όργανο, να μπορεί να ακούγεται σε όλο το θέατρο μέσα όπου θέλεις. Κάνεις λοιπόν μια συναυλία, παίζεις την 9η του Μπετόβεν, ή την 8η ή την 6η ή οποιαδήποτε, η οποία έχει άπειρες λεπτομέρειες, έχει απίστευτα πράγματα τα οποία πρέπει να δουλέψει ο μαέστρος με τους μουσικούς και τα οποία πρέπει να βγουν στον κόσμο κτλ. Αυτό πρέπει να διαφημιστεί κατάλληλα, ούτως ώστε να έρθουν και οι άνθρωποι το 80% να αποτελείται από ανθρώπους εξειδικευμένους για να παίξεις, να ευχαριστήσεις ένα κοινό το οποίο έρχεται για να απολαύσει πραγματικά το μεγαλείο των μεγάλων αυτών συνθετών.
1: Υπάρχει και μια άλλη διάσταση στη συζήτησή μας, το πόσο σημασία έχει μια ορχήστρα για μια πόλη. Δηλαδή, εσείς σπουδάσατε στο εξωτερικό, είναι πολλές οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις σας από πολλές πόλεις της Ευρώπης, από ταξίδια, από περιοδίες. Το να έχει μια πόλη την ορχήστρα της είναι μια, για την Ευρώπη τουλάχιστον, πολύ παλιά συνήθεια και ένας πολύ παλιός θεσμός. Με αντοχές μεγάλες.
2: Για την Ευρώπη.
1: Για την Ευρώπη.
2: Ναι.
1: Τι μπορεί να σημαίνει για μια πόλη να έχει την ορχήστρα της, να έχει τα μουσικά της σύνολα?
2: Σημαίνει πάρα πολλά. Θα πω ένα απλό παράδειγμα και θα πω και κάποτε πριν αρκετά χρόνια, το 2003-2002, θυμάμαι, είχα πάει στην Αλβανία να διευθύνω την εκεί συμφωνική ορχήστρα των Τυράννων. Μια εξαιρετική συμφωνική ορχήστρα. Τότε θυμάμαι οι άνθρωποι παίρνανε κάτι ελάχιστα χρήματα και τώρα βέβαια λίγο παραπάνω. Και τους έβλεπα τους μουσικούς, τώρα με τα ποδήλατα πήγαιναν στην ορχήστρα. Καμία σχέση με την εδώ πολυτέλεια που έρχονται τα αμάξια. Λοιπόν, παρόλα τα αυτά ήταν πολύ πειθαρχημένοι, μελετάγανε, ερχόντουσαν εκεί, κάναμε πρόβες. Και κάποια στιγμή λοιπόν οι άνθρωποι με πήγανε, εκεί οι θυνώντες με πήγανε στο Δήμαρχο, ο οποίος τώρα είναι και πρόεδρος, όπως λέγεται, που μόλις είχε έρθει από το Παρίσι.
1: Ο Ράμα.
2: Μόλις είχε έρθει λοιπόν από το Παρίσι. Είχε βάψει άλλα σπίτια πράσινα, είχε βάψει άλλα κόκκινα, αλλά και την έμπαινε στην πόλη μέσα και ήταν πολύ χρώμια των σπιτιών. Και θυμάμαι και μου μίλησε και μου λέει: εμείς εδώ στα Τύρανα είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε όπερα και έχουμε και συμφωνική ορχήστρα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Εγώ δεν το είχα ακούσει από κανέναν αυτό το πράγμα να λέει υπουργός πολιτισμού, ας πούμε: εμείς είμαστε περήφανοι στη χώρα αυτή γιατί έχουμε συμφωνικές ορχήστρες, έχουμε όπερα. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη εκείνο που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δικά της είναι. Ναι. Ας το μιλήσει, ας το προβάλλει. Ας τα δείξει, ας νιώσουν λίγο υπερηφάνεια. Γιατί αν δεν είσαι μέσα στην ορχήστρα, αν δεν είσαι μέσα, δεν μπορείς να καταλάβεις το πόσο δύσκολο είναι για να φέρεις ένα αποτέλεσμα. Μας ακούει κανείς, κάνουμε μια συναυλία και σου λέει: εντάξει τώρα τι να. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ο μουσικός τώρα που είναι μέσα στην ορχήστρα, συμφωνική ορχήστρα, καταρχήν μπαίνει μετά από ακρόαση πάρα πολλών μουσικών που επιλέγεται για να κάνει αυτή τη θέση. Πρώτο κόρνο, πρώτο όμποε, πρώτο πλάο, το βιολί. Έρχονται εκεί πέρα λαός. Και μέσα από το λαό επιλέγονται. Επιλέγονται οι καλύτεροι. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι εκεί, δεν σηκώνει μέσον. Δηλαδή, ό,τι και μέσον να έχει, ό,τι κολλητός και να είναι, άμα δεν παίζει καλά.
1: Σωστά.
2: Τελείωσε η ιστορία. Δεν βγαίνει τίποτα. Άρα λοιπόν, αυτός πρέπει να είναι σπουδαίος. Η μουσική, οι υπόλοιποι εννοώ μουσική, όλη η μουσική πρέπει να είναι σπουδαίοι. Άρα πρέπει να τους διευθύνει και ένας σπουδαίος μουσικός για να μπορούν να βγάλουν ένα καλό αποτέλεσμα και το οποίο καλό αποτέλεσμα θα το εισπράξει ο κόσμος. Είτε ξέρει είτε δεν ξέρει, αυτή την ανάσα, αυτό το κύμα που υπάρχει θα το εισπράξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το εισπράξει.
1: Δεν θέλω να σας εξωθήσω τώρα στο να εκφράσετε παράπονα, αλλά δεν μπορώ να αφήσω λιγάκι αυτό που εισπράττω. Δεν αισθάνεστε ότι έχετε ένα κράτος, μια χώρα που εκτιμάει αυτό το πράγμα, έτσι?
2: Αντικειμενικά όχι.
1: Και είναι περίεργο, κύριε Καλκάνη, γιατί
2: και
1: παιδιά,
2: το λέω για μας,
1: παιδιά
2: το
1: λέω. Λαός μαθαίνει έντεχνη μουσική.
2: Ναι.
1: Τώρα όχι τόσο, αλλά οι γενναίες των παιδιών που πλημμυρίζαν τα οδεία πριν 10-15 χρόνια.
2: Και τώρα.
1: Έχει και ακόμα.
2: Και τώρα. Θέλετε να κάνουμε αύριο οντισιόν για βια έγχορδα? Ξέρετε τι θα γίνει, ξέρετε, θα μαζευτεί λαός, όχι αστεία.
1: Καλή.
2: Πάρα πολύ καλή. Πάνε στο εξωτερικό, σπουδάσουν, πάνε εδώ. Εγώ έχω ένα μαθητή, ήρθε πρόσφατα τώρα. Μου λέει: σε 2 χρόνια τελειώνω το σχολείο, φεύγω και θέλω να πάω Γερμανία. Θα ήθελα να μου κάνετε μαέστρο θεωρητικά εσείς. Για να πάω προετοιμασμένος με τον καλύτερο. Κάνει με τον καλύτερο βιολιστή το μάθημα. Είναι έτοιμος. Θέλει να φύγει για να πάει Γερμανία. Δεν τον νοιάζει Βερολίνο, Μόναχο, θα είναι το ιδανικό για να μάθει καλά βιολί. Και να γυρίσει, γιατί να μην γυρίσει πίσω στην πατρίδα του αυτός ο άνθρωπος? Πόσες όπερες έχει αυτή η χώρα? Μία. Δεν θα έπρεπε η Θεσσαλονίκη να έχει μία όπερα? Δεν θα έπρεπε η Πάτρα να έχει μία όπερα? Δεν θα έπρεπε η Κρήτη, σταθμοί να έχουν μία όπερα? Θα έπρεπε. Μία όπερα μονάχα τη λυρική σκηνή. Τίποτα άλλο δεν έχει η Ελλάδα. Αυτό που υπάρχει κάτω εκεί στον Ιάρχος. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μεγάλο θέμα το να αγαπάνε την κλασική μουσική, την έντεχνη μουσική, η πολιτική. Είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί θα δίνανε. Δηλαδή, εμάς μας φεύγει τώρα ένα τρομπόνι, δανείζομαι. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να πάρουμε πάλι ένα μουσικό. Δεν υπάρχει λογική, 5-1, ξέρω εγώ, 7. Δεν υπάρχει μουσική που να ξέρουν ότι λείπει ένα τρομπόνι. Κατευθείαν να πάρουμε ένα τρομπόνι. Δεν είναι το ίδιο ένα τρομπόνι με έναν υπάλληλο που δουλεύει σε μια ομάδα 10 ατόμων. Yeah. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν έχουμε τρίτο κόρνο, ας πούμε. Έτσι. Τι να λέω τώρα.
1: Γραφειοκρατικά.
2: Ας μην μιλάμε για παράπονα.
1: Ήθελα λιγάκι
2: μιλάμε
1: να πούμε...
2: για ευχάριστα πράγματα.
1: Ας μπούμε λιγάκι και στην οτροπία λιγάκι του Έλληνα που λένε ότι απομονωμένος και μόνος του μεγαλουργεί όταν είναι να συνεργαστεί, λιγάκι τα πράγματα δυσκολεύονται. Είναι καλές οι ελληνικές ορχήστρες? Αντέχουν σε μια σύγκριση?
2: Θα πω με τις ορχήστρες πολύ πολύ απλά. Δεδομένων των αναλογιών είναι πάρα πολύ καλές. Mm-hmm. Αν σας κάλυψα.
1: Οι αναλογίες αυτές που επικαλείστε έχουν να κάνουν με τις δυνατότητες,
2: με τη
1: τις αμοιβές, αναλόγως με το που βρισκόμαστε δηλαδή.
2: Με τη χώρα τη γενικότερη. Αυτό που είναι η χώρα γενικότερη, οι ορχήστρες είναι πάρα πολύ καλές. Είναι πολύ καλύτερες των που θα μπορούσαν να είναι από αυτό που προσφέρουμε σαν χώρα.
1: Ναι. Ναι.
2: Και σαν πανεπιστήμια. Η δομή των πανεπιστημίων καταρχήν. Επιτρέπεται να μην υπάρχει μία ακαδημία μουσική. Δεν υπάρχει. Κάνουν τώρα κάτι πράγματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Ιόνιο, στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει όμως μια δομή που να είναι αποκλειστικά. Πώς είναι η Ακαδημία στη Βιέννη? Η Ελλάδα εδώ δεν θα έπρεπε να έχει μια Ακαδημία. Αποκλειστικά μουσική Ακαδημία.
1: Ένα τριτοβάθμιο επίπεδο.
2: Όργανο, το οποίο τριτοβάθμιο όργανο θα έχει καθηγητές τριτοβάθμιους και υψηλού επίπεδου για να βγάλουν. Δεν χρειάζεται να πάει το παιδί στην Αγγλία. Γιατί να πάει στην Αγγλία? Θα πρέπει να πηγαίνει το παιδί στην Αγγλία να σπουδάσει μουσική ή να πηγαίνει, ας πούμε, και δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Δηλαδή, εδώ κάποιος τελειώνει, πιάνει σας. Τι ευκαιρίες έχει να κάνει? Καθηγητής στο οδείο. Που σημαίνει τι? 3 ιδιωτικά οδεία, 500 ευρώ το μήνα. Τώρα αρχίζει. Γι' αυτό είπα, μην μιλάμε για τέτοιου είδους πράγματα. Ο άλλος δηλαδή είναι πιανισταράς, παίζει Ραχμάνινο, παίζει Τσαϊκόφσκι, παίζει τα μεγαλύτερα κονσέρτα. Σκριάμπιν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Μπετόβεν, Μότσαρτ, τα πάντα. Και τι κάνει, διδάσκει στα οδεία. Αυτές είναι οι κύριες δουλειές των καθηγητών πιάνο. Πόσοι παίζουν συνέχεια? Παίζουν ένα κονσέρτο από τη μία χρονιά, τέρμα. Το κονσέρτο τι να βγάλει? Ναι. Δηλαδή, μιλάω για θέματα επιβίωσης. Ενώ ο μουσικός πάλι της ορχήστρας έχει πιο πολλά. Είναι σε μια ορχήστρα, δουλεύει σταθερά, κάνει δείχνει ράνι. Έχει μια έκβαση, ας πούμε, και μια οικονομική, ας πούμε, άνεση. Δεν έχει την άνεση που θα έπρεπε, αλλά ας πούμε, έχει μια άνεση. Πάλι καλά. Εγώ κάνω σταυρό μου κάθε μέρα και ευχαριστιέμαι πάρα πολύ που κάνω αυτό που μου αρέσει και παίζω μουσική με μια ορχήστρα. Δεν είναι πάρα πολλοί μαέστροι που έχουν την άνεση να το κάνουν αυτό και την πολυτέλεια.
1: Ναι. Ξέρετε, υποσχεθήκαμε στους ακροατές μας ή μάλλον θεατές και ακροατές μαζί να μιλήσουμε λιγάκι για την νέα σας ιδιότητα αυτή του μαέστρου των νεοσύστατων μουσικών συνόλων και μάλιστα της Συμφωνικής Ορχήστρας. Το πράγμα θα δείξει και υπό αυτές τις συνθήκες ο Θεός να δώσει να προχωρήσουν τα πράγματα για μια αναβάθμιση της καλεσθησίας όλων μας, γιατί υπάρχει και θέμα καλεσθησίας μεγάλο μεταξύ μας στην ελληνική κοινωνία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εάν υποθέσουμε ότι έχετε στα χέρια σας κάτι νεοσύστατο, φρέσκο, είναι στον έλεγχό σας και εσείς του ορίζετε την εξέλιξή του, τι προτεραιότητες θα δίνατε?
2: Θα μου άρεσε πάρα πολύ καταρχήν να έχω νέα παιδιά, καλά, μουσικούς, οι οποίοι να έχουν όρεξη και διάθεση να δημιουργήσουμε. Να με παρακαλάνε να κάνουμε πρόβα, με την καλή έννοια το λέω αυτό το πράγμα, να θέλουν να μην τελειώσει η ώρα και να ευχαριστούνται όλοι αυτό που εισπράττουν και αυτό που πίνουν εκείνη την ώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν θα ήθελα δηλαδή να είναι μουσική που να λένε μαέστρο τελείωσε η ώρα, φεύγουμε, τελειώσαμε. Αυτό είναι έτσι λίγο ιστορικό, αλλά για να δώσω να καταλάβουμε τι έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα. Συνθέτες Έλληνες, καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλοί και πάρα πολύ καλοί. Και Έλληνες οι οποίοι έχουν γράψει εκκλησιαστική μουσική, που, εκκλησιαστική συμφωνική μουσική θέλω να πω, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να ακουστεί το έργο τους. Πιστεύω ένας από τους στόχους θα ήταν να προβληθούν μέσα από αυτή την ορχήστρα τέτοια έργα. Mm-hmm. Να προβληθούν ωραίοι καλλιτέχνες. Να υπάρξει μία μίξη της φωνικής ορχήστρας ενδεχομένως και με τον Γιώργο τον Δεμελή της παραδοσιακής ορχήστρας να ακουστούν άλλα ακούσματα, συμφωνικός ήχος με παραδοσιακή μουσική.
1: Καλά κάνετε και είπατε για τον Γιώργο τον Δεμελή, γιατί είναι αντίστοιχα όπως εσείς ο υπεύθυνος της ελληνικής μουσικής, δηλαδή του συνόλου ελληνικής μουσικής, επειδή το ξέρατε και το αναφέρατε. Αλλά αυτός ο συνδυασμός ηχοχρωμάτων και τεχνοτροπιών όντως είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον και θα μπορούσε όλο αυτό να μαγνητοσκοπείτε. Δηλαδή πράγμα που δεν γίνεται με τις ορχήστρες τώρα, να μαγνητοσκοπείτε και να μπορεί ένα θέτο χρόνο να υπάρχει on demand, ας πούμε. Κάναμε μια πολύ ωραία συναυλία και παρουσιάσαμε κάποια ωραία κομμάτια, ενορχιστρωμένα, φτιαγμένα ωραία, όμορφα, τα οποία είναι όργανα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής μαζί με συμφωνικά όργανα. Ωραία. Τι όλο αυτό λοιπόν και είχε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το είδαμε στην παράσταση και το κάναμε. Δεν θα ήθελα να κλείνει και να φεύγει. Θα ήθελα να, ταυτόχρονα υπάρχει μια ωραία ηχογράφηση, να μπορούμε αυτό το πράγμα μετά να το...
1: Και δεν είναι δύσκολο πια. Τα μέσα πια είναι...
2: Εντάξει.
1: Τα μέσα πια...
2: Ένα κομπιούτερ και δύο κάμερες και το...
1: Κάποτε ήταν μεγάλη υπόθεση.
2: Κάποτε ναι.
1: Ήτανε ολόκληρο συνεργείο.
2: Βέβαια. Τώρα δεν είναι. Ένα δικάμερο γίνεται μέσα εκεί, το πιο απλό, τρικάμερο ας πούμε, και πέντε μικρόφωνα και το κάνεις...
1: Ναι.
2: Σούπερ.
1: Είναι μια πρόκληση πάντως. Ναι, μεν μιλάμε στην αρχή για τα μουσικά σύνολα της Αθήνας, εκεί είναι το κέντρο τους. Τώρα όμως μια δομή δηλαδή, συνόδου είναι κάτι πιο πανελλήνιο.
2: Θέλω να πω το εξής, ότι η Συμφωνική Ορχήστρα της Ιεράς Συνόδου και να βγει ότι κάνουμε ας πούμε την πρώτη αναρτήρια συναυλία, λέμε τώρα. Παρουσιάζουμε την πρώτη συμφωνία του Μπετόβεν. Δεν είναι ουτοπία. Είναι ουτοπία. Γιατί να παίξεις Μπετόβεν, ας πούμε. Όχι. Είναι πολύ ωραίος ο Μπετόβεν και η πρώτη και η
1: το θεωρείτε δύσκολο ή απλώς ότι πρέπει να βρει κάτι κανείς που να έχει περισσότερη απήχηση.
2: Πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο να αγγίζει από εδώ πέρα την Εκκλησία, από εκεί τη Συμφωνική Ορχήστρα, από εδώ...
1: Τον παραδοσιακό ήχο, τα πάντα.
2: Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι πέρα από τα συνηθισμένα. Δηλαδή το πιο απλό πράγμα είναι να πεις φωνάζω ένα πιανίστα, βάζω ένα κονσόρτο Μότσαρτ και την κάναμε μέσα σε μια εβδομάδα. Οπ, και λέμε μεγάλη. Δεν είναι αυτό όμως. Θέλει σκέψη, να δουλευτεί, να φτιάξει.
1: Είναι παγκόσμια τάση. Έτσι. Βλέπω στο Ηρώδιο είχαμε ροκ ήχο, ροκ μουσική με συμφωνικό ήχο. Δηλαδή οι γέφυρες αυτές πλέον αρχίζουν και γίνονται και παγκοσμίως κάτι πολύ είναι.
2: Δυνατό.
1: Να το πω έτσι.
2: Ναι, γιατί μπορεί να είναι αυτό πολύ δυνατό. Γιατί είναι κάτι το πρωτότυπο, είναι κάτι που δεν έχει ακουστεί και αν είναι πραγματικά ωραίο και καλό, θα έχει απήχηση.
1: Ναι.
2: Θα το εισπράξει ο άλλος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το εισπράξει.
1: Αυτό είναι. Λέτε κάτι τώρα το οποίο δεν μπορούσα να σας το ρωτήσω διαφορετικά, αλλά θα το εκμεταλλευτώ. Το καλό τελικά, το ποιοτικό, το δουλεμένο, από έναν στοιχειωδώς ευαίσθητο άνθρωπο εισπράτεται ανεξαρτήτως της γνώσης του.
2: Βέβαια. Εννοείται.
1: Έτσι, είναι θέμα κυρίως ευαισθησίας η μουσική.
2: Εσωτερικής.
1: Έτσι.
2: Είναι εσωτερικής ευαισθησίας. Εμείς έχουμε μάθει με τη μουσική να ζούμε. Αυτή είναι για μας η πηγή ζωής. Γιατί χωρίς μουσική, κακά τα ψέματα, εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μπορούμε να έχουμε τα πάντα, αλλά η μουσική είναι εκείνη η οποία μας κινεί, μας κάνει. Βλέπουμε το Μίκη Θοδωράκη. Δανείζομαι τώρα, το Μίκη Θοδωράκη. Ο οποίος από τη μία ήταν ένας μεγάλο πολιτικό μυαλό. Προσωπικά, είναι η προσωπική μου εκτίμηση αυτή. Και ταυτόχρονα την άλλη ήταν ένα μεγάλο συνθέτης, το οποίο δεν μπλέκει το ένα με το άλλο, αλλά και μπλέκει κιόλας. Γιατί η μουσική του έχει πολιτική υπόσταση. Ας γράψει μια βαλάντα. Δηλαδή, τι εννοώ πολιτική υπόσταση, η μουσική τα απευθύνεται γενικά στο ευρύ κοινό. Γράφει μια βαλάντα.
1: Και, και σε όλη την ύπαρξη. Όχι μόνο σε ένα κομμάτι.
2: Βέβαια. Αυτό είναι.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Υπήρχαν πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν τόλμησα να θίξω, γιατί δεν θα έφταναν 30 και 35 λεπτά, δεν θα ξέραμε που να τελειώσουμε. Θα έχουμε ευκαιρίες να τα ξαναπούμε. Επιτρέψτε μου όμως να πω κυρίως ότι χάρηκα μια προσωπική επαφή που έχει παρελθόν, σίγουρα έχει παρόν, δεν θα ήμασταν εδώ, αλλά ο Θεός να δώσει να έχει και μέλλον.
2: Και μέλλον. Έτσι. Θα έχει. Γιατί πιστεύω ότι ζούμε κάτι πολύ προσωρινό. Και θέλω, γιατί η ελπίδα είναι το βασικότερο που έχουμε. Δεν θα μπορούσαμε χωρίς ελπίδα να κάνουμε τίποτα. Εδώ έχουμε περάσει πολέμους, έχουμε οι προηγούμενες γενιές από εμάς βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή τη λέλαπα, την παγκόσμια λέλαπα, την καταστροφική αυτή κατάσταση.
1: Και να εκτιμήσουμε και πράγματα. Τα είχαμε και αυτονόητα.
2: Βέβαια, να εκτιμήσουμε και να δούμε και μπροστά μας τη συνέχεια πιο όμορφα.
1: Αισιόδοξα.
2: Και πιο αισιόδοξα, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ήταν ένα ταξίδι σε μια πόλη και σε μια ορχήστρα, όχι μόνο μία, αρκετές όπως ακούσατε. Μουσικά σύνολα του Δήμου της Αθήνας ήταν αυτό που θελήσαμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε με τον εκλεκτό φίλο, αρχιμουσικό Ελευθέριο Καλκάνη. Ελπίζουμε να ταξιδέψατε μαζί μας και ίσως να γίνει και αυτό μια αφορμή. Ο καθένας μέσα από την προσωπική του συμβολή, τουλάχιστον αν ζει εδώ ανάμεσά μας στην Αθήνα, να έχει έναν λόγο παραπάνω στην πρώτη ευκαιρία να βρεθεί να ακούσει μια συναυλία των μουσικών συνόλων του Δήμου της Αθήνας. Μακάρι να συναντηθούμε με κάποιο διαφορετικό τρόπο εκεί. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Κύριον ημάς, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελιθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και το ονοματός σου. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσεων δώσε μη σήμερα, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισανέγγισε μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητάτες και νοματάτες,

0: και γάρη ευλογία δώσεων ομοθετών, πορεύσετε εκ δυνάμεως εις δύναμη, ευθύσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσαν της προσευχής μου, και ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημερεμίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρετήσταν το οίκο του Θεού μαμάλου, ή κοίμας κινόμασταν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει, Κύριος ο στερίστε τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σε. Ευδόξησες, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκαστες ονομίως το λόγο σου, εκάλυψες πάσας της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργήν σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου θυμών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από κενάς της γενεών. Ο Θεός σε επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λόγος σου ευθυνανθίσατε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το λόγο σου και το σωτηριόν σου δώσεις ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσαν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσε ειρήνη επί το λόγον αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη ημών δώσε το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτό προπαρεύσετε και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το ούσο και επάκουσόν μου ότι πτωχός και επένιση με εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσεως εμή, σώσον το δούλος ο Θεός μου, τον ελπίσοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέχε κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι είσαι, Κύριε, Χριστός και επίοικης και πολυέλεος βάση της επικαλουμένης σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω ότι επίκουσάς μου. Ο καίστη νομιός εν θεής, Κύριε, και ο καίστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξωση και προσκυνήσωση εν οναπιών σου, Κύριε, και δοξάσωση το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριον, τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφρονθήτω η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το ελαιό σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επ' εμέ και η συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου και ο πρεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λαϊσόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου, πείσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και σκυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Πείσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και σκυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Το σεπτό σου λειψάνουν, ιεράρχα νεκτάριε, την Αγία Νεκτάφο κομιδίν εορτάζοντες, σωμάτων και ψυχών αγιασμών, και ία συμπαθών παντοδαπών, κομιζόμεθο προσφύπτοντες ευλαβώς, τη χάρη της σου κράζοντες, δόξα το σε δοξάς αντιλαμπρός, δόξα το σε αγιάσαντι, δόξα το ενεργούν τη δία σου πάσα νιάματα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

0: Άσχην υφής εκ Παρθένου και σταύρωσεν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου το θάνατο σκυλεύσας και έγκυρης την δείξας ως Θεός, μη παρήδης ως έπλασες τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος, δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου, και μη αποστήσου στο λαό σου εφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου, και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μη σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς οφείεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις αναγκείς εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσσε ημάς από του πονηρού. Το σεπτόν λειψάνω σου την εκ του τάφου κομιδίν γεραίροντες, νεκτάριε θαυματουργέ, ευσεβαφρόνος βοούμενση, χέρις πατέρων επάσιν ισότιμε, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ον παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων, δια της Επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη της αντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσα ημάς από πάσης λήψος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγιείς ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβήμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή τη αμαρτωλή και αναξίη δούλη σου, η μάρτο μεργάρ και νομίσαμε και ούκε με να ξεάρε τα όματα ημών, και βλέψει στο ύψο του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν τη δικαιοσύνη σου και πορεύτημε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών κύριε κατά το πλήθο του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασεν εις την αιώνιον ανάπαυσεν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων κατοικία, σίγαρι όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

Το ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσω αναβαλόμενος φόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζουν εν είδεση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμηθεώ σου φεύξονται από φωνής βροντί σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών, δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση τυχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου αφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεών σου, αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύ χορός, εκεί έρπετα, όνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί, πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι πάντα.

0: ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
1: Τον δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
2: και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήσε το Κύριο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Της λαλήσε τας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού. Μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και πούντες δικαιοσύνη εν επαντή καιρό. Νίστημον Κύριε εν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου. Του ειδήν εν τη Χριστότη των εκλεκτών σου, το ευθρανθήν εν τη αφροσύνη του έθνου σου, το επανίστημα της χειρονομίας σου. Ημάρθωμεν μετά των πατέρων ημών, νομίσαμεν, ειδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτου, ούσυνήκαν τα θαυμάσια σου, και ούκ εμίσθησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσση. Και έσωσεν αυτούς, ένεκεν το ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού, και πετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και ξηράνθη, και οδηγήσεν αυτούς εν αβίσω ως εν ερήμο. Και έσωσεν αυτούς εχειρός μισούντος, και λυτρώσωτα αυτούς εχειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους λίγοντας αυτούς, εις εξ αυτών υποπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού, και ήσαν την ένεσιν αυτού, ετάχυναν επελά των έργων αυτού, ούχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και πεθύμησαν επιθυμία εν τη ερήμο, και πείρασαν τον Θεόν εν ανίδρο, και έδωκεν αυτοίς το αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλησμονήν εις αυσυχάς αυτών. Παρόργησαν τον Μωυσήν εν την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Η νύχθη είχε και κατέπει εδαθάν και κάλυψαν επί τη συναγωγή ναυυρών και ξεκάφθη πήρεν η συναγωγή αυτών, φλόγς κατέφλεξαν αμαρτωλούς και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκνήσαν το γλυκτό και ηλάξατο την δόξαν αυτών ομοιώματι μόσχο εστίοντος χόρτων και επελάβατο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του πείσαντος μεγάλεν Αιγύπτο, θαυμάσιαν γη Χαμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς. Και είπετε, εξολοθρεύσε αυτού, ημί Μωυσής, ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράψη ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμόν αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς. Και εξουδένωσαν γίνε επιθυμητήν, ούκ επίστευσαν το λόγο αυτού, και γόγγισαν εν τη συγκοινόμασιν αυτών, ούκ εισήκουσαν τη φωνή Κυρίου. Και πήρε την χείρα αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμου, και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση, και διασκορπίσε αυτούς εν τις χώρες, και τελέσαν το Βελφεγόρ, και έφαγον θυσίας νεκρών, και παρόξενον αυτών εν της επιτεδεύμασιν αυτών, και επληθήθεν αυτής η πτώσης, και έστι φινέσι εξυλάστατο, και εκόπασεν οι θράψεις, και λογίστη αυτός δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως το αιώνος, και παρόργησαν αυτόν επίθετος αντιλογίας, και κακόθυμο εσείς δι' αυτούς, ότι παρεπίκραν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν τη σύλλεση αυτού, που εξολόθρευσαν τα έθνια, είπε Κύριος αυτής. Και εμίγησαν τη έθνεση και έμαθαν τα έργα αυτών, και δούλευσαν τη λυπτή αυτών και εξγεννήθη αυτή η σκάνδαλον. Και έτησαν του ιού αυτών και τι θυγατέρε αυτών τη δαιμονή, και εξέχιαν αίμα αθών, αίμα ιών ανθών, και θυγατέρων, ονέθεσαν τη λυπτή Χανάν. Και φωνοκτονήθη η γη εν της έμαση και μοιάθη εν της έργης αυτών και πόρνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού και παρέδωκεν αυτούς ισχύρας εθνών και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών πλεονάκι στερίσατο αυτούς αυτοί παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεσθε αυτούς, εν το αυτόν εσ' ακούσε τη δεήσεως αυτών, και εμνήσει τη διαθήκη σ' αυτού και μετεμελήθη, κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Και δόκιον αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς, Σώσον ημάς, Κύριε, ο Θεός ημών, και επισυνάγαγε ημάς εκ των εθνών, το εξομολογήσε το όνομα της σου το Αγίου, το εγκαθάρισεν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από το αιώνος και έως το αιώνος, Κύριε πάσο λαός γέννητο γέννητο, δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήσε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, η πάτος είναι λυτρωμένη από Κυρίου, ούς ελυτρώσω το χειρός εχθρού, εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς, από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης, επλανήθησαν εν τη ερήμου εν Γιονίδρο, οδόν πόλος κατοικητηρίου Χεύρων. Πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε, και κέκραξαν προς Κύριο να το θλίπεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών ερήσω το αυτούς. Και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνε εις πόλη κατοικητηρίου, εξομολογησάσουν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων, ότι εχόρτωσε ψυχήν κενή και ψυχήν ποινώσαν εν έπλησεν αγαθών. Καθημένουσαν σκότικες και άθανά του, που παιδημένουσαν πτωχία και σιδήρο, ότι παραπίκραναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψής του παρόξηναν, και ταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών, εισθένησαν κι ο κοινοβοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς, εκ των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς, και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου, και τους δεσμούς αυτών διέριξεν, εξομολογησάσουν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων, ότι συνέδριψε πύλας χαλκάς, με οχλούς σιδηρούς συνέθλασεν, αντελάβοντο αυτόν εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν, παν βρώμα ευδελίξε το η ψυχή αυτών, κίνγκησαν έως των κυλών του θανάτου, και κέκραξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς. Απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσω το αυτούς, και ρίσω το αυτούς εκ των θειαυθωρών αυτών. Εξομολογησάσουν το Κυρίο τα ελέη αυτού, και τα θαυμάσια αυτής εις των ανθρώπων, και θυσάτωσαν αυτό θρόν θυσίαν ενέσεως, και εξαγγειλάτωσαν τα έργα αυτών εργαλιάσι, οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εμπλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί ήταν τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και ένστη πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουσεν έως των ουρανών και καταβαίνουσεν έως των αβύσσων, η ψυχή αυτών εκακή σε τίκετον. Εταράχθησαν εσταλέχθησαν όσο μεθείων, και πάση η σοφία αυτών κατεπόθη, και κέκραξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και πέταξε την καταιγίδη και έστη σαύραν, και εισήγησαν τα κύματα αυτής, και εφράχθησαν ότι εισήχασαν, και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάσουν το Κυρίο τα ελέη αυτού, και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων, υψωσάτωσαν αυτών εν εκκλησία λαού, και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτωσαν αυτών. Έθετο ποταμός εις έρημο, διεξόδους υδάτων εις δίψαν, γίν καρποφόρων εις άλμην, από κακίας των κατοικούντων εν αυτή. Έθετο έρημον εις λιμνάς υδάτων, και γίν άνυτρον εις διεξόδους υδάτων, και κατόκισεν εκεί πεινώντας, και συνεχθήσαν το πόλης κατοικεσίας, και σπήρων αγρούς, και εφύτευσαν αμπελώνας, και επίησαν καρπών γεννήματος, και ευλόγησαν αυτούς, και επληθύνθησαν σφόδρα, και τα κτίνια αυτών ουκ εσμίκρινε, και ολιγώθησαν και κακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών, και πλάνησεν αυτούς αναβάτου του χωδό, και βοήθησε πέννητη εκτοχίας, σκέθετος ρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται, και πάσαν μία εμφράξη το στόμα αυτής, τι σοφός και φυλάξει τα αυτά, και συνήσει τα ελέη του Κυρίου, δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ετοίμη η καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθη η δόξα μου, εξεγέρθη ψαλτήρων και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρο. Εξομολογήσω μέσα εν λαϊς Κύριε ψαλώσιν έθνεσιν, ότι μέχρι πάνω των ουρανών τα ελαιό σου και ως ανεφελών η αλήθειά σου. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γήν η δόξα σου. Όπως αριστός είναι αγαπητή σου, σώσου δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν το Αγίο αυτού, υψωθήσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδο σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης κεφαλής μου, Ιούδας βασιλέας μου. Μωάβ λέβης της ελπίδος μου επί την τομέαν επιβολό το υπόδημά μου, εμοί αλόφιλοι πετάγησαν. Της απάξιμης πόλην περιοχής ή της οδηγής μέσα της Ιδουμέας. Οχίσει ο Θεός αποσάμενος ημάς, που εξελεύσει ο Θεός εν την δυνάμεση ημών. Δώσει μεν βοήθεια εν εκθλίψεως και ματέως σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό πείσου μεν δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ένσή μου παρασιωπήσεις, ότι στόμα αρτωλού και στόμα δολίου επεμένυχθη. Ελάδισαν κατ' εμού γλώσσα δολία και λόγοι σμίσου κύκλωσαν με και πολεμήσαν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με, εγώ δε προσευχόμην και θέτω κατ' εμού κακά διαγαθών και μίσου αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάσσον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος δί το εκκλησιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξαλθή καταδικασμένος και προσευχή αυτού γενέσεως αμαρτίαν. Γεννηθήθωσαν η ημέρα αυτού λίγε και την επισκοπή αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήθωσαν η ίδια αυτού ορφανή και η γενή αυτού χείρα. Σαλεγόμενοι μεταναστήτωσαν οι αυτών και επαιτησάτωσαν εκπληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτω δανειστής πάντως α υπάρχει αυτό και διαρπασάτωσαν αλότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπάρξάτω αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ιερφανής αυτού. Γεννηθεί το τέκνα αυτού εις εξολόθρωσιν, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ονομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρεθεί εκ γης των ημώσυνων αυτών. Ανθώνου καμνίσθη ποιήσε έλεος και κατεδίωξον άνθρωπον πένιδα και πτωχών και κατανανιγμένον την καρδία του θανατώσε. Και ηγάπησαν κατάρα και ήξε αυτό, και ούκη θέλησαν ευλογία και μακρυνθήσετε από αυτού. Και νεδίσα το κατάρον ως σημάτιον, και εισήλθεν ως είδωρη στα έγκατε αυτού, και ως έλλον της ως θέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό, ως σημάτων περιβάλλεται, και ως ζώνην διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των αντιβαλώντων με παρακυρίου, και των λούντων πονηρά κατ' ψυχής μου. Και εσύ, Κύριε, Κύριε, πίσω με τιμώ ένα και εν το ονοματό σου, ότι Χριστόν το ελαιό σου, ρίστε με ότι πτωχός και παίρνει σημεί εγώ, και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Όσοι σκιά εν το εκλίνε αυτή να την ηρέθην, έξε την άφηνο οι ακρίδες. Τα γόνατά μου στένισαν από νηστείας και η σάρξ μου υγιώθη διέλεον. Κι εγώ γεννήθην όγιδος αυτής, είδος αν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησον με, Κύριε ο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλαιό σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρη σου αυτή και εσύ, Κύριε, επίησε αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσει. Οι επανιστάμενοι εσχυνθήτωσαν, αδεδούλου σε εφρανθήσετε. Εντισάσον εδεβάλλοντό με εντροπή και περιβαλέσον ω διπλοίδα εσχύνη αυτών. Εξομολογήσουμε το Κύριο ως φόδραν το σωματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών. Ότι παρέστη εκ δεξιών πέννητο, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί Κύριε και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνείστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνας.

0: Νίνα πολύ στον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεησόν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεησόν ημάς, Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον.

Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, έλθετο η βασιλεία Σου, γεννησήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισέναν κι εσύ μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννη το Κύριε το ελαιός οφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αημνηστικτή τωρές.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευχών των Αγίων.

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει η Ιερά Μονή μας επί τη μνήμη του εγχώνες θαύματος του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, από τις 7 έως τις 9, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Δυσαρχιερατικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παρονοξίας κυρίου Καλλινίκου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμονάρχου μας Μητροπολίτου Δημητριάδου Σκιαλμυρού κυρίου Ιγνατίου. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί, ανήμερα της εορτής, 7 έως 10.30, θα τελεστεί ο όρθρος και η δυσαρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παρονοξίας κυρίου Καλλινίκου και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμονάρχου μας κυρίου Ιγνατίου. Την ίδια μέρα Κυριακή απόγευμα 6 έως 7.30 θα τελεστεί ο εσπερινός της αποδόσεως της εορτής και η παράκληση στον Αρχιστράτηγο Μιχαήλ. Σας προσκαλούμε στην πανηγυρή μας για να τιμήσουμε το μεγάλο και ουράνιο προστάτη μας και να ζητήσουμε την κρατεά βοήθειά του και την αρχαγγελική του χάρη.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Μετάνοια και ελπίδα. Μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνο Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Συνεχίζοντας λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε σήμερα, αρχίζουμε ένα λόγο του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ο οποίος λέει και ο οποίος μας ενδιαφέρει όλους, γιατί αν θα δείτε κάθε ένας μας έχει αυτό το αίσθημα. Τι λέει? Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση ακιδείας, γιατί είπαμε ότι η ακιδεία είναι η μητέρα της αμαρτίας και ψυχικής ατονίας, δεν έχεις την διάθεση να κάνεις κάτι, μη συλλογιστείς, έπεσα σε βαριές αμαρτίες, απέκτησα με την πολύχρονη αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες. Αυτό το λέμε όλοι μας. Έχω κακή συνήθεια, που με τον καιρό έγιναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Πράγματι, όταν κάτι πολυχρονίσει, γίνεται μια φυσική ιδιότητα και ευκολότερα κάνουμε το αμαρτωλό, την αμαρτία, παρά την αρετή. Πέραν το ότι είναι και εύκολα ο άνθρωπος ρέπει, όταν όμως το συνηθίσει, πιο εύκολα αλλάζει. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Μην το πεις, λέει, ποτέ αυτό, ότι δεν είναι γιατί ποτέ δυνατή μετάνοια. Πρόκειται για σκοτεινές σκέψεις που σπέρνει μέσα σου ο εχθρός, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι λόγια δικά σου, δεν είναι σκέψεις δικές σου, ότι αμάρτησα και δεν μπορώ να αλλάξω, απέκτησα κακές συνήθειες και δεν μπορώ να τις κόψω. Μην το λες αυτό. Αυτά είναι λόγια τα οποία τα λέει ο διάβολος σε σένα με τους λογισμούς, γιατί γνωρίζει, αντιλαμβάνεται τη δύναμη της μετανοίας και την φοβάται ο διάβολος. Γι' αυτό σπέρνει αυτές τις αμφιβολίες. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια αποτινάξεις το ζυγό του, γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία, αποδίδοντας συκοφαντία, αδυναμία θεραπείας στην παντοδύναμο γιατρό το Θεό. Δεν είναι μόνο ότι συμβάζει τη σύγχυση, προχωράει και σε κάτι άλλο, βλασφημεί. Βλασφημεί ονομάζοντας αδύνατον τον Θεό να σε σώσει. Αλλά ο Θεός είναι πλούσιος στο έλεος του. Ο διάβολος είναι πλούσιος στην πανουργία του. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνος που σε έπλασε από το τίποτε. Τη μετάνοια δεν την έκανε ο διάβολος. Ο διάβολος έμεινε αμετανόητος. Γι' αυτό και είναι καταδικασμένος. Τη μετάνοια την έκανε ο Θεός μετά την πτώση του Αδάμ, για να μπορέσει να ξανααποκατασταθεί ο Αδάμ στο αρχαίο του κάλος. Ο πλάστης σου λοιπόν ακόμη και πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει, μεταβάλλοντας την καρδιά σου από φιλάμαρτη σε φιλάρετη. Ο Θεός μπορεί να αναπλάσει την καρδιά, μπορεί να την κάνει να μαλακώσει, όπως είπαμε, και να τη δώσει τη μορφή από την αμαρτία της αρετής, από την φιλοσαρκία, την φιλιδονία και την κακοπροαίρετη σε καθαρή πνευματική και αγία. Δηλαδή μπορεί να τα αλλάξει όλα. Το Χριστό Γιατί μπορεί να τα αλλάξει ώρα? Διότι το Χριστό τον έφερε σε εμάς εδώ στη γη, τη χώρα της εξορίας μας, όχι η αρετή μας, αλλά η ολόθρια ικτή κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε λόγω της αμαρτωλότητός μας. Δεν ήρθε ο Χριστός στη γη αφήνοντας τον

Και αυτό το ευεγετινός, επειδή ήταν μια συναγωγή κειμένων τα οποία απευθύνονται προς τους μοναχούς, θα σας φαίνει παράξενο ίσως το όλο θέμα το οποίο αναπτύσσεται. Αλλά αν σκεφτούμε ότι ο μοναχισμός είναι ένας πιο ενεργητικός τρόπος πνευματικής ζωής, τότε μπορούμε να καταλάβουμε, αφού σε αυτόν τον χώρο της πνευματικής αγωνιστικότητος υπάρχουν τόσοι πειρασμοί, πολύ περισσότερο μπορούμε να καταλάβουμε τους δικούς μας πειρασμούς που ζούμε εδώ στη γη, εδώ ανάμεσα στον κόσμο. Και μη σας φαίνεται παράξενο ότι οι πειρασμοί που αναφέρουν τα κείμενα είναι πειρασμοί πορνείας, ή και γιατί ακριβώς η πορνεία είναι συνυφασμένη με την πτώση των ανθρώπων, και είπαμε ο άνθρωπος πάσχει από τους τρεις μεγάλους εχθρούς, από την φιλιδονία, την φιλοχρηματία και την φιλοδοξία. Αυτό όμως που καταλαβαίνει ο καθένας πιο εύκολα ότι είναι αμαρτία, είναι η σαρκικότητά του, γιατί είναι στην πρώτη φάση της εκδηλώσεως της ζωής του. Γι' αυτό και τα περιστατικά τα οποία εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να αμαρτήσει σαρκικά, δύσκολα όμως το φαίνεται να πάει να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Από την άλλη μεριά, την σαρκικότητά του την ερμηνεύει ότι είναι και κάτι το φυσικό. Και ειδικά σήμερα, μέσα στην καθημερινή μας ζωή, με όλα αυτά τα μέσα της παγκοσμιοποιήσεως, θέλει να παρουσιάσει ο διάβολος ότι όλα είναι κάτι τα φυσικά και όλα επιτρέπονται. Αλλά σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, πάντα με έξεστε ου πάντα συμφέρει. Όλα ο άνθρωπος μπορεί να κάνει, αλλά δεν συμφέρει όλα να τα κάνει. Άρα λοιπόν και την κάθε αμαρτία ο άνθρωπος μπορεί να την κάνει, γιατί είναι ελεύθερος και πλάστη και ελεύθερος, και ελεύθερα αμαρτάνει, ελεύθερα μετανοεί, ελεύθερα αγιάζεται. Αλλά πρέπει εκείνος να το αποφασίσει. Έτσι λοιπόν, στο περιστατικό που διαβάσω, θα δείτε πόσος ήταν ο αγώνας, πόσοι είναι η εσπλαχνία του Θεού και πόσοι είναι η πονηρία του διαβόλου. Κάποιος αδελφός νικηθής από το πάθος της πορνείας επετέλει καθημερινά την αμαρτία, αλλά και καθηκάστην όμως με δάκρυα και προσευχές προσέπιπτεν εις το Δεσπότη και Κύριον και λάβανε παρά αυτού συγχώρησεν και συγγνώμην. Ενώ δε είχε μετανοήσει, την επομένη μέρα εξαπατώμενος και πάλι από την εσχράν επιθυμίαν και συνήθειαν επετέλει την αμαρτίαν. Ήτανε δουλωμένος στο πάθος. Δούλευε την αμαρτία. Θα μου πείτε, την δούλευε καθημερινός, σακικός, ενεργητικός? Αυτό μπορούμε να το πούμε, ένας άνθρωπος που εργάζεται πνευματικά και με ένα σκέψη και ένας λογισμός συγκαταβάσεως πονικός, είναι για εκείνον μια πράξη ενεργοποιημένη, διότι σημαίνει ότι είναι σε ένα χώρο που πρέπει να ασχολείται το νου του, να τον έχει στο Θεό και όχι στην σάρκα του και όχι στην αμαρτία του. Γι' αυτό και αναφέρει έτσι το περιστατικό. Έπειτα, μετά την εκτέλεση της αμαρτίας, μετέβαινε στην εκκλησία, όπου έπιπτε πρώτης τιμίας και σεβασμίας εικόνους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και με πικρά δάκρυα εξομολογείται προς τον Ιησούν: «Κύριε, ελέησόν με και σήκωσέ με από επάνω μου το φοβερόν αυτό πειρασμόν, διότι με βασανίζει φοβερά και τραυματίζει και με την πικρία των ειδωνών. Δεν έχω δέσποτά μου καθαρόν το πρόσωπο πλέον, για να εναντιώσω να ενατενίσω την εικόνα σου και να ειδώ την Αγία σου μορφήν. Και τε λαμπρότεραν από τον ήλιον θέαν το προσώπο σου, ώστε να γλυκανθεί η καρδία μου και να ευχαριστηθεί». Βλέπετε, είναι μια εξομολόγηση την οποία την κάνει κατηνόπιον τους εικόνους του Χριστού, αλλά με την αίσθηση της παρουσίας ότι ο Θεός τον ακούει. Λένε, να κάνω εγώ, μ' αρέσει να εξομολογούμε στην εικόνα, γιατί να τα πω στο πνευματικό. Βεβαιότατα, όταν αμαρτήσει ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να έχει την αίσθηση αυτή της παρουσίας του Θεού και να εξομολογηθεί κατ' ενώπιον του Θεού την αμαρτία του.

0: Δηλαδή όταν αμαρτάνω δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον πανταχού παρόντα Θεό. Αλλά άλλο το πράγμα της, με, της μυστηριακής εξομολογήσεως και άλλο της εξομολογήσεως την οποία οφείλουμε ως άνθρωποι να πραγματοποιούμε κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Αυτό το παράδειγμα εδώ δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος είχε πλήρη τη συνέστηση της αμαρτίας, είχε πλήρη τη συνέστηση της παρουσίας του Θεού και είχε πράγματι την βεβαιότητα της δικής του αναξιότητος αλλά της αγάπης του Θεού και της παντοδυναμίας του Χριστού. Γι' αυτό και κατέφευγε σε Αυτόν, γι' αυτό και ζητούσε από Αυτόν τη λύτρωσή του. Ενώ δι' ακόμη τα χείλη του εψιδύριζαν τους λόγους αυτούς, μόλις εξήρχετο από την εκκλησία έπιπτην εκ νέου εις τον Βόρβορο. Δηλαδή δεν μπορούσε να απαλλαχθεί, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Παρόλα αυτά όμως δεν απελπίζεται για τη σωτηρία του, αλλά επέστρεφων από την αμαρτία φώναζε εντός της εκκλησίας τα ίδια προς τον φιλάνθρωπο Θεό και Κύριον ή έλεγε τα εξής: «Κύριέ μου, σε ορίζω εγγυητήν εις την υπόσχεσή μου ότι από τώρα και στο εξής δεν θα διαπράξω πλέον αυτήν την αμαρτία. Μόνον αγαθέ και πολλές πλαχνιε Κύριε, συγχώρησον όσας αμαρτίας από την αρχή μέχρι αυτής της στιγμής έχω διαπράξει». Δηλαδή έβλεπε την αδυναμία του ως άνθρωπο και επικαλεί το και έβαζε εγγυητή τον ίδιο το Θεό και τον παρακαλούσε. Μόλις έδινε αυτά στα φοβερά υποσχέσεις, πάλι νευρίσκεται ο εχμάλωτος της πονηράς αυτής αμαρτίας. Και ήξεζε κανείς να θαυμάσει την γλυκετάτη φιλανθρωπία του Θεού και την άπειρη αγαθότητα με την οποία ενήχε το καθημερινός την αδιόρθωτον και πονηράν παράβαση και αγνωμοσύνη του αδελφού. Πραγματικός ο Θεός, λόγω του πλήθους του λέου του, επιζητεί επί μόνος την ημετάνεια των αμαρτωλών. Και ήρθε ο Θεός να σώσει τον κάθε αμαρτωλό. Εκείνος το κάθε αμαρτωλού αδελφού και την αμετάστρεπτον επιστροφή του, διότι αυτό συνέβαινε όχι επί εν ή δύο-τρία έτη αλλά πλέον των 10 ετών. Είχε χρόνο αλλά δεν απελπίστηκε. Αυτό δίδει το κουράγιο σε όλους μας να έχουμε αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Βλέπετε αδελφοί μου την άμετρον ανοχή και την άπειρον φιλανθρωπία του Δεσπότου, πως συνεχώς μακροθυμεί, επιδεικνύει προς εμάς καλοσύνην, υπομένων τα φοβερά νομήματα και αμαρτήματά μας. Εκείνο δε που προκαλεί την κατάπληξη και το θαυμασμό για τους πλουσίους εκτουρμούς του Θεού είναι ότι δεν οργίζεται εναντίον του εν λόγω αδελφού και τη συνειφώνει να μην επαναλάβει την αμαρτία ψευδόμενος συνεχώς. Όλα τα ανέχεται ο Θεός, μας περιμένει ο Θεός, εμείς να μείνουμε σταθεροί, να αγωνιζόμαστε. Το σημερινό Ευαγγέλιο της περικοπής της Κανανέας που ακούσαμε στην Εκκλησία αυτό ακριβώς δείχνει. Η μάνα είχε ένα παιδάκι άρρωστο, δαιμονισμένο και πήγε κοντά στο Χριστό, του είπε τον πόνο. Ο Χριστός δεν άκουσε, δεν άκουγε, φώναζε αυτή. Παρόλο που είναι έσπλαχνος, παρόλο που είναι προσιτός, σιωπούσε. Πήγαν οι Απόστολοι, τον παρεκάλεσαν και τότε σκλήρενε πιο πολύ ο Χριστός και λέει: «Δεν είναι καλό να πάρω, δεν ήρθα να σώσω, ήρθα να σώσω τα απολώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, δεν ήρθα για τον καθέναν». Εκείνη τότε πρόλαβε και πήγε στα πόδια του Χριστού και τι το είπε: «Βοήθησέ με». Και λέει εκείνος ακόμη πιο σκληρά ο Χριστός, λέει: «Δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί και να το δώσω στα κοινάρια, στα 20 σπιτάκια, σκυλάκια». Δηλαδή μαλάκωσε, δεν είπε κίνες, δεν είπε στα σκυλιά, για να μπορέσει να είναι κάπως μαλακός. Και τότε εκείνη, εκμεταλλευόμενη αυτή τη φράση, έδειξε τη μεγάλη της πίστη και λέει: «Και τα κοινάρια τώρα είναι από τα ψίχουλα των Κυρίων». Ναι, μαν ήρθες για τα πρώτα πρόσωπα τα οίκου Ισραήλ, ήρθες για τα τέκνα του Αβραάμ, αλλά και τα κοινάρια που είμαστε εμείς οι εθνικοί και ήταν άπιστοι, ήταν ειδωλάτρησα. Είχε ακούσει, πρέπει να φάνει και αυτά από τα ψυχολάκια. Και τότε ο Χριστός εξύπνησε την πίστη της, ότι τέτοια πίστη δεν είδε ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Τέτοια πίστη δεν είχαν ακόμη ούτε οι Απόστολοι που ακολουθούσαν τον Χριστό. Αυτό το παράδειγμα της Χαναναίας δείχνει ακριβώς ότι είχε την βεβαιότητα ότι ο Χριστός θα την ακούσει και ότι ο Χριστός θα τη δώσει τη λύτρωση. Έτσι και αυτός ο αμαρτωλός μοναχός είχε αυτή την βεβαιότητα ότι ο Χριστός τον ακούει, ότι ο Θεός κάποια στιγμή θα τον λυπηθεί και θα τον απαλλάξει από αυτό το πάθος του. Μια ημέρα λοιπόν όπου έγινε αυτά που περιγράφουμε, αφού ο αδελφός έπραξε την αμαρτία, έχετε δρομέωση στην εκκλησία. Θρηνών και αναστηνάζων και κραυγάζων με σπαραγμών για να επισύρει την εσπλαχνία του αγαθού δεσπότου, για να τον ελύσει και να φύγει από το βόρβο της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν παρικάλει τον φιλάνθρωπο Θεόν, βλέπον εδώ αρχίζει ο πειρασμός πλέον. Βλέπον ο αρχαίκακος και καταστροφές των ψυχών διάβολος ότι τίποτε δεν κερδίζει, διότι όσα αυτός επιτυχάνει δια της αμαρτίας τα εξαφανίζει δια της μετανοίας ο αδελφός. Ό,τι κατάφερνε ο διάβολος ρίχνοντας τον αδελφό στην αμαρτία τα εξαφάνιζε η μετάνοιά του, η οποία ήταν η πραγματική. Αποθρασινθής λοιπόν παρουσιάζεται στον αδελφόν οφθαλμοφανός, έχουν το βλέμμα του προς την σεβασμία εικόνα του Χριστού και λέγον προς την εσπλαχνία μας, προς τον εσπλαχνικό μας σωτήρα. Παρουσιάζεται και οφθαλμοφανός ο διάβολος και κάνει μια συζήτηση βλέποντας και αυτός τον Χριστό. Τι έκανε ο μοναχός? Έβλεπε τον Χριστό, συζητούσε με τον Χριστό, τον άκουγε ο Χριστός, τον βοηθούσε να μην απελπιστεί. Η έννοια να βρει τη δύναμη να αλλάξει την συνήθεια θα τον έδινε ο Θεός. Αλλά όμως εκείνος κατέφευγε. Έτσι λοιπόν και τώρα ο διάβολος χρησιμοποιεί το ίδιο μέτρο και λέει τι θα γίνει με εμάς τους δύο Ιησού Χριστέ? Η άπειρο συμπάθειά σου προς τον αμαρτωλόν με νικά και με συντρίβει στο έδαφος, διότι εξακολουθείς να δέχεσαι αυτόν τον πόρνο και τον άσοδον, ο οποίος καθημερινώς εμπέζει και καταφρονεί τη δύναμή σου. Γιατί λοιπόν δεν τον κατακαίεις, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Διότι θα δικάζεις κάποτε τους μαμιχούς και τους πόρνους και θα εξολοθρεύσεις όλους τους αμαρτωλούς. Εσύ το είπες ότι οι πόρνοι και αμαρτωλοί δεν είναι δυνατόν να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Πώς γίνεται τώρα αυτόν να τον συγχωρείς? Πράγματι προχωράει ο διάβολος. Δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου νομίζεις η δύναμή σου κρίνει επιεικώς και παραβλέπει. Δηλαδή έρχεται να προσβάλλει την δικαιοσύνη του Θεού για να φέρει την απελπισία στο μοναχό. Ούτω ενώ εμέ μικρή παράβαση επερηφανίας με έλεξες από τους ουρανούς εις την άβεσον, θυμίζει το δικό του πάθημα που μια φορά αμάρτησε γιατί υπερηφανεύτηκε μπροστά στον Θεό και τελικώς κέρδισε το βάραθρο της αμαρτίας της κολάσεως. Τον έλεξε στην άβεσον αυτόν εδώ, και έτσι είναι πόρνος και άσωτος, επειδή όμως ενώπιον της εικόνας σου έχει ρηφθεί, το χαρίζεις με ερημία τη συμπάθειά σου. Βλέπετε πώς διαστρέφει το νόημα. Ενώ εκείνος έπεισε και δεν ζήτησε την βοήθεια του Θεού, τον βάζει τον εαυτό του στην ίδια θέση με τον μοναχό, ο οποίος ναι μεν αμαρτάνει, αλλά στηρίζει την ελπίδα του στο έλεος του Θεού. Προς τι λοιπόν σε ονομάζουν δικαιότατον κριτήν? Γιατί οι άνθρωποι σε λένε δίκαιο κριτή, αφού δεν αποδίδεις δικαιοσύνη? διότι όπως βλέπουν και εσύ από πολύ καλοσύνη δέχεσαι πρόσωπα ανθρώπων και παραβλέπεις το δίκαιο. Είσαι δηλαδή προσωπολήπτης. Βλέπεις σύμφωνα με τη συμπάθειά σου, κάνεις και την κρίση. Αυτά τα έλεγε ο διάβολος, φαρμακωμένος από την πολλή του πίκρα, ενώ έβγαζε από το ρατούνια το μαύρη φλόγα. Αφού είπαν αυτά, ο διάβολος εσώπησε. Ενώ συνέχεια οικούστη φωνή προερχομένη εκ του ιερού θυσιαστηρίου λέγωσα. Αυτά τα έβλεπε ο οφθαλμοφανός ο μοναχός. Αυτόν τον διάλογο και τον έβλεπε και τον άκουγε. Άκουσε όμως και τον Χριστό να δείτε τελείως την διαφορετική αίσθηση που μας αντιμετωπίζει ο Χριστός μέσα στην αμαρτία μας. Ο δράκον παμπώνηρε και καταστρεπτικέ. Δεν ικανοποίησε ακόμα την καταστρεπτική και πονηρά σου επιθυμία με το να καταπιείς τον κόσμο. Δεν σου φτάνει που έκανες τον κόσμο αποστάτη από το έλεος και την αγάπη του Θεού, αλλά έχεις ακόμα το θράσος να προσπαθείς να αφαρπάσεις και αυτόν εδώ που προσήλθει συντετριμένος για να ζητήσει το έλεος και της εσπλαχνίας μου και να τον καταπιείς. Έχεις τόσους κόσμους που έχεις καταφέρει και δεν έχουν αυτή την αίσθηση της μετανοίας που έχει αυτόν. Θέλεις και αυτόν να τον καταστρέψεις. Έχεις τη δύναμη να παραθέσεις τόσα πολλά αμαρτήματα για να νικήσεις δι' αυτόν εις τον ζυγόν της δικαιοσύνης. Το τίμιο αίμα που έχεις αϊπάνω στου σταυρών χάρεν αυτού. Δηλαδή οι αμαρτίες σου όσες κι αν θα είναι, εγώ το αίμα το δικό μου ζυγίζει περισσότερον από τις αμαρτίες των ανθρώπων και έτσι μπορώ να τους δικαιώσω. Ιδού η σφαγή μου και ο θάνατός μου προσεφέρθηκαν για να συγχωρηθούν οι ανομίοι αυτών. Και εσύ μεν βλέπετε πως απευθύνεται, πως εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Και το λέει ο Χριστός. Και εσύ μεν όταν επιστρέφει και πάλιν στην αμαρτία δεν τον διώχνεις, αλλά τον δέχεσαι με τα χαράς και δεν τον περιφρονείς. Ούτε τον εμποδίζεις να διαπράξει την αμαρτία. Από ελπίδα μήπως τον κερδίσεις, τι κάνεις εσύ, αμαρτάνει, το σπρώχνεις την αμαρτία. Δεν τον εμποδίζεις, δεν νιώθεις ότι σε κοροϊδεύει, αλλά τον προσπαθείς να τον πείσεις, μπας και τον κερδίσεις. Και εγώ που είμαι ελεήμων και φιλάνθρωπος, που συνεβούλευσα τον κορυφαίο των Αποστόλων Πέτρο να συγχωρεί τον αμαρτάνοντα 70 φορές την ημέρα, να μην τον ελύσω και να μην τον εσπλαχνιστώ. Εσύ τον σπρώχνεις, εγώ να μην τον δεχθώ. Εσύ τον θέλεις να αμαρτάνει, εγώ να μην τον δεχθώ με τα νούντα. Βεβαίως μόνον και μόνον διότι καταφεύγεις με, δεν θα τον αποστραφώ μέχρι ότου τον κερδίσω. Άλλωστε εγώ επάνω στο σταυρό τα σαχράντος μου παλά μας, ώστε εκείνος που με επιθυμεί να καταφεύγει σε με και να σώζεται. Γι' αυτό λοιπόν κανέναν δεν αποστρέφομαι, ούτε εκδιώκω, έστω κι αν πτέσει μεριάκης της ημέρας και μεριάκης επανέλθει κοντά μου, ότι ούτως δεν θα αποχωριστεί του ναού μου λυπημένος, διότι δεν ήρθα να καλέσω τους δικαίους αλλά τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία είπε ο Χριστός στο διάβολο. Κατά το διάστημα που ακούει το αυτή η φωνή, ο διάβολος παρέμεινε στην θέση του τρέμων, χωρίς να δύναται να απομακρυνθεί. Κατόπιν ήρχε σε εκ νέου επονή να λέγει, άκουσε απατιών και δι' αυτά που λέγεις ότι δήθεν είμαι άδικος απέναντίας, εγώ είμαι προς όλους δίκαιος, διότι σε ενδίποτε ηθική κατάσταση έβρω τον άνθρωπον δι' αυτής και θα τον κρίνω. Όπου θα έβρω έτσι θα τον κρίνω τον άνθρωπον. Αν τον βρω στην αμαρτία την ώρα του θανάτου θα κριθεί όμως αμαρτωλός. Αν τον βρω στην μετάνοια θα τον κρίνω ως μετανοημένον. Ιδού λοιπόν και αυτόν τον εύρων προολίγων να μετονοεί, να έχει επιστραφεί από την αμαρτία να ευρίσκεται πρώτον ποδόν μου με ειλικρινή διάθεση να εγκαταλείψει την αμαρτία και ως εκ τούτου να σε έχει νικήσει. Δι' αυτό θα παραλάβω αυτόν αμέσως τώρα και θα δώσω την ψυχή του, διότι δεν απελπίστη εις την σκληράν προσπάθεια της σωτηρίας του. Αφού έχω δώσει την υπόσχεση, όπου θα βρω τον άνθρωπο έτσι θα τον κρίνω, και αφού αυτός εδώ ο άνθρωπος ήρθε και ζητάει το έλεος και τη μετάνοια, έτσι κι εγώ θα τον πάρω αυτή την ώρα για να δείξω τη δικαιοσύνη μου. Ενώ λέγοντα αυτά, ο μετανοών αδελφός είχε δευθεί πρώτης εικόνος του Σωτήρος, με το πρόσωπο καταγής και θρονουργών παρέδωκε το πνεύμα του εις τον Κύριον. Συγχρόνως με την εις Κύριον εκδημία του μετανοήσαντος αδελφού, επέπεισεν επί του σατανάν μεγάλη οργή σαν φατιά από τον ουρανόν και τον κατέτρωγε. Από αυτά των περιστατικών, αδελφοί μου, ας πληροφορηθούμε την άμετον εσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού και πόσον καλόν δεσπότην έχουμε, ώστε ποτέ πλέον να μην απογοητευτούμε δια της αμαρτίας ημών, αλλά με τα ζήλων να φροντίσουμε δια τη σωτηρία μας. Αυτό το περιστατικό είναι ακριβώς επιβεβαίωση αυτών των λόγων του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ότι δεν μπορούμε να αμνηστεύσουμε τους εαυτούς μας, ότι βρισκόμαστε σε κακή συνήθεια και δεν έχουμε και δεν μπορούμε να σωθούμε, κατηγορώντας έτσι το Θεό. Βλέποντας αυτήν την πάλη, αυτόν τον λόγο, την πάλη του αδελφού με την αμαρτία, βλέποντας την δολιότητα και το φθόνο του διαβόλου για να μπορέσει να αποκάμει και να απελπιστεί, βλέποντας από την άλλη την εσπλαχνία του Θεού και νιώθοντας όλα αυτά, νομίζω ως άνθρωποι δεν πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε και εμείς να μη σωθούμε. Πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι μπορούμε να σωθούμε αρκεί να το θελήσουμε. Γιατί η αμαρτία δεν είναι στατική όπως και η αρετή. Ο άνθρωπος δεν είναι, ας πούμε, δεν σταθεροποιείται ούτε στην αμαρτία ούτε στην αρετή. Και το ένα προχωράει και το άλλο προχωράει. Ο καθένας μας βρίσκεται σε ένα σημείο της πορείας τους, χωρίς να είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Δεν είμαστε δηλαδή τέλειοι, αλλά προχωρούμε προς την τελειότητα. Δίκαιοι και άδικοι, καλοί και κακοί, άγιοι και αμαρτωλοί. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, διότι όπως λέει ο Απόστολος, τι λέει? Φερόμεθα προς την τελειότητα. Όλοι μας προχωρούμε προς την τελειότητα, αλλά είμαστε ελλιπείς. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη, διότι τέλειος, παντέλειος είναι μόνο ο Θεός. Ακόμη και οι άγγελοι στους ουρανούς έτσι τελειοποιούνται και οι άγιοι μας έτσι αγιάζονται και οι αμαρτωλοί έτσι κολλάζονται. Δεν σταμάτησε η κόλαση των αμαρτωλών, δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει η αρετή των Αγίων και έτσι συνεχώς θα υπάρχει. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αλλά να αγωνιζόμαστε και να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Μελιανός, σε μια κατήχηση ερμηνεύοντας τον Άγιο Πέτρο το Δαμασκηνό, έλεγε εκείνος ο Άγιος: «Κακόν μεν ότι ήμαρτης άνθρωπε, τι δε τον Θεόν αδικείς και έχεις αυτόν εξ αγνωσίας αδύνατον?» Είναι κακόν ότι αμάρτης σαν άνθρωπος. Γιατί όμως αδικείς τον Θεόν πιστεύοντας ότι είναι αδύνατος να σε σώσει? Και το ερμηνεύει αυτό ο γέροντας: «Άνθρωπε, είναι κακόν το ότι αμάρτησες, αλλά γιατί αδικείς τον Θεό? Μην αδικείς τον Θεό, διότι αυτό που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη του. Εμείς ακούσαμε το περιστατικό το προηγούμενο, είδαμε το πλήθος της αγάπης του Θεού, αλλά αυτό δεν είναι μια ιστορία την οποία κάποιος τη σκέφτηκε και την έγραψε, είναι ένα βίωμα κάποιος ο οποίος το διηγήθηκε και έφτασε μέχρι εμάς. Γι' αυτό και μπορούμε με τα βεβαιότητας να δούμε και εμείς την πάλη του εαυτού μας με αυτόν τον τρόπο στην αμαρτία. Μην αδικείς τον Θεό, διότι αυτός που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη του. Έχεις την εντύπωση ο Θεός είναι πειρασμένος και δεν μπορεί να σε σώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είσαι. Μπορεί να μας σώσει οπωσδήποτε, οποιαδήποτε αμαρτία και αν κάνουμε μικρή ή μεγάλη, αρκεί να θυμούμαστε τα πολλά παραδείγματα τόσο της Αγίας Γραφής όσο και το βίο των Αγίων. Δηλαδή τι να θυμηθούμε, το ληστή πάνω στο σταυρό, τον Τηλώνη, τη Μαρία την Αιγυπτία, τον Άγιο Μεωσή, τον Ιωθίωπα και κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος, μικρή ή τη μεγάλη, είναι μπροστά στο Θεό συγχωρημένη. Τον καιρό που κήρυτε ο Χριστός πάνω στη γη, προσέφερε τη θεραπεία σε όλους όσοι ήταν άρρωστοι από την αμαρτία. Και καμιά αμαρτία δεν θεώρηθηκε αθεράπευτη. Συνεχίζει και τώρα όλος να μας καλεί, υποσχόμενος πάλι να μας χαρίσει την άφεση αμαρτιών, τη θεραπεία κάθε αδυναμίας. Δεν ήταν μόνο ο Χριστός όταν ήταν πάνω στη γη και έκανε τα θαύματα του που θεράπευε τους ανθρώπους. Είναι πάντα πάνω στη γη δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και θεραπεύει πάντοτε τις αρρώστιες μας και τις αμαρτίες μας. Και ένα άλλο παράδειγμα πάλι από τον Ευαγγελινό, πάλι παρόμοια, αλλά να δείτε την πανοργία του διαβόλου και να δείτε πάλι την αγάπη του Θεού που δεν κάπτεται. Ένας αδελφός επολυμήθη πάλι από τον πόλεμο της Πορνείας. Συνέβη λοιπόν αυτός ο αδελφός να κατέβει στην Αίγυπτο να πάει για εργασίες και είδε μία ωραία γυναίκα η οποία ήταν θυγατέρα του ιερέως των Ειδώλων. Μόλις την είδε την ερωτεύτηκε σφοδρός και υπό το κράτος του πάθους αυτού πήγε προς τον πατέρα της κόρης και του λέει, δεν είναι όπως είναι σήμερα, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έστω κι αν ήταν μοναχός έπρεπε να πάει στον πατέρα. Και αυτός ήταν πατέρας, ήταν παπάς των Ειδώλων. Αυτός την ερωτεύτηκε και νομίμως πλέον πήγε να τη ζητήσει από τον πατέρα. Να δείτε πως η αμαρτωλή είναι πιο πιστή από μας που λέμε ότι πιστεύουμε. Δώσε μου την κόρη σου σύζυγό μου. Πήγε και το είπε, δεν μπορώ να σου τη δώσω, το απήντησε εκείνος, πριν ρωτήσω το Θεό μου. Περίμενε ο λίγο. Δεν μπορώ να το κάνω, πρέπει να ρωτήσω το Θεό. Εμείς πόσες φορές μπορούμε να πούμε ότι ερωτευτήκαμε και κάναμε προσευχή, αν αυτό είναι αληθινό, αυτόν το θέλει ο Θεός και δεν κρυβόμαστε από το πάθος. Αυτός ο ειδωλολάτρης, παπάς των ειδώλων, του ζήτησε την κόρη του που έθελε να την παντρέψει και θα χαιρότανε που θα την παντρέψει να ρωτήσει τον Θεό, τον δαίμονα, έτσι. Πράγματι ο ιερεύς των ειδώλων μετέβη στο μαντίο του Θεού, δια το οποίο ως γνωστόν ομιλεί ο διάβολος, και τον ερώτησε. Ένας μοναχός ήρθε στο σπίτι μου και θέλει τη θυγατέρ μου ως σύζυγό του. Να του τη δώσω. Ακούτε την απάντηση. Ακούτε το δόλο. Ο κρυπτόμενος στο μαντίον δαίμον το απήντησε. Ερώτησε τον, εάν αρνείται τον Θεό του το βάπτισμα και τις υποσχέσεις που έδωσε ως μοναχός, μπορεί να τα κάνει αυτά? Όταν επέστρεψε ο ιερεύς των ειδώλων, λέγει στο μοναχόν, αρνείσαι τον Θεό σου και το βάπτισμα και το επάγγελμα του μοναχού? Ο δε μοναχός εδέχεται τους όρους. Αμέσως όμως είδε να εξέρχεται εκ του στόματός του μια λάμψης ως σαν περιστερά και ανέρχεται εις τον ουρανό. Η άρνηση του Θεού, η απομάκρυση, που σημαίνει με την άρνηση ποιο είναι το βίωμα του ανθρώπου, ότι ο Θεός τον εγκαταλείπει. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία παίρνουμε, την οποία παίρνουμε στο βάπτισμα, δεν μπορεί να ενεργήσει, διότι σταματάει ο άνθρωπος να το θέλει. Όχι ότι είναι αδύναμη να ενεργεί η χάρη του Θεού, αλλά δεν το θέλει ο άνθρωπος και το σέβεται ο Θεός. Γι' αυτό και το επέτρεψε ο οφθαλμοφανός να φανεί ότι εξέρχεται ως φλόγα, ως περιστέρι και να ανέρχεται στους ουρανούς. Τρέχει τότε αμέσως ο δολάτρης Ερεύς προς το δαίμονα και το λέγει. Πήγε πάλι. Ιδού μοναχός εδέχθη όλα όσα του ζήτησα. Τότε ο δαίμον το λέγει. Μην του τη δώσεις τη δίγατέρα σου σύζυγον, διότι ο Θεός δεν απεμακρύθη από κοντά του, αλλά ακόμη τον βοηθάει. Τότε ήλθε πάλι προς τον μοναχόν ο ειδωλάτρης Ερεύς και του λέγει, δεν μπορώ να σου δώσω τη δίγατέρα μου ως γυναίκα, διότι ο Θεός σου εξακολουθεί να παραμένει κοντά σου και να σε βοηθάει. Ο διάβολος λέει πάντα ψέματα, αλλά κάποιες φορές αναγκάζεται να πει την αλήθεια. Αυτό το πράγμα το οποίο αισθάνθηκε και το οποίο ξέρει ο διάβολος ποιο είναι, ότι ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος και παρόλο που αμάρτησε, παρόλο που τον αρνήθηκε, εκείνος συνεχίζει να τον αγαπάει. Αυτό το διαπίστωσε και ταυτόχρονα ήθελε να τον φέρνει το μοναχό σε απελπισία. Δηλαδή και τον Θεό τον αρνήθηκε και τη γυναίκα δεν την πήρε. Οπότε ο Ιούδας τι έκανε? Είδε τον Χριστό σταυρωμένο, μεταμιλήθηκε και πήγε και κρεμάστηκε. Πίστευε ότι έτσι ακριβώς θα οδηγήσει και τον μοναχό στην απογοήτευση να κρεμαστεί, αφού δεν το έδωσε τη γυναίκα. Αλλά ακούστε, μόλις ήκουσε την απάντηση αυτή ο μοναχός, συνεκινήθη βαθύτατα και είπε μέσα του, αν και ο Θεός από μόνη την καλοσύνη του με εξήρωσε τόσων και τόσων αγαθών, εγώ ο άθλιος ερνήθην αυτόν και την άνεσή μου ο Θεός ερνήθην αυτόν το Άγιο Βάπτισμα και τις υποσχέσεις του μοναχού. Παρόλο δε την άνεσή μου, ο Θεός δεν απομακρύθηκε από κοντά μου και τι τόσον τον επρόδωσα, αλλά εξακολουθεί να με βοηθάει. Κατόπιν αυτό δεν έχω χρέος να τρέξω κοντά του, στηριζόμενος στο θάρρος της ανεξαντλήτου αγαθότητος. Προβληματίστηκε αφού το είπε αυτό το πράγμα ο πατέρας της κόρης εξ ονόματος του διαβόλου. Αφού λοιπόν συνήλθε, δεν απελπίστηκε, κατάλαβε το μεγαλείο του Θεού, συνήλθε και από τη ζάλη και το πάθος έφυγε αμέσως για την έρημο και πήγε σε κάποιο γέροντα προς τον οποίο εξομολογήθη την άρνησή του ως και όλους τους λογισμούς του. Βρήκε τη δύναμη καταλαβαίνοντας την αγάπη του Θεού και πήγε στην έρημο. Εκεί εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του και λέει ο γέρον με πραότητα, βλέπετε τι είναι ο πνευματικός? Είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί τον Θεόν επί της γης. Και όπως ενεργεί ο Θεός, έτσι ενεργεί και ο πνευματικός, ας πούμε κατευναστικά. Και τι του λέει? Αδελφέ μου, κάθεσε μαζί μου. Δεν τον αποπήρε, δεν τον έδιωξε, αλλά του λέει κάθεσε μαζί μου εις το σπήλιον και νίστεψε επί τρεις εβδομάδες κατά ζευγάρια. Δηλαδή θα νηστεύεις με αυστηρά νηστεία 2 ημέρες και την τρίτη θα καταλύεις. Και εγώ θα παρακαλώ το Θεό να σε συγχωρέσει. Πέρασε την αγάπη του, τη αγάπη του τον έδωσε το σπήλιο και έτσι έμεινε εκεί πέρα και το υποσχέθηκε την συγχώρεση, δηλαδή το υποσχέθηκε ότι και αυτός θα προσεύχεται. Πραγματικά ο γέρον επώνησε δια την ψυχή του αδελφού και παρεκάλεσε με θερμότητα το Θεό. Θεέ μου, έλεγε, χάρισέ μου την ψυχή του μοναχού αυτού και δέξε τη μετάνοιά του. Εκείνος θα έκανε την νηστεία, θα έκανε την προσευχή στην καλύβη, αλλά και ο μοναχός και ο πνευματικός είδατε πόσο λυπήθηκε για την αμαρτία και ζητούσε από τον Θεό να του χαρίσει την ψυχή. Πράγματι ο γέρον, ο Θεός εισήκωσε ως έσπλαχνος την ειλικρινή και θερμή αυτήν προσευχή του γέροντος, εφόσον μάλιστα απορρίχθηκε το απογνησία αγάπη. Όταν συνεπληρώθη η πρώτη εβδομάδα του κανόνος της μετανοίας, επισκέφθη ο γέροντας τον έγκλης του μοναχού και το λέγει, μήπως είδες τίποτε? Μάλιστα, απήντησε ο μοναχός, είδα την περιστερά ανεψηλά εις του ουρανών απέναντι από το κεφάλι μου. Δηλαδή τον αξίωσε μέσα σε μια εβδομάδα να δει το περιστέρι που είχε φύγει από κοντά του. Ο γέρον λέγει προσευχή στον υπομετάνοια μοναχών. Πρόσεχε τον εαυτό σου και παρεκάλε το Θεόν με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, χωρίς διακοπήν, για να σε συγχωρέσει. Μετά τις εστάσεις αυτές, ανεχώρησε πάλι ο γέρον. Μόλις πέρασε και η δεύτερη εβδομάδα, ήρθε και πάλι ο γέρον στο σπήλαιο του εγκλήστου μοναχού. Πώς πηγαίνεις, αδελφέ, μήπως είδες πάλι τίποτε? Τον ερώτησε με πατρική ενδιαφέρον και συμπόνια, διότι ο άνθρωπος που μετανοεί έχει ανάγκη της πνευματικής συμπαραστάσεως, διότι είναι εύκολο να απελπιστεί. Βλέπετε, τον είχε μέρημνα. Δεν ήταν μόνο ότι προσήφιτο για αυτόν, αλλά τον επισκέπτητο κιόλας, διότι ήταν σκληρή η άσκηση η οποία είχε αναλάβει, για να μην απογοητευθεί. Και βλέπετε, και εκείνος τον ενίσχυε με την παρουσία του και με την προσευχή του, και ο Θεός τον ενίσχυε αυτόν με τα αυτά που έβλεπε. Μάλιστα, γέροντα, είδα την περιστρά πλησίων στην κεφαλή μου. Ο γέρον, αφού του συνέστησε και πάλιν να προσεύχεται με τα θερμότητα και να ευρίσκεται στην κατάσταση ψυχικής επαγρυπνήσεως, ανεχώρησε. Όταν τέλος συνεπληρώθηκε η τρίτη εβδομάδα, ήλθε προς τον εγκλήστο των μοναχών ο γέρον και του λέγει: «Είδες πια άλλο τίποτε?» Με χαρά ο μοναχός απήντησε: «Είδα την περιστεράν που ήλθε και κάθεσε πάνω στο κεφάλι μου. Τότε με χαρά εγώ ύπλωσα το χέρι μου για να την πιάσω, οπότε εκείνη ήρθε μέσα στο στόμα μου». Όταν νίκωσε την απάντηση αυτή ο γέρον, ευχαρίστησε τον Θεό και λέγει εις το μετανοήσαντα μοναχών: «Είδες, αδελφέ μου, ο Θεός εδέχθη τη μετάνοιά σου. Δι' αυτό λοιπόν από εδώ και πέρα πρόσεχε τον εαυτό σου». Βαθύτατα συγκινημένος ο αδελφός απήντησε προς τον γέροντα: «Από τώρα και στο εξής, πάτερ μου, θα παραμείνω κοντά σου και δεν θα φύγω μέχρι που να πεθάνω». Πράγματι ο μοναχός παρέμεινε πλησίον το γέροντος και δεν χωρίστηκε ποτέ. Είδατε με ποιον τρόπο έγινε η αμαρτία. Είπαμε, όπου υπάρχει αμαρτία δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή το πάθος της πορνείας, το έρωτα, τον κατήργησε τη λογική. Δεν μπορούσε να σκεφτεί αυτό που ήταν. Και πάνω στην ανοησία του δέχτηκε τα πάντα. Όταν ήρθε στα σύγκαλά του, τότε κατάλαβε ότι έκανε μια ανοησία. Και πήγε να την διορθώσει με την ταπείνωση. Άρα λοιπόν, όπου υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει λογική. Γι' αυτό στην καθημερινή ζωή θα δείτε, όποια πράξη γίνεται με εγωισμό είναι ανόητη. Όταν θυμώστε, θα δείτε είναι εγωισμός. Η πράξη είναι ανόητη. Δεν υπάρχει λογική αμαρτία. Δεν υπάρχει λογικός εγωισμός. Είναι ανόητος. Αντίθετα, δεν υπάρχει ανόητη αρετή. Πάντοτε η λογική έχει την, η ταπείνωση έχει τη λογική, η αρετή έχει τη λογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Θεός μας τίμησε ως ανθρώπους λογικούς, μας έδωσε τη δυνατότητα και εμείς την προσβάλλουμε γινόμενοι ανόητοι. Αυτός ο μοναχός όταν ήρθε στα συγκαλά του, κατάλαβε το σφάλμα του, τότε ταπεινώθηκε, πήγε και εξομολογήθηκε και δέχτηκε αλόγιστα το επιτίμιο. Το επιτίμιο δεν ήταν τιμωρία για την αμαρτία του. Το επιτίμιο ήταν δοκιμασία της ταπείνωσής του και της διαθέσεώς του της πραγματικής. Δηλαδή ήθελε να δει ο Θεός αν πράγματι αυτό που έκανε ήταν της δικής του αποφάσεως και της ταπεινώσεως. Και μέσα σε 3 εβδομάδες το έδωσε τη δυνατότητα της αποκαταστάσεως. Δεν έμεινε στη μεγάλη αμαρτία της αρνήσεως. Έμεινε στη μεγάλη ταπείνωση της ομολογίας. Αυτό μας θυμίζει λίγο και το περιστατικό του Αποστόλου Παύλου, του Πέτρου. Αρνήθηκε τον Χριστό μπροστά σε μια κοπηλούδα. Δεν είπε, ας πούμε τι είπε, είπε ψέματα, ότι δεν γνωρίζω. Αρνήθηκε. Όταν όμως φώναξε ο Πετεινός, έκλαψε πικρός. και δέχτηκε ο Θεός τη μετάνοια του. Και τον ρώτησε, θυμάστε, μετά την Ανάσταση, τις τρεις φορές που ελυπήθη ο Πέτρος, γιατί τον έκανε τρεις φορές την ερώτηση, αν με αγαπάς. Και εκείνος πάντοτε τον έλεγε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπάω. Δηλαδή δεν πίστεψε πλέον στον εαυτό του, αλλά είπε, εσύ ξέρεις ότι πράγματι σε αγαπώ. Και έτσι έλαβε την έννοια της συγχωρίσεως. Έτσι και αυτός ο μοναχός εδώ, μέσα σε τρεις εβδομάδες, έλαβε τη χάρη. Και πάλι ο οφθαλμοφανός είδε να φεύγει, η χάρη να τον εγκαταλείπει, και ο οφθαλμοφανός είδε τη χάρη να ενεργεί. Άρα λοιπόν και στην απομάκρυση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου απομάκρυνε τη χάρη. Και στην προσέλευση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου πάλι προσυκάλεσε την χάρη. Άρα λοιπόν μέσα στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να ξέρουμε ότι στο χέρι μας είναι να είμαστε ενάρετοι και να προχωρούμε στην καθημερινή μας ζωή. Αυτά είναι δύο περιστατικά τα οποία είναι έντονα, μεν δεν πιστεύω να σας σκανδάλισαν. Είπαμε ότι η ζωή των μοναχών φαίνεται σκληρή, αγωνιστική, αλλά είναι άνθρωποι, έχουν σάρκα, έχουν παρελθόν, έχουν, υπάρχει διάβολος, και όταν υπάρχει διάβολος να μην πιστέψουμε ότι είμαστε απρόσβλητοι και απείραχτοι. Μόνο ποιον δεν περάζει ο διάβολος, τον ταπεινό. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός δεν μπορεί. Όταν ο άνθρωπος λίγο να υπερηφανιστεί, έρχεται και το βάζει μια πιπονόφλουδα, την πατάει και πέφτει. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Σιναίτης, μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Λίγο πιο θεωρητικά τώρα, αλλά είναι επαλήθευση αυτό που είπαμε. Σημαίνει μετάνοια ανανέωση του βαπτίσματος. Τι έκανε αυτός, έχασε τη χάρη. Τι έκανε δε της μετανοίας, ξαναβρήκε τη χάρη. Δηλαδή, μετάνοια σημαίνει συμφωνία με το Θεό για νέα ζωή. Αυτό ακριβώς έκανε ο μοναχός. Έκανε μια συμφωνία για νέα ζωή. Μετάνοια σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Αυτό που είπαμε. Δεν μπορείς να μετανοήσεις αν δεν είσαι ταπεινός. Άρα λοιπόν ο μετανοών είναι αυτός που αγοράζει την ταπείνωση. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς. Είδατε, τη μετάνοια την έδεξε ο μοναχός αποστηρώμενος κάθε σωματική παρηγοριά. Δηλαδή νηστεία κάθε δεύτερη μέρα, κάθε τρίτη μέρα έτρωγε. Δεν υπήρχε σωματική παρηγοριά ούτε της τροφής, αλλά υπήρχε το σπήλιο, το σκοτάδι, η μοναξιά, η πείνα, όλα αυτά τα πράγματα και οι θλίψεις της αμαρτίας. Δεν υπήρχε δηλαδή σωματική παρηγοριά. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις από κατακρίσιο, αυτοκατακρίσιος, αμυρεμνησία για όλα τα άλλα και μέρημνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Αυτό έκανε ο μοναχός αυτός. Ήταν αυτοκατάκριτος, δηλαδή κατέκρινε τον εαυτό του, είχε αμυρεμνησία για το κάθε τι και είχε μόνο σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξη της απελπισίας. Αυτός που μετανοεί δεν απελπίζεται, δεν χάνει την ελπίδα του. Γι' αυτό και είπαμε ελπίδα και μετάνοια. Μετανοών σημαίνει κατάδικος, απελαγμένος από ισχύνη, από ντροπή. Δεν σκέφτηκε την πράξη του, δεν τράπηκε για την πράξη του, γιατί ακριβώς είχε ζωντανό το βίωμα της μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσης με τον Κύριο, με έργα της αντίθετα προς το παράπτωμα. Αυτό έκανε. Όταν λοιπόν συναισθάνθηκε, άλλαξε τη ζωή του, έμεινε στο σπήλιο, έμειδωσε τις υποσχέσεις και μπορούσε και τις πραγματοποίηση. Βλέπετε αυτό το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο σας διάβασα τώρα, είναι λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, που είπαμε ότι η Κλίμακα είναι ένα βιβλίο που περιγράφει τις αρετές και τους αγώνες του ανθρώπου. Στα μοναστήρια το διαβάζουμε, είπαμε, κάθε μεγάλη τσαρακοστή, για να μπορούμε να έχουμε μπροστά μας αυτές τις αναμνήσεις. Αλλά το παράδειγμα που διαβάσαμε ήταν μια πιστή εφαρμογή αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος μετανοεί έχει αυτά τα βιώματα. Και ο Άγιος Ισαάκος Ήρος λέγει: «Άνθρωπε με τα μέσα, ένεκα των οποίων έχασε το αγαθόν, με αυτά πρέπει να το αναπανακτήσεις». Με τι έχασες την αρετή? Με την άρνηση, αυτός ο μοναχός. Με τι θα την κερδίσεις? Με την ομολογία, με την ταπείνωση. Αυτό έκανε αυτός ο μοναχός. Και λέει έτσι Χριστάς, χριωστής Χριστώνης των Θεών, δεν δέχεται από σε Μαργαρίτη, διότι έχασες τη σοφροσύνη. Δεν δέχεται ο Θεός την ελεημοσύνη σου, εφόσον εξακολουθείς την πορνείαν, διότι θέλει από σε τον αγιασμό του σώματος, επειδή παρεύεις την εντολή του, νικόμενος από το φθόνο του διαβόλου. Διότι προσπαθείς να νικήσεις δια της αγρυπνίας των ύπνων, γιατί προσπαθείς να νικήσεις, να νηστεύσεις συνεχώς, ότι μία νοφέλη αν έχεις από αυτά έναντι εκείνου του πάθους, εφόσον εξακολουθείς να δουλεύεις εις αυτά, διότι κάθε αρρώστια, είτε ψυχική είτε σωματική, μόνο με τα κατάλληλα δι' αυτήν φάρμακα θεραπεύεται. Που σημαίνει ότι κάθε παράπτωμά μας, η κάθε παράβαση των νόμων του Θεού, η κάθε αμαρτία μας έχει και τον ανάλογο τρόπο διορθώσεως. Δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, να κλέβω και να πάω να κάνω ελεημοσύνη. Πρέπει να σταματήσω να κλέβω για να μπορώ να συγχωρηθεί ο Θεός. Δεν μπορώ να έχω κλοπημαία στο σπίτι μου και να πω ότι σταμάτησα να αμαρτάνω. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όσοι παπάδες κι αν το διαβάσουνε, όσες ευχές κι αν τον διαβάσουνε, αν εσύ συνεχίζεις να έχεις στο σπίτι σου τα κλοπημαία, δεν συγχωρούνται. Πρέπει να φτάσεις να τα δώσεις πίσω. Αυτό έκανε ο Τηλώνης, ο Ζακχαίος. Τι έκανε? Είχε μαζέψει. Και πώς συγχωρήθηκαν? Όταν είπε τα δίδω πίσω και σε αυτόν που το αδίκησα το δίδω τετραπλών. Δηλαδή η συγχώρεση ξεκίνησε από την ειστυχή που τα επέστρεφε και δεν κράτησε τίποτε. Τα ίμιση των υπαρχόντων μου δίδω πτωχής. Αυτά τα υπάρχοντα που σημάζεψαν ήταν αδικίες, ήταν καρπός αδικίες. Τα σκορπίζω πάλι, τα δίδω πάλι πίσω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτούς που προσωπικά τους αδίκησα, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να τους δώσει τετραπλούν. Και αυτά τα έδωσε τετραπλούν. Άρα λοιπόν, δίδοντας τα μισά στις ελεημοσύνες, δίδοντας και το τετραπλούν στους άλλους, τι έκανε? Έμεινε φτωχός. Και ως φτωχός σώθηκε. Δηλαδή δεν εξαγόρασε, ας πούμε, την αμαρτία της πλεονεξίας με άλλον τρόπο, με την νηστεία του, αλλά με την ανταπόδοση. Έτσι και κάθε αμαρτία, λέει, έχει το δικό της φάρμακο. Δηλαδή σε αυτό που αμάρτησες, ένας νεομάρτυρας αμάρτησε, τι έκανε? Αρνήθηκε τον Χριστό. Πώς μπορούσε να τακτοποιήσει αυτό το πράγμα? Δίδοντας την ομολογία της πίστεως, το αίμα του για τον Χριστό. Οπότε πήγαινε και έλεγε την αμαρτία του μπροστά στον Πασά, στον τόπο που αμάρτησε, για να είναι γνωστός, και ομολογώντας οδηγείται στο θάνατο. Και εκεί πέρα πλέον δεν υπήρχε έννοια αλλαγής της μετανοίας. Μπορούσε να ζήσει τη μετάνοια μέσα στην ησυχία, αλλά πάντοτε θα είχε το βάρος της αμαρτίας του. Όταν όμως ο νεομάρτυρας έφτανε στο σημείο να ομολογήσει την αμαρτία του, τότε ήξερε ότι το υπόλοιπο θα ήταν ο θάνατός του. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, είδα ψυχές που έρυπαν με μανία στους αρχικούς έρωτας. Αυτές λοιπόν οι ψυχές, αφού έλαβαν αφορμή μετανοίας από τη γεύση του αμαρτωλού έρωτος, μετέστρεψαν αυτόν τον έρωτα σε έρωτα προς τον Κύριο. Έτσι εξεπέρασαν αμέσως κάθε αίσθημα φόβου και εκεντρίστησαν στην άπλιστη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος στην αγνή πόρνη δεν είπε ότι εφοβήθηκε, αλλά ότι ηγάπησε πολύ και κατόρθωσε εύκολα να αποκρούσει το έναν έρωτα με τον άλλον. Που σημαίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η ζωή του Αγίου Αυγουστίνου. Τι ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος? Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε έντονα στην παιδική του, εφηβική του, νιανική του ηλικία την αμαρτία. Τι έγινε όταν συνειδητοποίησε αυτή την αμαρτία, με όσο πάθος ζούσε την αμαρτία, με το ίδιο πάθος έζησε την αρετή. Εγκατέλειψε τον έναν έρωτα και τον αντεκατέστησε με τον άλλον έρωτα. Τον έρωτα της αμαρτίας με τον έρωτα της αρετής. Και αυτό και έγινε ο ιερός Αυγουστίνος. Και δεν θέλω άλλο να σας κουράσω, γιατί είναι μεγάλη ακόμη, έτσι δεν θέλω πολλά να σας πω. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί της γέννης ότι σχεδόν ευεργετεί μας και υπέρ την βασιλεία των ουρανών, ότι δια ταύτης μεν πολλοί στην βασιλεία εισέρχονται, δια δε της βασιλείας ολίγοι, αλλά δια της φιλανθρωπίας του Θεού. Εδώ τονίζει ότι πολλοί άνθρωποι φτάνουμε στη μετάνοια όχι γιατί αγαπάμε τον Θεό, αλλά γιατί φοβόμαστε την τιμωρία. Φοβόμαστε την τιμωρία και την κόλαση. Και το ερμηνεύει ο Γέροντας Εμιλιανός αυτό. Μερικοί από πολλή αγάπη θυμούνται την βασιλεία των ουρανών και μετανοούν και μπαίνουν σε αυτή. Από την αγάπη για τον Θεό, για την βασιλεία των ουρανών. Την κόλαση όμως τη θυμούνται πιο πολύ, διότι τη ζουν από εδώ και έχουν την προγεύσή τους. Πράγματι, ένας άνθρωπος που ζει την αμαρτία, κάποια στιγμή έρχεται σε συνέστηση και ζει την κόλαση από εδώ. Διαβάζουν, φοβούνται γι' αυτό οι περισσότεροι που σώζονται από την κόλαση. Ο Θεός δίνει την βασιλεία των ουρανών σε όσους τον αγαπούν. Αλλά για τους υπολείπους που δεν τον αγαπούν, που δεν μετανοούν, που αμαρτάνουν, για αυτούς βρίσκει άλλον τρόπο. Δια της γέννης να πάνε στον ουρανό. Πολλοί λοιπόν μπαίνουν δια της κολάσεως στη βασιλεία των ουρανών, και αυτοί επειδή ο Θεός τους αγάπησε πολύ και τους βοήθησε. Κανένας δεν θα έμπαινε αν δεν είχε τέτοια φιλανθρωπία ο Θεός, που σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να φτάσουμε στην μετάνοια. Όλοι πολεμούμεθα από τα πάθη μας. Κανείς δεν είναι απαθής. Αν όμως κάνουμε πρώτον υπομονή και παρακαλούμε συνεχώς το Θεό να μας σώσει. Πρώτον που θα πρέπει να κάνουμε να έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και να κάνουμε υπομονή, όπως έκανε και η Χαναναία, όπως και εκείνος ο μοναχός, και να παρακαλούμε συνεχώς τον Θεό να μην απελπιζόμαστε. Δεύτερον, δεν χάνουμε την αυτοκυριαρχία μας. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε αυτοκυριαρχημένοι άνθρωποι, διότι η αμαρτία είναι ακριβώς εκτροπή της αυτοκυριαρχίας μας. Για παράδειγμα, θέλω να μην θυμώνω, αλλά έτσι που μου μίλησες θυμώνω και σε βρίζω. Θέλω να σε συγχωρέσω και δεν μπορώ να σε συγχωρέσω. Θέλω να σου πω ήμαρτον, αλλά δεν σου λέω, γιατί δεν τολμάω, γιατί δεν έχω το αυτοξύσιό μου, γιατί λέω δεν βαριέσαι. Δηλαδή που σημαίνει μέσα μας πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτή την αυτοκυριαρχία μας. Άρα λοιπόν, έχοντας υπομονή, έχοντας αυτοκυριαρχία. Και το τρίτον, εάν δεν απογοητευόμαστε, έστω και αν πληγωνόμαστε, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί, τότε παίρνουμε στέφανο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Στην προηγούμενη συνάντησή μας αναφερθήκαμε στην θεολογία και το περιεχόμενο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, από το οποίο οι πατέρες αντλούν την ευαγγελική περικοπή, την οποία και ενέταξαν στην ακολουθία του μυστηρίου του γάμου. Και ήδη κάναμε μία μικρή εισαγωγική αναφορά και σε αυτήν, η οποία είναι η γνωστή ευαγγελική περικοπή όπου ο Ιωάννης περιγράφει το γνωστό θαύμα της Κανά. Όπως κάνουμε σε κάθε μας αποστολική και ευαγγελική περικοπή όταν ερχόμαστε να προσεγγίσουμε και να ψηλαφίσουμε ερμηνευτικά, ας διαβάσουμε το βιβλικό κείμενο και την ερμηνευτική του απόδοση, ώστε όταν στη συνέχεια κληθούμε να σχολιάσουμε το κείμενο, να έχουμε ακόμα στα αυτιά μας το κείμενο αυτό το βιβλικό. Διαβάζουμε λοιπόν από το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. «Και τη ημέρα τη τρίτη γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας, και ειν η μήτυρ του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμο. Και υστερήσαντος ίνου λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν, ίνον ουκ έχουσι. Λέγει αυτή ο Ιησούς, τι εμή και σι γίνε, ούπο οίκει η ώρα μου. Λέγει η μήτυρ αυτού της διακόνης, ότι αν λέγει μην ποιήσατε. Ήσαν δε εκεί ιδρύ ελήθινε, εξ κείμενε, κατά των καθαρισμών των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς δύο ή τρεις. Λέγει αυτής ο Ιησούς, γεμίσατε τας ιδρίας ύδατος, και γέμισαν αυτάς έως άνω. Και λέγει αυτής, αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρίκλινο. Το διορθώνουμε το στίχο αυτό. Και λέγει αυτής, αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο και ίνεγκαν. Ως δε εγεύσα το αρχιτρίκλινος του είδωρ ίνων γεγεννημένων και ούκ ειδιπόθεν εστί, οι δε διάκονοι είδησαν οι ηλικόντες το είδωρ, φωνή των νυμφίων ο αρχιτρίκλινος, και λέγει αυτό: «Πας άνθρωπος, πρώτον τον καλόν ίνον τίθησε, και όταν με θυσθώσει, τότε τον ελάσω. Συ τετήρικας το καλόν ίνον εως άρτη. Ταύτην επίησε την αρχή των σημείων ο Ιησούς εν Κανάν της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητέ αυτού». Την τρίτη λοιπόν ημέρα, μας λέει το κείμενο, μετά την αναχώρησή τους από την έρημο του Ιορδάνη, έγινε ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας και ήταν εκεί η μητέρα του Ιησού. Προσκάλεσαν μάλιστα και τον Ιησού και τους μαθητές του στον γάμο. Και επειδή στο μεταξύ τελείωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέει: «Δεν έχουν κρασί». Της λέει ο Ιησούς: «Τι κοινό υπάρχει, γυναίκα, ανάμεσα σε μένα

σύμφωνα με τη συνήθεια που είχαν οι Ιουδαίοι να πλένονται και να καθαρίζονται προτού φάνε. Η κάθε μία από αυτές χωρούσε 2 ή 3 μετρητές, δηλαδή περίπου 100 κιλά. Τότε ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες: «Γεμίστε τις στάμνες με νερό». Και εκείνοι τις γέμισαν μέχρι επάνω, ώστε να μην μείνει σε αυτές χώρος για να προστεθεί στο νερό τίποτε άλλο. Ύστερα τους λέει ο Ιησούς: «Βγάλτε τώρα από τις στάμνες και φέρτε στον υπεύθυνο του τραπεζιού που φροντίζει για το συμπόσιο». Και εκείνοι αμέσως το έφεραν. Μόλις λοιπόν ο υπεύθυνος του τραπεζιού γεύτηκε το νερό που είχε γίνει κρασί και δεν γνώριζε από πού είναι και ποιος το έφερε αυτό, οι υπηρέτες όμως που είχαν βγάλει το νερό και γέμισαν με αυτό τις στάμνες το γνώριζαν, φωνάζει ο υπεύθυνος του τραπεζιού τον γαμπρό και του λέει: «Κάθε άνθρωπος που καλεί σε τραπέζι προσφέρει στους καλεσμένους πρώτα το καλό κρασί, και όταν αυτοί έλθουν σε ευθυμία, τότε παρουσιάζει το κατώτερο, διότι τότε αυτοί ζητούν κυρίως ποσότητα κρασιού και όχι ποιότητα. Εσύ όμως φύλαξες το καλό και εκλεκτό κρασί μέχρι αυτή τη στιγμή». Αυτό το θαύμα που έκανε ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας ήταν η έναρξη των αποδεικτικών θαυμάτων του. Έτσι φανέρωσε τη δόξα και το μεγαλείο της θεϊκής δυνάμεως και εξουσίας του, και με αυτό στηρίχθηκαν οι μαθητές του στην πίστη τους προς Αυτόν. Η Ευαγγελική λοιπόν περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο οποίο καταγράφεται το θαυμαστό σημείο της μετατροπής του νερού σε ίνου από τον Κύριο στον γάμο της Κανά, αποτελεί λοιπόν και το κείμενο το οποίο οι πατέρες ενέταξαν στην ακολουθία, στην ιερολογία του μυστηρίου του γάμου. Και απορεί ίσως κάποιος γιατί άραγε οι πατέρες διάλεξαν αυτήν την περικοπή τη στιγμή που τα Ευαγγέλια διασώζουν διάφορες συζητήσεις του Ιησού για τον γάμο και ακριβέστερα για το αδιάλυτο του γάμου, όπως είναι παραδείγματος χάριν η συζήτηση με τους Φαρισαίους στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου έχουμε άλλωστε και την αναφορά στο βιβλίο της Γενέσεως: «Εν εκείν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εισάρκαν μία». Καθώς επίσης και τη φράση του Ιησού αμέσως κατόπιν στην ίδια συζήτηση: «Ως θεουκέτη εσύ δύο, αλλά σάρξ μία. Οούν ο Θεός συνέζευσε, άνθρωπος μη χωρισέτο». Έχουμε την αίσθηση ότι οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες απέφυγαν να συνδέσουν με το ιερό μυστήριο του γάμου περικοπές που αναφέρουν και περιέχουν λόγους του Ιησού περί μοιχείας και γενικά περί διαταράξεως του γάμου, και προτίμησαν το συγκεκριμένο ευαγγελικό ανάγνωσμα όπου γίνεται λόγος για χαρά και ευφροσύνη και παρουσία του Χριστού και των μαθητών του στο γάμο στην Κανά, στο οποίο βρίσκεται και η μητέρα του. Προφανώς η επιλογή αυτή σημειολογικά κάτι θέλει να υποδηλώσει. Οι πατέρες επισημαίνουν κατά την ερμηνεία του Ιωάννη 2:9-11 ότι ο Χριστός όχι μόνο παρευρίσκεται στον γάμο μαζί με τους μαθητές του και μετέχει σε αυτό, αλλά κάνει και ένα δώρο, θα λέγαμε κατά το έθος, στο ανδρόγυνο. Και το δώρο αυτό είναι το καλό κρασί. Αυτό είναι και το ουσιαστικό θεολογικό στοιχείο της περικοπής. Οι θεολογικές προσεγγίσεις της περικοπής από τους πατέρες είναι πολύ ενδιαφέρουσες, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Θα λέγαμε ότι η παρουσία του Χριστού στο γάμο ανανεώνει χωρίς να εκμηδενίζει το παλαιό. Το θαύμα γίνεται από προϋπάρχουσα ύλη, το νερό. Με άλλα λόγια, ο παλαιός, ο προγαμιαίος άνθρωπος ανανεώνεται σε μία καινούρια σχέση με την ή τον σύζυγο, την αγάπη που ήδη προϋπάρχει κατά φυσικό λόγο στους νυμφευωμένους, η Εκκλησία την εξαγιάζει και την επαυξάνει. Εύχεται υπέρ του καταπεμφθήνε αυτής αγάπην τελείαν. Ο γάμος λοιπόν τρέφεται, συντηρείται και αυξάνει

0: όχι με την τήρηση τύπων θρησκευτικών όπως η καθαρμή των Ιουδαίων, αλλά με ουσιαστική συμμετοχή στο σώμα του Χριστού δια της Θείας Ευχαριστίας, η διατήρηση και τήρηση ορισμένων παραδοσιακών θρησκευτικών εθήμων από το ζευγάρι έχει νόημα μόνο αν εντάσσεται σε μία ενεργό συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας. Η μεταβολή του νερού σε κρασί, παρατηρεί ο Οριγένης στη δίηγηση του Ιωάννη, δεν είναι μόνο μεταβολή της ποιότητας του υγρού, αλλά και της φύσεώς του. Έτσι και στο γάμο δεν μεταβάλλεται μόνο η ποιότητα ζωής των πρώην αγάμων, αλλά συντελείται και μία ουσιαστικότερη μεταβολή των δύο εισάρκαν μία. Στην Ευαγγελική περικοπή, η παρουσία του Χριστού στο γάμο δηλώνει την έναρξη μιας νέας εποχής για την ανθρωπότητα, που είναι εποχή εφροσύνης και αγαλιάσεως. Η φύση ανθρώπινη καταφάσκεται. Το νερό της τυπικής θρησκείας μεταβάλλεται σε κρασί ουσιαστικής ελπίδας για το μέλλον, αλλά και για τον νυν. Και οι ευχές της ακολουθίας του γάμου δεν ξεχνούν την υλική φύση του ανθρώπου. Γι' αυτό και ζητούν από τον Θεό: «Δώσ' αυτής από τους δρόσου του ουρανού άνωθεν και από τις ποιότητος της γης. Δώσ' αυτής καρπών κοιλίας, καλλιτεχνίαν, ομόνιαν ψυχών και σωμάτων». Στην ακολουθία λοιπόν του μυστηρίου του γάμου διαβάζεται από το Ιερό Ευαγγέλιο το θαύμα του Χριστού στο γάμο της Κανά, κατά το οποίο, όπως είδαμε, έγινε μυστηριωδώς η μεταβολή του νερού σε κρασί. Σε κρασί μάλιστα εκλεκτής ποιότητος. Αν δεν βρισκόταν ο Χριστός στο γάμο της Κανά, δεν θα υπήρχε η δυνατότητα της απρόσκοπτης τελέσεως της γαμηλίου χαράς και διασκεδάσεως. Το ζευγάρι θα άρχιζε τη ζωή του με ένα ατυχές συμβάν, το οποίο θα μείωνε την χαρά και την ικανοποίηση από το γαμήλιο γεγονός και το οποίο θα θεωρεί το κακός ιονός για τη μετέπειτα πορεία του γάμου. Η επιλογή αυτή του αγιογραφικού κειμένου για την ακολουθία του γάμου δεν είναι τυχαία, αλλά έχει άμεση σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της τελέσεως του μυστηρίου. Όπως δηλαδή, κατά τον γάμο στην Κανά, ο Χριστός μετέβαλε μυστηριωδώς το νερό σε κρασί, έτσι και στον παρόντα γάμο ο Χριστός μεταβάλλει κατά τρόπο ακατάληπτο τη φυσική σχέση ανδρός και γυναικός σε υπερφυσική σχέση αγάπης. Διότι η φυσική σχέση ενός άνδρα και μίας γυναίκας, για να γίνει αγάπη πραγματική, αληθινή και ποιοτικά ανώτερη, αγάπη που ουζητεί τα εαυτής, αγάπη που πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα θαύμα. Και αυτό το θαύμα μόνο ο Χριστός μπορεί να τον τελέσει. Από τη στιγμή που θα τελεστεί το μυστήριο του γάμου, ιδιαίτερα μέσα στην ζωή της Εκκλησίας για τον άνθρωπο, υποτίθεται ότι πάβει το εγώ, το τόσο ισχυρό σε κάθε άνθρωπο, και αρχίζει το εμείς. Πάβει το ατομικό και όλα είναι κοινά. Πάβει το ιδιόρυθμο και αρχίζει το κοινόβιο. Αυτά είναι πολύ δύσκολο να τα κατορθώσει κανείς μόνος του. Δεν αρκεί η ανθρώπινη δύναμη. Χρειάζεται και η συνδρομή της Θείας Χάριτος. Και η Θεία Χάρις έρχεται μυστικά και αθόρυβα μέσα από το μυστήριο του γάμου για να ενισχύσει τους νεονύμφους στο δύσκολο δρόμο της συμβιώσεως, της συνοικήσεως και της συμπορεύσεως στη ζωή. Αν σήμερα τα διαζύγια αυξάνονται ολοένα και περισσότερο, είναι γιατί ο γάμος κατήντησε σε μια εντελώς ανθρωποκεντρική και ενστικτόδη σχέση, μέσα στην οποία ο Θεός δεν υπάρχει καθόλου. Θεμέλιο του γάμου είναι η παρουσία της πνευματικότητας, είναι η παρουσία της σχέσης, της αγαπητικής σχέσης του ενός με τον άλλον και της αγαπητικής και κοινωνικής σχέσης με τον Θεό. Για να μπορέσει ο γάμος να στηριχθεί, πρέπει να δει ο ένας στα μάτια του άλλου τον Κύριό του και Θεό του. Κατά την παλαιά ρίση του γεροντικού, είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Το καθαρά ανθρωποκεντρικό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην κόλαση, στην απομόνωση, στην μοναξιά, στο σκοτάδι. Το θεανθρώπινο οδηγεί στο παράδεισο, οδηγεί στο φως, οδηγεί στην κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Ωστόσο, το θαύμα που τελεί ο Χριστός μέσα στο μυστήριο του γάμου για να διατηρηθεί και να ολοκληρωθεί απαιτεί και την προσωπική ενιαία συμβολή. Το νερό που μεταβάλλε ο Χριστός στον γάμο της Κανά ήταν φυσικό και μη έλογο, άρα μη ελεύθερο. Δεν είχε τη δυνατότητα το νερό να αρνηθεί τη μεταβολή του σε κρασί. Ο άνθρωπος όμως, για να διατηρηθεί και να ολοκληρωθεί το θαύμα και το μυστήριο της αγάπης, πρέπει να συνενέσει και να αγωνιστεί. Με τη συνένεση αυτή και με τον αγώνα αυτό πετυχαίνει να καταστεί Άγιος, γιατί σε τελευταία ανάλυση ο βασικός και τελικός σκοπός του γάμου είναι να γίνουμε Άγιοι. Το εγώ συναντά το εσύ. Ο κάποτε διαχωριστής άνθρωπος με την δημιουργία της Εύας από τα πλευρά του Αδάμ τώρα συναντάται και ενώνεται πάλι και γίνεται ένα. Βέβαια, ο αγώνας αυτός χρειάζεται να γίνει και από τους δύο. Ο γάμος είναι ένα ομαδικό αγώνισμα και χρειάζεται η συμβολή και των δύο συζύγων. Αλλά κι αν ο ένας δεν αγωνίζεται θετικά, οφείλει ο άλλος να τον βοηθήσει να συνέλθει και αυτός. Ας μην ξεχνάμε τον αποστολικό λόγο. Οφείλομεν δε εμείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των άλλων βαστάζει. Δυνατός άνθρωπος κατά τη λογική του κόσμου είναι το πρόσωπο που είναι σκληρό και άκαμπτο. Το πρόσωπο που επιβάλλεται και επικρατεί με τη δύναμή του. Δυνατός είναι αυτός που κάνει ό,τι θέλει και χρησιμοποιεί τους άλλους όπως θέλει. Κατά τον Απόστολο Παύλο όμως δυνατός είναι ο πιστός που τηρεί τις εντολές του Χριστού. Έτσι δυνατός είναι αυτός που βαστάζει τα ασθενήματα των άλλων, όπως ο Χριστός βάσταξε και υπέμεινε τις αδυναμίες του ανθρώπου. Δηλαδή, αυτός που υπομένει ανέχεται, συγχωρεί και συγκαταβαίνει στις αδυναμίες των άλλων, στις ιδιορυθμίες, στις παράλογες απαιτήσεις, στα εν γέννη ελαττώματα. Όχι βέβαια για να τους αφήσει σε αυτά, αλλά με την κατάλληλη, με την προσεκτική και συνετή συμπεριφορά να τους οδηγήσει στην υπέρβαση αυτών των ελαττωμάτων. Αυτόν τον πιστό ο Παύλος το συγκατατάσσει με τον εαυτό του. Οφείλομεν εμείς οι δυνατοί. Έγινες δυνατός, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δώσε την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη στον Θεό ανεχόμενος και υπομένων τον αδελφό σου, με απότερο σκοπό να τον διορθώσεις. Θυμήσου τον Παύλο που έλεγε «Ελεύθερος γάρ, ον εκ πάντων πάσιν εμ' αυτόν εδούλωσα, ή να τους πλοίω να σκερδίσω. Της πάση γέγουνα τα πάντα, ή να πάντως την άσώσω». Και τη συμβουλή που μας δίνει «Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται». Κάνουμε αγαπητοί φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας κάποιες σύντομες εισαγωγικές αναφορές με αφορμή την ευαγγελική περικοπή του μυστηρίου του γάμου, στην θεολογία του γάμου και ιδιαίτερα στη σχέση το ανδρογίνου, για να έλθουμε στην συνέχεια και να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά αυτό καθεαυτό το κείμενο και τις όποιες θεολογικές αναφορές θα έχουμε να κάνουμε σε αυτό. Η συζυγία προ-Χριστού ήταν ατελής και ελλιπής. Η έλευση του Χριστού υπήρξε ευλογία και για τους συζύγους. Στο γάμο πια, μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι μόνο οι δύο σύζυγοι, αλλά προστίθενται η ευλογία της αόρατης μεν, αλλά πραγματικής προσωπικής παρουσίας του Χριστού, με την οποία υπερβαίνονται οι αναπόφευτες δυσκολίες του γάμου. Ο γάμος δεν είναι πια σχέση δύο μόνων προσώπων, ενός άνδρα και μίας γυναίκας, αλλά μία θεανθρώπινη κοινωνία τριών προσώπων. Η σχέση και η ένωση των συζύγων βασίζεται στο φυσικό βιολογικό γενετήσιο στοιχείο, το οποίο μάλιστα στην σημερινή μεταπτωτική ανθρώπινη φύση του άνδρα και της γυναίκας είναι αλωτριωμένο και άστατο, όπως το νερό. Ο Χριστός με τη μυστηριακή πραγματική παρουσία του στον γάμο, όπως αυτός βιώνεται μέσα από την ιερολογία του μυστηρίου, μέσα δηλαδή από την λειτουργική του έκφραση, θεραπεύει το αλλοτριωμένο βιολογικό γενετήσιο στοιχείο και το μεταβάλλει σε ευχάριστο και γευστικό οικογενειακό βίο σαν το κρασί. Ακόμη ο Χριστός, τα λήθινα αγγεία της γήινης ανθρώπινης φύσης του άνδρα και της γυναίκας, τα μεταβάλλει σε κενά δοχεία, τα οποία αξιώνονται να γεμίσουν με το καινούριο κρασί της μυστηριακής θεϊκής χάριτος. Η έξω του μυστηριακού γάμου σχέση, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την προγαμιαία και εξωσυζυγική κατάσταση, καταδικάζεται ακριβώς γιατί ο αλλοτριωμένος και άστατος χαρακτήρας της βιολογικής λειτουργίας, χωρίς τη μυστηριακή χάρη του Χριστού, προβλήματα μάλλον προκαλεί παρά ενώνει τον άνδρα και τη γυναίκα. Αντίθετα, με τη μυστηριακή θεϊκή χάρη της παρουσίας του Χριστού μέσα στο γάμο, το νερό της βιολογικής λειτουργίας μεταβάλλεται σε κρασί, δηλαδή συμβάλλει στη σταθερή και μόνιμη κοινωνία προσώπων. Η ορθόδοξη ερμηνευτική παράδοση τονίζει το συμβολικό χαρακτήρα του γάμου της Κανά. Το γεγονός δηλαδή ότι ο άνθρωπος της Καινής Διαθήκης την τρίτη ημέρα, όπως θα δούμε, καλείται να συνάψει πνευματικό γάμο, ένωση της ύπαρξής του με τον νυμφίο Χριστό. Η πίστη και η μυστηριακή σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό μεταβάλλει την ψυχρή, χαλαρή και άστατη ύπαρξή του σε καινή ύπαρξη, σε νύμφη Χριστού που και τον εαυτό της εφραίνει και τους άλλους. Κάπου εδώ ο χρόνος μας τελειώνει και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, όπου θα μπούμε μέσα πλέον στο βιβλικό κείμενο και θα αφήσουμε τον Ιωάννη και τους πατέρες της Εκκλησίας να μας ερμηνεύσουν το γεγονός της παρουσίας του Θεού στην χαρά του ανθρώπου μέσα από την παρουσία του στο γάμο της Κανά, αλλά και τη μεταβολή του νερού σε ύδατος, που συμβολίζει το γεγονός ότι ο Χριστός είναι η χαρά του ανθρώπου, είναι εκείνος ο οποίος φέρει την χαρά, είναι εκείνος ο οποίος πληρώνει τον άνθρωπο με την παρουσία του και τον γεμίζει από την χάρη του, αλλά και είναι εκείνος που δίδει το αίμα του και γίνεται θυσία υπέρ του ανθρώπου, είναι εκείνος που μεταβάλλει το νερό σε κρασί, είναι εκείνος που δίνει το αίμα του, είναι εκείνος που αγιάζει τον ίνο και τον άρτο για να γίνει το σώμα του και το αίμα του, με την κοινωνία του οποίου ο άνθρωπος ενώνεται με αυτόν. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας χαιρετώ πάντοτε με τον βιβλικό χαιρετισμό. Ειρήνη σε εσάς. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Αφού πέρασε 9 έτη στην υπακοή του σκληρού γέροντα, εξεδίμησε προς Κύριον. 5 μέρες μετά την ταφή του στο κημητήριο των πατέρων, ο γέροντας του Ακάκιου πήγε σε ένα μεγάλο γέροντα εκεί πλησίων και του έλεγε «Πάτερ, ο αδελφός Ακάκιος απέθανε». Εκείνος μόλις τον άκουσε, το αποκρίνεται «Πίστεψέ με, γέροντα, δεν το πιστεύω». Αυτός τότε του λέει «Έλα να δεις». Σηκώνεται τότε γρήγορα και μαζί με τον γέροντα του μακάριου Πίκτου, φτάνει στο κημητήριο και φωνάζει τον νεκρό σαν ζωντανό. Και πράγματι, αν και νεκρός, ζούσε. Και του λέγει «Αδελφέ Ακάκιε, απέθανες». Εκείνος δε ο καλός υποτακτικός, δείχνοντας υπακοή και μεταθάνατο, αποκρίθηκε στο μεγάλο γέροντα. «Πώς είναι δυνατόν, πάτερ, να πεθάνει ο άνθρωπος που είναι εργάτης της υπακοής?» Τότε ο γέροντας, που θεωρείται ο πνευματικός πατήρ του, κυριεύτηκε από φόβο και έπεσε κατά πρόσωπον στη γη γεμάτος δάκρυα. Εν συνεχεία, ζήτησε από τον ηγούμενο της Λαύρας ένα κελί κοντά στο μνήμα και εκεί έζησε με καθαρότητα την υπόλοιπη ζωή του, ομολογώντας συνεχώς τους πατέρες ότι διέπραξε φόνο. «Εμένα μου φαίνεται, πάτερ Ιωάννη, ότι εκείνος που μιλούσε στο νεκρό ήταν ο ίδιος ο Μέγας Ιωάννης. Η μακαρή αυτή ψυχή και ένα άλλο περιστατικό μου διηγήθηκε σαν να επρόκειτο για κάποιον άλλον. Ήταν όμως αυτός ο ίδιος, όπως κατόρθωσα να το εξακριβώσω αργότερα». Εκατοστόν δωδέκατον. «Μου διηγήθηκε λοιπόν ότι στο ίδιο αυτό μοναστήρι της Ασίας έγινε κάποιος υποτακτικός σε ένα μοναχό πράο, επίοικη και ήσυχο. Επειδή λοιπόν έβλεπε ότι ο γέροντάς του τον ετοιμούσε και τον ανέπαυε, επήρε μια καλή απόφαση, για τους πολλούς όμως επικίνδυνη, και παρακάλεσε τον γέροντά του να τον απολύσει. Είχε άλλωστε ο γέροντας κι άλλον υποτακτικό, και το πράγμα δεν ήταν κάτι το πολύ θλιβερό. Αναχωρεί λοιπόν και με συστατική επιστολή του γέροντός του, γίνεται δεκτός σε ένα από τα κοινόβια του Πόντου.

Την πρώτη νύχτα της εισόδου του στο κοινόβιο, βλέπει στον ύπνο του ότι λογοδοτούσε σε κάποιους. Μετά το τέλος αυτού του οράματος, της τόσο φοβερής αυτής λογοδοσίας, είδε ότι του έμενε ένα υπόλοιπο χρέος που ήταν 100 λίτρες χρυσού. Ξυπνώντας, ερμήνευσε το όραμα και είπε «Ταπεινέ αντίοχε», έτσι ονομαζόταν, «έχουμε πράγματι πολύ χρέος ακόμη», το είπε μιλώντας στον εαυτό του. Συμπλήρωσα, διηγείται ο αντίοχος, 3 έτη σε εκείνο το κοινόβιο, κάνοντας αδιάκριτη υπακοή και δεχόμενος από όλους θλίψεις και περιφρονήσεις σαν ξένος. Αλλά ξένος μοναχός, εκτός από εμένα, άλλος δεν υπήρχε εκεί. Τότε λοιπόν βλέπω στον ύπνο μου κάποιον, ο οποίος μου έδωσε απόδειξη ότι ξόφλιζα 10 λίτρες από το χρέος μου. Όταν ξύπνησα, κατάλαβα τη σημασία του οράματος και είπα «Μόνο 10? Και πότε άραγε θα κατορθώσω να ξοφλήσω όλο το χρέος μου?» Και τότε είπα στον εαυτό μου «Ταπεινέ αντίοχε, χρειάζεσαι ακόμα περισσότερο κόπο και ατιμία». Και άρχισα από τότε να υποκρίνω με τον τρελό, χωρίς όμως να μελώ καθόλου το διακόνημά μου. Οπότε οι σκληροί εκείνοι οι πατέρες, επειδή με έβλεπαν σε αυτή την κατάσταση και προθυμία, μου επέβαλαν όλα τα βαρύτερα έργα της μονής. Αφού λοιπόν, αγαπητέ μου, επέμενα σε ένα τέτοιο αγώνα 13 έτη, είδα και πάλι στον ύπνο μου εκείνους που είχαν έρθει στην αρχή να μου υπογράφουν την τελειωτική εξόφληση του χρέους μου. Και από τότε, όταν οι πατέρες της μονής αυτής με στεναχωρούσαν σε κάτι, το υπέφερα με γενναιότητα ενθυμούμενος το χρέος μου. Αυτά, πατέρ Ιωάννη, μου τα διηγήθηκε ο πάνσοφος Ιωάννης ο Σαββαΐτης, σαν να συνέβησαν σε κάποιον άλλον. Γι' αυτό και άλλαξε το όνομά του σε Αντίοχο. Αυτός ήταν που έσχισε πραγματικά το χειρόγραφο του χρέους του με τη γενναία υπομονή του. 113. Ας ακούσουμε τώρα πόσο διακριτικός έγινε ο Όσιος από την τέλεια υπακοή του. Όταν έμενε στη μονή του Αγίου Σάβα, προσήλθαν εκεί 3 νεαροί μοναχοί που ήθελαν να γίνουν υποτακτικοί του. Αμέσως τους δέχτηκε με χαρά και τους πρόσφερε φιλοξενία για να τους αναπαύσει από τον κόπο της οδηπορίας. Αφού πέρασαν 3 ημέρες, τους λέει ο γέροντας, «Εγώ, αδελφοί μου, είμαι εκφύσεως άνθρωπος πόρνος και δεν μπορώ να δεχθώ κανέναν από εσάς». Εκείνοι όμως δεν σκανδαλίστηκαν, διότι γνώριζαν πόσο καλλιεργούσε ο γέροντας την αρετή. Επειδή λοιπόν, αν και πολλοί τον παρακάλεσαν, δεν κατόρθωσαν διόλου να τον πείσουν, πέφτουν τότε στα πόδια του και τον νικετεύουν να τους ορίσει έστω πώς και πού πρέπει να μονάσουν. Υπεχώρησε τότε ο γέροντας, επειδή κατάλαβε πως ό,τι θα τους πει θα το δεχθούν με ταπείνωση και υπακοή, και λέει στον πρώτο, «Εσένα τέκνον μου, ο Κύριος σε θέλει να μονάσεις σε τόπο ησυχαστικό με υποταγή σε πνευματικό πατέρα». Έπειτα, λέει στο δεύτερο, «Πήγαινε, πούλησε τα θελήματά σου και παρέδωσέ τα στο Θεό. Σήκωσε στους ώμους το σταυρό σου, ζήτα με υπομονή σε κοινοβιακή ζωή, να ζήσει δηλαδή σε κοινοβιακή αδελφότητα και οπωσδήποτε θα βρεις θησαυρό στους ουρανούς». Τέλος, λέει και στον τρίτο, «Αν έχεις συνεχώς αχώριστο μαζί με την αναπνοή σου το ρητό που λέει «Ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε», Ματθαίος 2 κεφάλαιο, αυτό να έχεις και πήγαινε να βρεις για γέροντά σου ή δυνατόν τον πιο ελεγκτικό και απότομο άνθρωπο. Κάνε σε αυτόν υπομονή και πίνε καθημερινά τις περιφρονήσεις και τις ύβρις σαν μέλι και γάλα».
Τότε ο αδελφός ρώτησε με απορία το Μέγα Ιωάννη. «Εάν όμως, Πάτερ, ζει με αμέλεια, τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση?» Και ο γέροντας του απάντησε: «Κι αν ακόμη τον δεις να πορνεύει, και τότε μη φύγεις, αλλά λέγε μέσα σου, «Ετέρε, εφό πάρει». Δηλαδή, φίλε μου, γιατί ήρθες εδώ? Για να εξετάσεις τις αμαρτίες των άλλων? Κάνοντας έτσι θα δεις να σβήνει μέσα σου η υπερηφάνεια και να μαραίνεται η σαρκική πόρωσης. 114. Όλοι όσοι ποθούμε το φόβο του Κυρίου, ας αγωνιστούμε με όλη μας τη δύναμη εναντίον των παθών μας, για να μην αποκτήσουμε μέσα στο γυμναστήριο της αρετής πονηρία και κακία και σκληρότητα και πανουργία και κακεντρέχεια και οργή. Συμβαίνει αυτό, δεν είναι κάτι το παράδοξο. Διότι όσο είναι ο άνθρωπος απλούς πολίτης ή απλός ναύτης ή γεωργός, δεν τον πολεμούν τόσο οι εχθροί του βασιλέως. Μόλις ειδούν όμως ότι έλαβε το χρίσμα και την ασπίδα και τη μάχαιρα και το ξύφος και το τόξο και φόρεσε τη στρατιωτική σχολή, τότε τρίζουν τα δόντια τους εναντίον του και με κάθε τρόπο προσπαθούν να τον φωνεύσουν. Γι' αυτό ας μην κοιμηθούμε, αδελφοί. 115. Είδα μικρά παιδιά αθώα και εκλεκτά που πήγαν στο σχολείο για σοφία και μόρφωση και ωφέλεια, και δυστυχώς σε τίποτα δεν πρόκοψαν παρά μόνο στη σκληρότητα και την πονηρία και την κακία εξαιτίας της συναναστροφής τους με τους άλλους μαθητές. Όποιος έχει νου, ας εννοήσει τι θέλω να πω. Είναι αδύνατον αυτοί που επιδίδονται ολόψυχα στην εκμάθηση μιας τέχνης να μην προοδεύουν ημέρα με την ημέρα. Άλλοι αντιλαμβάνονται την πρόοδό τους. Σε άλλους όμως, προς ωφέλειάν τους, δεν επιτρέπει ο Θεός να την γνωρίσουν.

118. Ο καλός έμπορος μετρά κάθε βράδυ το κέρδος ή τη ζημία της ημέρας και δεν μπορεί να έχει ακριβή γνώση του πράγματος αν δεν κρατά κάθε τόσο σημειώσεις. Η εξέταση της κάθε ώρας παρουσιάζει έτοιμο το λογαριασμό της ημέρας. 117. Ο ανόητος μοναχός δαγκώνεται όταν τον περιφρονούν ή τον επιπλήττουν και προσπαθεί να φέρει αντίρρηση και να δικαιολογηθεί ή αντίθετα βάζει γρήγορα μετάνοια σε αυτόν που τον επιπλήττει όχι από ταπείνωση αλλά διότι θέλει να σταματήσουν οι ονειδισμοί. Γι' αυτό όταν σε περιγελούν να σιωπάς και να δέχεσαι με ευχαρίστηση τους καυστήρες αυτούς που προξενούν στην ψυχή ολόλαμπρη αγνότητα. Δείξε τη μετάνοιά σου στο γιατρό, όταν σταματήσει να σε ελέγχει, διότι κατά τη διάρκεια του θυμού του, ίσως να μην δέχεται τη μετάνοιά σου. 118. Οι κοινοβιάτες, προς όλα βέβαια τα πάθη, αλλά περισσότερο προς τα εξής δύο πρέπει να συνεχώς να αγωνίζονται, την κοιλιοδουλία και το θυμό, διότι μέσα στο πλήθος αυθονούν οι αφορμές των παθών αυτών. Όσους ασκούν την υπακοή, ο διάβολος τους παρακινεί και επιθυμούν αρετές που δεν ταιριάζουν σε αυτούς, αλλά στους ησυχαστές. Και τους ησυχαστές πάλι τους παρακινεί σε όσα δεν ταιριάζουν σε αυτούς, αλλά στους κοινοβιάτες. 119. Στους απρόκοπτους υποτακτικούς, εάν ανοίξεις το νου τους, θα βρεις σκέψεις πλανεμένες. Θα βρεις δηλαδή να επιθυμούν την ησυχαστική ζωή, την πιο αυστηρή νηστεία, την αρέμβαστη προσευχή, την τέλεια καινοδοξία, τη διαρκή μνήμη του θανάτου, τη συνεχή κατάνοιξη, την απόλυτη αοργησία, τη βαθιά σιωπή, την πιο υψηλή αγιότητα. Όλα αυτά που επιθυμούσαν, οικονόμησε ο Θεός να μην τα γευθούν στην αρχή της κοινοβιακής του ζωής. Και αυτοί απατήθηκαν και μετεπίδησαν στην ησυχαστική ζωή για να τα αναζητήσουν εκεί ματέως. Τους παρακίνησε ο εχθρός, ο διάβολος, να τα αναζητήσουν πριν από την ώρα τους, για να μην υπομείνουν και κατορθώσουν αυτά στην ώρα τους.

0: 120. Στους ησυχαστές ο αποτεώνας διάβολος μακαρίζει τις αρετές των κοινοβιατών, δηλαδή τη φιλοξενία, την εξυπηρετικότητα, την αδελφοσύνη και τη συμβίωση και την περιποίηση των αρρώστων. Και τούτο για να πετύχει ο πλάνος να τους οδηγήσει όπως και τους προηγούμενους στην ανυπομονησία και στην αποτυχία. 121. Είναι πράγματι σπάνιοι εκείνοι που ασκούν όπως πρέπει την ησυχαστική ζωή. Αυτοί είναι όσοι απέκτησαν την παρησία της Θείας Χάριτος, η οποία τους ξεκουράζει στους κόπους και τους βοηθάει στους πολέμους. 122. Ανάλογα με τα πάθη που υπάρχουν μέσα μας, πρέπει να κοιτάζουμε και να εκλέξουμε τους γέροντες όπου θα υποταγούμε. Δηλαδή, αν είσαι επιρρεπής στη λαγνία, διάλεξε ως γυμναστή σου έναν ασκητικό και αυστηρότατο στην νηστεία γέροντα. Μη διαλέξεις κανένα σπουδό και θαυματουργό, ο οποίος όμως φιλοξενεί πρόθυμα και στρώνει τραπέζι στον καθένα. Αν πάλι είσαι υψάφχην, δηλαδή με υψηλό αυχένα, άρα υπερήφανος, διάλεξε γέροντα απότομο και ανυποχώρητο και όχι κανένα πράο και φιλές σπλαχνό.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Συνάντηση πραγματοποιήσε ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον Λίβανο, στον οποίο τόνισε ότι η χριστιανική παρουσία στην Ιερουσαλήμ αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για τη Μέση Ανατολή. Ο μακαριότατος ανέφερε ότι το Πατριαρχείο έχει διαφυλάξει τους Αγίους Τόπους και τους έχει διατηρήσει ανοιχτούς προς πάντες, ενώ υπενθύμησε επίσης την συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο Τραμπ κατά τη συνάντηση που είχαν στο Οβάλ Γραφείο αναφορικά με τους χριστιανούς στη Μέση Ανατολή και τον πνευματικό ρόλο της Ιερουσαλήμ. Παραμένουμε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, καθώς εχθές Τετάρτη συνήλθε εκτάκτως σύναξη υπό την προεδρία του μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφύλου, με κύριο θέμα της την κατάσταση της υγείας του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, Γέροντα Χρυσοστόμου, και την απρόσκοπτη λειτουργία της Ιεράς Μονής. Η σύναξη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αποφάσισε τη σύσταση τριμελούς επιτροπής με σκοπό τη διαφύλαξη της τάξης και την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας Ιεράς Μονής. Η επιτροπή αποτελείται από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καπιτολιάδος κύριο Ησύχιο, τον Γέροντα Δραγουμάνο Αρχιμανδρίτη Ματθαίο και τον Αρχιμανδρίτη Χριστόδουλο. Στην παρουσίαση του βιβλίου «Βασίλης Βίγκας, η ζωή και η αρχιτεκτονική του», παρέστηκε χθες το απόγευμα ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Παναγίας Κουμαριωτήσης, στον Ιχώρη του Βοσπόρου, μίλησε ο ιός του αρχιτέκτονα, άρχον Μέγας Χαρτοφύλαξ κύριος Παντελέιμον Βίγκας και η συγγραφής του βιβλίου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η μεγαλειώδης πομπή των φώτων στα πλαίσια της Διεθνούς Συνάντησης Ορθοδόξων Νέων στο Βουκουρέστι. Στο τέλος της πορείας, ο μακαριότατος Πατριάρχης Ρουμανίας κύριος Δανιήλ απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες και τόνισε: «Αγαπητοί νέοι, σας ευχαριστούμε για την όμορφη πομπή των φώτων που διοργανώσατε απόψε, από τον Εθνικό Καθεδρικό Ναό μέχρι τον Ιστορικό Πατριαρχικό Καθεδρικό Ναό. Ήταν ένα προσκύνημα χαράς και ειρήνης». Την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να προστατέψουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά υπογραμμίζει το State Department. Απαντώντας σε ερώτηση ελληνικού ειδησιογραφικού μέσου, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης, του αρχαιότερου μοναστηριού στον κόσμο, που λειτουργεί αδιάλειπτα και επιδιώκουν να την προστατεύσουν. Με δύο θεματικές συνεδρίες αφιερωμένες αφενός στην πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και αφετέρου στη σχέση των οικοσυστημάτων με την κοινωνία και την θεολογία, ολοκληρώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη εχθές Τετάρτη οι εργασίες του Δευτέρου Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με την ολοκλήρωση των εργασιών του διημέρου, το Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο κατέθεσαν ευρύ προβληματισμό γύρω από την πρόληψη, την κλιματική ανθεκτικότητα, την ανασυγκρότηση και την ευθύνη απέναντι στη δημιουργία, έχοντας ως άμεσο σημείο αναφοράς την ιδιαίτερα δοκιμασμένη περιοχή του Εύρου. Η παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της επιστημονικής κοινότητας, της πολιτείας και της τοπικής κοινωνίας ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας για τη διαμόρφωση ουσιαστικών προτάσεων και την οικοδόμηση ενός περισσότερο ασφαλούς και βιώσιμου μέλλοντος. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιωσήφ του Ησυχαστού με το παλαιό ημερολόγιο στην Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου.
1: «Ότι δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμην του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ιωσήφ του Ησυχαστού ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον των ενευσεβία τελειοθέντων».
0: Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε κέρασμα και πνευματικές ομιλίες στο Συνοδικό της Μονής για την πνευματική ακτινοβολία του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού.
2: «Αυτή η μέρα είναι πολύ έτσι σημαδεμένη, είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί τιμούμε τη μνήμη του πνευματικού μας Πάπου, ο οποίος πραγματικά με τη διδασκαλία του, αλλά ιδιαίτερα με τη βιωτή του, ενέπνευσε και εμπνέει σε πολλούς μοναχούς να αγαπούν τον Χριστόν. Είναι ο Άγιος Ιωσήφ Ησυχαστής, είναι αυτός ο οποίος ετώνησεν όλος ιδιαιτέρως, που αυτό είναι στουδυτική παράδοση, η οποία δυστυχώς επήγαινε τότε στην περίοδο του να ξεχαστεί, το θεσμό του γέροντος. Ετώνησεν πάρα πολύ το θεσμό του γέροντος, διότι μέσα στο μοναχισμό είναι, παίζει πολύ ουσιαστικό ρόλο ο γέροντας για να μπορέσει κάποιος μοναχός να βρει τη θέωση και τον αγιασμό.
1: Πράγματι, ο μοναχισμός είναι η σπονδυλική στήλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας και με τις προσευχές των ημοναχή και με την παντοειδή ελεημοσύνη των που δεν είναι μόνο η προσφορά υλικών αγαθών που πολλάκι δεν έχουν, αλλά με την προσευχή, με την νηστεία, με το κομποσκήνι τους, ελεούν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη επιστηρίξεως πνευματικής, είτε το γνωρίζουν είτε όχι, είτε παρακαλούν το Θεό μυστικός, είτε κατ' άλλον τρόπο, και εκείνος δίδει

0: Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως. Στο on-demand περιεχόμενο της Πεμπτουσία TV μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή της Μαρίας Γιαχνάκη «Σημεία και άνθρωποι», όπου μέσα στο κελί του Αγίου Νεκταρίου η Γερόντισσα Τιμωθέη, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας, μιλά για την εποχή που ο Άγιος Νεκτάριος έφτασε στην Αίγινα και άρχισε τη δημιουργία της αδελφότητας, διαγράφοντας μια πορεία γεμάτη δοκιμασίες έως το τέλος της ζωής του.
1: Και αγαπούσε ιδιαίτερα τον τόπο εδώ, γι' αυτό και πήρε αυτή την απόφαση να φύγει από την Ριζάριο και να έρθει να μείνει,
2: αγάπησε, ναι.
1: Έτσι, να μείνει για πάντα εδώ. Και από ό,τι έχουμε διαβάσει και στο βίο του Αγίου, ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε πολλές χειρονακτικές εργασίες ο ίδιος.
2: Ασχολούνταν με τον κήπο.
1: Με τα χέρια
2: του. Βλέπουμε ότι σήκωνε τα ρασάκια του και σκάλιζε τη γη, κουβαλούσε πέτρες, έκτιζε το μοναστήρι. Βλέπουμε ο ναός της Αγίας Τριάδος είναι φτιαγμένος από τα χεράκια του Αγίου. Και γι' αυτό τον συντηρούμε μέχρι σήμερα ακριβώς όπως ήταν τότε. Mm-hmm. Η αυλή μπροστά, οι μαρμάρινες οι πλάκες είναι πλάκες που είχε φέρει ο Άγιος και τις τοποθέτησε και ο ίδιος. Τον βλέπουμε που φυτεύει δέντρα, καλλιεργεί τη γη, σκάβει, έχει έννοια δηλαδή στο χώρο εδώ πέρα. Και ακόμα μέχρι σήμερα έχουμε δέντρα ποροφόρα του Αγίου που φύτεψε ο ίδιος. Και υπάρχουν και τα προσέχουμε και τα έχουμε και έτσι και πολύ αγάπη αυτά τα δεντράκια.
0: Το δεύτερο επεισόδιο της κοινωνικής δραματικής σειράς «Μόνο μια φορά» μπορείτε να παρακολουθήσετε στο on-demand περιεχόμενο της ψηφιακής τηλεόρασης Πεμπτουσίας.
3: Τι είναι, μαμά, τι έπαθες?
4: Αγάπη μου, ανησυχώ για τον Άλκη μας. Ανησυχώ πάρα πολλά.
3: Γιατί?
4: Δεν τον βρίσκω.
3: Αμάρε, μαμά, μα. Μπορεί να κάνω που να μην μπορεί να απαντήσει. Για το όνομα του Θεού.
4: Ωε, Δημήτρα μου, νιώθω το. Νιώθω το, αγάπη μου, μες στη ψυχή μου ότι δεν είναι καλά. Και έπιασα και τον Γιάννον τηλέφωνο και είπε μου ότι έχει πουταχτές που δεν τον είδε.
3: Άφησες το μήνυμα?
4: Άφησα.
3: Εντάξει ρε μαμά, μην ανησυχείς, να πιάσει.
0: Στο θέατρο Μάνος Χατζηδάκης με εκατοντάδες κόσμου σε μια βραδιά μυσταγωγίας και μέθεξης, το κοινό που αγαπά και τιμά τις εκδηλώσεις τόσο του Κήπος Σάρχου όσο και του Φεστιβάλ Τυχών Ηρακλείου αφέθηκε να μαγευτεί από τις μελωδικές διαδρομές ρομαντισμού και πάθους του σπουδαιότερου Έλληνα μουσικού και πιανίστα της εποχής μας, Βασίλη Τσαμπρόπουλου. Η αντιδήμαρχος πολιτισμού Ηρακλείου, κυρία Ρένα Παπαδάκη Σκαλίδη, αγκάλιασε με θερμά λόγια την ιδιαίτερη μουσικοϊκαστική παράσταση, η οποία προτάθηκε από τον Κήπο Σάρχου ως συμμετοχή στο Φεστιβάλ Τυχών Ηρακλείου. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν ειν αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μόνο γενναίες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να λιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμιαν άκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογάμου και την εύκολπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλνος όφρον Ιωσή πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανής εζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν την εθελήσα ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγυροντετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμπειρία.

0: Μητέρη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε Μητέρ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε Μητέρ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η ακράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν δύο ορατά αυτήτας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον το λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εν μίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χειλαίων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον, και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη να και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θεού δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπός είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβου, εν εμή μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγο σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χέρσιγε καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, οχητών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάτων ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, Αυτό σε θάνατε, βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού τη μετάνοια. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε ταινίσει σου ύψη δόξη σου, παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσε ντολά παραβά, και μη πακούσε τη σύ προσάγμαση. Αλλά σύ κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τι ανομίε μου, την εμήν πάντω αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ουχαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλές τεχειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνινο, στον ληστήνο, στον τελώνη και στον άσωτον και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τι μας σ' αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη εκτιρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσι με τα άγια τα αυτά εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμεν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρωση εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογία ανεπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συνδιοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδεων, της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μην επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε ημί θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλας σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι μολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλεία ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσ' άφεση, λάσσετε και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε,
5: πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον

0: Ίσως περφύλι σου γνησίς, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας σαν εκδιήγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι, εν εφέρεστο ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πεμπτουσία.

0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η γνώση δίχως θείο φωτισμό είναι καταστροφή. Εάν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους τη φρενάριζαν λίγο και το μυαλό τους ήταν ξεκούραστο, αλλά και η Θεία Χάρις θα τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, τότε φωτίζεται από το Θεό. Έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις, γι' αυτό και βλέπει μακριά. Ένας που έχει μυωπία από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν βλέπει. Και ένας που δεν έχει μυωπία, το πολύ πολύ θα δει λίγο μακρύτερα, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτε. Τα σωματικά μάτια είναι δύο, τα πνευματικά είναι πολλά. Όσοι απομακρύνονται από τον Χριστό στερούνται το θείο φωτισμό, γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και πηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά. Αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, όσο σωστή κι αν είναι η άλλη γνώση, αυτό βλέπει είναι ένας ορθολογισμός και τίποτα παραπάνω. Κι αν λείψει ο θείος φωτισμός και αυτά που θα πούν και θα γράψουν δεν θα βοηθήσουν. Βλέπετε το ψαλτήρι που είναι γραμμένο με θείο φωτισμό, τι βαθιά νοήματα έχει. Μάζεψε αν θέλεις όλους τους θεολόγους, όλους τους φιλόλογους και θα δεις ότι έναν ψαλμό με τέτοιο βάθος δεν μπορούν να φτιάξουν. Ενώ ο Δαβίδ ήταν αγράμματος, αλλά βλέπεις καθαρά πως τον οδήγησε το Πνεύμα του Θεού. Και η Εκκλησία σήμερα ταλαιπωρείται γιατί λείπει ο θείος φωτισμός και καθένας πιάνει τα πράγματα όπως θέλει. Μπαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο και δημιουργούνται πάθη και αλωνίζει μετά ο διάβολος. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ζητούν εξουσία οι άνθρωποι που εξουσιάζονται από τα πάθη τους. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα τον θείο φωτισμό οι άνθρωποι? Ναι, γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται σύγχυση μετά. Συνέδρια, παρασυνέδρια κτλ. Και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει η μια γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα έβλεπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου. Μια φορά μου είπε κάποιος: «Δεν υπάρχει κανένας ορθόδοξος να εκπροσωπήσει στο εξωτερικό την Ορθοδοξία, στα συνέδρια κτλ.» Έλεγε, τον άφησα κι εγώ να λέει. Ο προφήτης Ηλίας, του λέω, όταν το ρώτησε ο Θεός: «Τι ζητάς, Ηλία, στο Χορίβ?» «Έμεινα μόνος», απάντησε. Τότε ο Θεός του είπε: 7.000 άνθρωποι ήταν πιστοί και ο προφήτης Ηλίας έλεγε: «Έμεινα μόνος». Και εσύ φέρνεις τέτοιον αποκλεισμό ενώ υπάρχουν τόσοι πιστοί. Τι είναι ο δικός μας ο Παντοκράτορας? Είναι σαν τον Παντοκράτορα του Τρούλου που παρουσιάζει ρογμές από το σεισμό και σκεφτόμαστε τι να κάνουμε για να τον κρατήσουμε για να μην πέσει και καλούμε την αρχαιολογική υπηρεσία για να τον υποστηλώσουν. Εκεί στην Αμερική, μου λέει, δεν υπάρχει κανένας. Μα εγώ τόσους πιστούς γνώρισα από την Αμερική, του λέω. Ναι, αλλά οι καθολικοί, μου λέει, εργάζονται πονηρά. Ενώ οι καθολικοί, του λέω, συχάθηκαν τον παπισμό και επιστρέφουν τώρα στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία. Καλά, όταν πήγε ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική, οι ίδιοι καθολικοί δε φώναζαν: «Ο Πατριάρχης είναι αληθινός χριστιανός και ο Πάπας είναι έμπορας». Δεν το έλεγαν με αγανάκτηση αυτό οι καθολικοί? Τι μου λες ότι πάνε με πονηριά οι καθολικοί να εισχωρήσουν στην Ορθοδοξία για να την αλλοιώσουν κτλ. Ο Θεός που είναι? Ο διάβολος μπορεί να κάνει προκοπή?
Δυστυχώς, ο δυτικός ορθολογισμός έχει επιδράσει και σε ανατολικούς ορθόδοξους άρχοντες και έτσι βρίσκονται σωματικά μόνον στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, ενώ όλο το είναι τους βρίσκεται στη Δύση, που την βλέπουν να βασιλεύει κοσμικά. Εάν έβλεπαν τη Δύση πνευματικά, με το φως του Χριστού, τότε θα έβλεπαν τον πνευματικό ηλιοβασίλεμα της Δύσης, που χάνει σιγά σιγά το φως του νοητού ηλίου, του Χριστού, και προχωρεί για το βαθύ σκοτάδι. Μαζεύονται και συνεδριάζουν και κάνουν συζητήσεις ατελείωτες για πράγματα που δεν χωράει συζήτηση, που ούτε οι Άγιοι Πατέρες συζήτησαν εδώ και τόσα χρόνια. Όλες αυτές οι ενέργειες είναι του πονηρού, για να ζαλίζουν και να σκανδαλίζουν τους πιστούς και να τους πρόχνουν άλλους στην αίρεση και άλλους σε σχίσματα και να κερδίζει έδαφος ο διάβολος. Βασανίζουν και μπερδεύουν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Και όλα αυτά από πού ξεκινούν? Δεν κάνει κανείς δουλειά πνευματική. Από εκεί ξεκινούν. Έχει το λογισμό ότι είναι πνευματικός άνθρωπος και λέει μετά ανοησίες. Ένα παιδί με τη φυσική καθαρότητα του νου και με τη λίγη γνώση που έχει θα σου πει σωστά πράγματα. Αντίθετα, ένας με μεγάλη μόρφωση, με το μυαλό του καπνισμένο από τη δαιμονική επίρρεια που έχει λάβει, σου λέει τα πιο βλάσφημα πράγματα. Όποιος στροχάει συνέχεια με γνώση στο μυαλό του και ζει απομακρυσμένος από το Θεό, το κάνει τελικά δίκοπο και με το ένα μέρος σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος και με το άλλο κόβει ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Η ανθρώπινη γνώση, όταν αγιαστεί, γίνει θεία τότε βοήθεια. Διαφορετικά, είναι ανθρώπινη αντιμετώπιση μυαλού, κοσμική λογική. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο, δίχως μαγνήτη, που χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Αυτός είναι ο σημερινός άνθρωπος. Όλα τα πράγματα τα βλέπει με τη ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση σφυσιεί, δεν λέει. Άμα δεν έχει θείο φωτισμό κανείς, η γνώση είναι άχρηστη, φέρει καταστροφή. Να αξιοποιηθεί η επιστήμη στην πνευματική ζωή. Όλο το κακό ξεκινάει από το μυαλό, όταν γυρίζει μόνο γύρω από την επιστήμη και είναι τελείως απομακρυσμένο από το Θεό. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι την εσωτερική τους ειρήνη και την ισορροπία τους. Ενώ όταν ο νους γυρίζει γύρω από το Θεό, χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και την επιστήμη για τις εσωτερικές τους καλλιέργειες και για το καλό του κόσμου. Τότε μόνο είναι αγιασμένο το μυαλό. Δηλαδή, γέροντα, η επιστήμη δεν βοηθάει τον άνθρωπο? Η επιστήμη πολύ βοηθάει, αλλά και πολύ θολώνει. Γνώρισα ψυχές με μεγαλύτερη διάβγεια ενώ έχουν μάθει λιγότερα. Όσοι έχουν θολώσει το μυαλό τους από την επιστήμη, εάν με τη χάρη του Θεού ξεθολώσουν, τότε φυσικά θα έχουν περισσότερα εργαλεία για δουλειά. Ενώ όταν δεν αγιαστούν τα εργαλεία, δεν αγιαστεί η γνώση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για κοσμική εργασία και όχι για πνευματική. Γρήγορα αγιάζονται αν μπει η καλή ανησυχία. Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταφέρονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα.
Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής. Θυμάμαι ήταν ένα γεροντάκι στη μονή εσφιγμένου, τόσο απλό, που και την ανάληψη την νόμιζε για Αγία. Έκανε κομποσχήνη και έλεγε: «Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών». Κάποτε ένας αδερφός στο γυροκομείο ήταν άρρωστος και δεν είχε τι να του δώσει να φάει. Μια και δυο κατέβαινε τις σκάλες, άνοιγε το παράθυρο και έβλεπε προς τη θάλασσα. Άπλωνε το χέρι στη θάλασσα και λέει: «Αγία μου ανάληψη, δώσ' μου ένα ψαράκι για τον αδελφό». Και αμέσως, ό του θαύματος, ένα τόσο μεγάλο ψάρι ξεπηδάει από τη θάλασσα μέσα στα χέρια του. Οι άλλοι που τον είδαν έμειναν έκπληκτοι. Εκείνος τους κοιτούσε και χαμογελούσε, σαν να τους έλεγε: «Τι παράξενο βλέπετε». Εμείς έχουμε γνώσεις. Ξέρουμε πότε γιορτάζει ο ένας Άγιος, πώς μαρτύρησε ο άλλος, πότε έγινε η ανάληψη και πού έγινε και πώς έγινε. Και όμως ούτε ένα τόσο δα ψαράκι δεν μπορούμε να έχουμε. Αυτά είναι τα παράξενα της πνευματικής ζωής, τα οποία η λογική όσων διανοούμενων έχουν μέσα τους τον εαυτό τους και όχι το Θεό, δεν τα συλλαμβάνει, γιατί έχουν τη στήρα κοσμική γνώση με την κοσμική πνευματική αρρώστια και λείπει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν κατεβαίνει με μηχανές. Ο λόγος του μυαλού αλλίωση δεν κάνει στις ψυχές, γιατί είναι σάρκα. Ο λόγος του Θεού, που γεννιέται από το Άγιο Πνεύμα, έχει τη Θεία ενέργεια και αλλοιώνει τις ψυχές. Το Άγιο Πνεύμα δεν κατεβαίνει με μηχανές. Γι' αυτό η θεολογία δεν έχει καμία δουλειά με το στήρο επιστημονικό πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει μόνο του, όταν βρείτε τις πνευματικές προϋποθέσεις στον άνθρωπο. Πνευματική προϋπόθεση είναι να ξεσκουριάσει ο άνθρωπος τα πνευματικά του καλώδια, να γίνει καλός αγωγός, για να δεχθεί το πνευματικό ρεύμα του Θείου Φωτισμού και έτσι γίνεται πνευματικός επιστήμον, θεολόγος. Όταν λέω θεολόγος, εννοώ αυτούς τους θεολόγους που έχουν αντίκρισμα θεολογικό και το πτυχίο τους έχει αξία, και όχι αυτούς που έχουν μόνο χαρτί, χωρίς αντίκρισμα και το πτυχίο τους είναι όμοιο με το χρήματα της κατοχής. Το μυαλό κουράζεται πολλές φορές, χρόνια ολόκληρα για να μάθει μια-δυο ξένες γλώσσες. Και στην εποχή μας ξέρουν σχεδόν οι περισσότεροι άνθρωποι ξένες γλώσσες. Αλλά επειδή αυτές οι γλώσσες δεν έχουν καμία σχέση με τις γλώσσες της Αγίας Πεντηκοστής, ζούμε τη μεγαλύτερη Βαβυλωνία. Μεγάλο κακό είναι όταν θεολογούμε ξερά με το μυαλό μας και το μυαλό μας το παρουσιάζουμε για Άγιο Πνεύμα. Αυτό λέγεται εγκεφαλολογία, η οποία γεννάει Βαβυλωνία, ενώ στη θεολογία υπάρχουν μεν πολλές γλώσσες, πολλά χαρίσματα, αλλά όλες οι γλώσσες συμφωνούν, γιατί ένα είναι το αφεντικό τους, το Άγιο Πνεύμα της Πεντηκοστής, και οι γλώσσες είναι πύρινες. Γέροντα, λέει το τροπάριο ότι το Άγιο Πνεύμα πάντα χορηγεί. Ναι, χορηγεί, αλλά εκεί που χωράει. Άμα δεν χωράει, πώς να χορηγήσει? Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εσωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές του, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Να αγιάσουμε τη γνώση. Καλή είναι η γνώση, καλή είναι και η μόρφωση, αλλά αν δεν αγιαστούν, είναι χαμένα πράγματα και οδηγούν στην καταστροφή. Ήρθα μια φορά στο καλύβι μερικοί φοιτητές φορτωμένοι με βιβλία και μου λένε: «Ήρθαμε, γέροντα, να συζητήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη.
Ο Θεός δεν επιτρέπει τη γνώση? Ποια γνώση, τους λέω, αυτή που αποκτιέται από το μυαλό? Ναι, μου λένε. Μα αυτή η γνώση, τους λέω, σε πάει μέχρι το φεγγάρι, δεν σε ανεβάζει στο Θεό. Καλές είναι οι εγκεφαλικές δυνάμεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο στη σελήνη με δισεκατομμύρια έξοδα καυσίμων κτλ. Αλλά καλύτερες είναι οι πνευματικές δυνάμεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο στο Θεό, που είναι και ο προορισμός του και με λίγα καύσιμα μάλιστα, με ένα παξιμάδι. Ρώτησα μια φορά ένα Αμερικάνο που ήρθε στο καλύβι: «Τι κατόρθωμα κάνατε σαν έθνος μεγάλο που είσαστε?» «Πήγαμε στο φεγγάρι», μου απάντησε. «Πόσο μακριά είναι?» το ρώτησα. «Ας πούμε 500.000 χιλιόμετρα», μου λέει. «Πόσα εκατομμύρια εξοδέψατε για να πάτε στο φεγγάρι?» «Από το 1950 μέχρι τώρα», μου λέει, «έχουμε εξοδέψει ποταμούς δολαρίων». «Στον Θεό πήγατε?» το ρωτάω. «Πόσο μακριά είναι ο Θεός?» «Ο Θεός», μου λέει, «είναι πολύ μακριά. Εμείς όμως», του λέω, «με ένα παξιμάδι πάμε στο Θεό». Η φυσική γνώση βοηθάει να αποκτήσουμε την πνευματική γνώση. Όταν όμως ο άνθρωπος παραμένει στη φυσική γνώση, παραμένει στη φύση και δεν ανεβαίνει στον ουρανό. Δηλαδή, παραμένει στον επίγειο παράδεισο που ποτίζονταν από τον Τίγρη και τον Εφράτη και χαίρεται την όμορφη φύση με τα ζώα, αλλά δεν ανεβαίνει στον ουρανό, στον ουράνιο παράδεισο, να χαρεί με τους αγγέλους και τους αγίους. Για να ανεβούμε στον ουράνιο παράδεισο, είναι απαραίτητη η πίστη στον οικοκύρη του παραδείσου. Για να τον αγαπήσουμε, να αναγνωρίσουμε την αμαρτωλότητά μας, να ταπεινωθούμε, για να το γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε μαζί του, προσευχόμαστε και να τον δοξάζουμε και όταν μας βοηθάει και όταν μας δοκιμάζει. Γέροντα, ένας που αναπαύεται στις μετάνοιες, στην νηστεία, στην άσκηση, χρειάζεται να μελετάει και δογματικά θεολογικά βιβλία? Όταν κανείς έχει μια στοιχειώδη μόρφωση, αυτή είναι εργαλείο που βοηθάει. Δεν ζητάει όμως να αποκτήσει γνώσεις για να βοηθήσει ή για να λέει εξυπνάδες, αλλά για να βοηθηθεί. Αν προσπαθήσει κανείς να αγιάσει ό,τι του έδωσε ο Θεός, έρχεται η χάρις και φωτίζει. Εκεί μέσα είναι και η δογματική και η θεολογία, γιατί ζει τα μυστήρια του Θεού. Άλλος μπορεί να είναι απλός και να μην θέλει να μάθει περισσότερα, αλλά να ασκείται σε ό,τι του δώσει ο Θεός. Όταν είμαστε μέσα στο μοναστήρι και επιθυμούμε ακόμη τη γνώση του κόσμου, τι σημαίνει αυτό, γέροντα? Σημαίνει ότι δεν έχουμε γνώση. Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και φωτιστεί, τότε αγιάζεται και το μυαλό του και η δύναμη αυτή του λογισμού, ενώ πριν αγιαστεί είναι σαρκική ενέργεια του μυαλού. Αν ένας πάει εγωιστικά, ενώ είναι αγράμματος, να ερμηνεύσει τα δόγματα και διαβάσει την Αποκάλυψη, τα πατερικά κτλ., σκοτίζεται και τελικά φθάνει σε απιστία. Τον εγκαταλείπει η χάρις του Θεού, γιατί με εγωισμό προχώρησε. Βλέπετε, η ταπείνωση βοηθάει σε όλα. Αυτή δίνει τη δύναμη. Το σοφότερο πράγμα που θα σκεφτώ, η πιο σοφή λύση που θα βρω, είναι η πιο μεγάλη ανοησία όταν έχει τον εγωισμό μέσα της. Ενώ η ταπείνωση είναι πραγματική σοφία. Γι' αυτό ο αγώνας να γίνεται με φιλότιμο και με πολύ ταπείνωση. Διαφορετικά, αντί να ωφελήσει, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Σκοτίζεται ο νους και μετά λέει κανείς βλάσφημα πράγματα γιατί προχώρησε εγωιστικά. Είναι πάνω από τις δυνάμεις του. Εδώ ένας μορφωμένος, αν πάει να ερμηνεύσει τα δόγματα, υπάρχει κίνδυνος να βλαφθεί. Πόσο μάλλον ένας αγράμματος, αν πάει να διεισδύσει μέσα στο πνεύμα το πατερικό, χωρίς να έχει πνευματική κατάσταση. Γιατί αν είχε λίγη πνευματική κατάσταση, δεν θα το έκανε αυτό. Θα έλεγε: «Αν μου χρειάζεται κάτι, ο Θεός θα φωτίσει.
ας εφαρμόσω αυτά που καταλαβαίνω. Είναι τόσο πολλά. Δηλαδή, γέροντα, όταν παρερμηνεύει κανείς το Ευαγγέλιο, είναι γιατί δεν έχει ταπείνωση και ευλάβεια? Ναι, γιατί όταν λείπει η ταπείνωση, οι ερμηνείες που δίνει είναι του μυαλού, της λογικής και στερούνται από θείο φωτισμό. Όταν δεν καταλαβαίνει κάτι, είναι καλύτερα να το αφήσει για αργότερα. Ναι, να πει «κάτι καλό λέει, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω». Και εγώ έτσι έκανα. Όταν ήμουν μικρός και διάβαζα το Ευαγγέλιο, αν δεν καταλάβαινα κάτι, δεν προσπαθούσα να το ερμηνεύσω. Σκεφτόμουν «κάτι καλό λέει, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω». Και μετά έβλεπα όταν χρειαζόταν αυτό. Τάκ, ερχόταν η ερμηνεία, αλλά και πάλι έλεγα «ας ρωτήσω και κάποιον άλλον πώς το ερμηνεύει αυτό». Και ήταν ακριβώς έτσι όπως το είχα καταλάβει. Γιατί είναι ανέδεια να προσπαθεί κανείς να ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο και μάλιστα όταν δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό όταν μελετάτε, να μην τα ερμηνεύετε με το μυαλό, αλλά να φέρνετε καλούς λογισμούς, μέχρι να έρθει ο θείος φωτισμός της διακρίσεως για να ερμηνεύονται μόνα τους.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Ο Άγιος Λουκιανός, Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Ένα φωτεινό παράδειγμα. Μεγάλος και θαυμαστός ήταν ο Άγιος Λουκιανός. Λουκιανός ήταν το όνομά του και σημαίνει άνθρωπος φωτεινός. Και ολόκληρη ζωή του ήταν φως και δίδαγμα για μας. Σε νεαρή ηλικία οι γονείς του τον παρόθησαν να μελετάει τις Άγιες Γραφές και ο νεαρός Λουκιανός αγάπησε τον Λόγο του Κυρίου πολύ και αγωνιζόταν όχι μόνο να τον μαθαίνει πιο βαθιά, αλλά και να τον τηρεί. Έτσι απόκτησε πολλές αρετές και πιο πολύ απ' όλες αγάπη και πόθησε να βοηθεί τους άλλους υλικά και πνευματικά. Και λοιπόν, πρώτα με θάρρος και με φωτισμένη καρδιά, εμοίρασε όλα του τα υπάρχοντα, την κληρονομιά του από τον πατέρα του, στους φτωχούς, και αφοσιώθηκε στον Κύριο. Έγινε ιερέας, λειτουργούσε, αγίαζε, κήρυτε και νουθετούσε, τότε γύρω στο 300 με 320 μετά Χριστόν. Αγωνιζόταν για το λαό του Κυρίου, ερμήνευε στα κηρύγματά του τις Άγιες Γραφές, έγραφε βιβλία για τον Χριστό και για την αιώνια ζωή, ακούραστος και ακαταπώνητος στο έργο του Κυρίου. Και οι χριστιανοί λαχταρούσαν να φιλούν το χέρι του που έγραφε βιβλία για την αιώνια ζωή. Με ιδιαίτερη αγάπη στράφηκε στα παιδιά. Κοντά του έμαθαν να αγαπούν τον Χριστό και να τον ομολογούν, ότι είναι ο μόνος αληθινός Θεός και ο μόνος σωτήρας του κόσμου. Δύο μικρά παιδιά, μαθητές, τζάμπα προσπάθησαν οι ειδωλολάτρες να τα φοβήσουν. Έμειναν άκαμπτα. Και εκείνοι, τυφλωμένοι από τον σατανά, έκαμαν μια θηριωδία συνήθιστη. Τύλιξαν τριμμένο συνάπι τα κεφαλάκια τους. Το τριμμένο συνάπι καίει σαν κάρβουνο. Και τα παιδιά ξεψύχησαν με τρομερούς πόνους, δοξάζοντας το Άγιο Όνομα του Χριστού. Έγιναν μάρτυρες. Άστραψε και βρόντισε ο ασεβής αυτοκράτορας Μαξιαμιανός. «Άχρηστοι», φώναξε με οργή στους συνεργάτες του. «Τα εβάλατε με τα μικρά παιδιά και ξεχάσατε τον αίτιο». Έδωκε αυστηρές εντολές και ο Λουκιανός συνελήφθη και κλείστηκε στη φυλακή με εντολή να πεθάνει εκεί από την πείνα για να μην ηρωοποιηθεί. Και έμεινε εκεί. Πλησίαζαν τα Άγια Θεοφάνεια και έτρεξαν πολλοί μαθητές του να πάρουν την ευχή του. Και ο Άγιος Λουκιανός παρακάλεσε να του πάνε Άγια Σκεύη, ψωμί, κρασί, νερό. Και εκεί, μέσα στη φυλακή, την Άγια ημέρα των Θεοφανίων, ο Άγιος Λουκιανός έκαμε την τελευταία του Θεία Λειτουργία. Για την ψυχή του, για ωφέλεια των μαθητών του και για όλο τον κόσμο. Ξάπλωσε κάτω και κρατώντας σαν σε Άγια Τράπεζα στο στήθος του τα Άγια Σκεύη, ετέλεσε με τη βοήθεια των μαθητών του τη θυσία του Χριστού για τη ζωή του κόσμου. Και αφού κοινώνησε πρώτος η σάφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων, μετέδωκε και στους άλλους. Ω έλεος Θεού, ω δόξα και τιμή. Και μόλις που τελείωσαν, εμπήκανε εντεταλμένοι του βασιλιά να ειδούν. Ζει ακόμη? Και βλέποντάς τους ο Άγιος Λουκιανός κατάλαβε. Και συγκεντρώνοντας τις δυνάμεις του, φώναξε τρεις φορές. «Χριστιανός είμαι! Χριστιανός είμαι! Χριστιανός είμαι!» Και παρέδωκε το πνεύμα του, στα χέρια του Χριστού. Το λείψανό του οι ασεβείς παγανιστές, λάτρεις του Δία και όλου εκείνου του εσμού των δαιμόνων, το πέταξαν στη θάλασσα. Με ιδιαίτερη μανία έκοψαν το χέρι του που έγραφε τα Άγια βιβλία του για τον Χριστό και δεμένο σε μια μεγάλη πέτρα το έριξαν στα βάθη της θάλασσας. Νόμισαν πως κάτι έκαμαν. Αλλά ο Κύριος εφρόντισε και μετά 15 ημέρες βρήκαν οι μαθητές του το λείψανό του άφθαρτο και ολόκληρο και μαζί και το χέρι του και τα μετέφεραν στην εκκλησία. Ο Θεός δοξάζει τους Αγίους του, τους τιμάει για όλα και σε όλα. Η μνήμη του τελείται στις 15 Οκτωβρίου.
3: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Ο Άγιος Νεκτάριος έναντι των αιρέσεων. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Οι στάσεις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων. Το θέμα της επικοινωνίας με τους μη ορθοδόξους, με τους αιρετικούς και τους σχισματικούς είναι σήμερα ένα από τα μείζωνα θέματα της Εκκλησίας. Μερικοί καλλιεργούν μία έντονη δυσπιστία για το κάθε τι που έχει σχέση με τέτοιου είδους επικοινωνίες. Τις θεωρούν προδοσία και απαιτούν την πλήρη διακοπή τους. Άλλοι τις θεωρούν εντολή του Χριστού, ζήτημα γνησιότητος. Τάσεις πολιτικές αναπτύσσονται, βαρύες κατηγορίες εκτοξεύονται και όλοι ζητούν να τεκμηριώσουν την ορθότητα των απόψεών τους με παραπομπές στην πράξη και στις θεολογικές θέσεις των Αγίων. Ο Άγιος Νεκτάριος, αντέκνο του 20ου αιώνα, σοφός θεολόγος, θεοχαρίτωτος θαυματουργός, έχει γενική αποδοχή από όλους. Πώς έβλεπε τις σχέσεις με τους αιρετικούς, τι έλεγε για αυτές, ας ειδούμε. Α. Επιτρέπεται να έχει η Εκκλησία μας σχέσεις με ετεροδόξους, πότε, υπό ποιες περιστάσεις. Κάποιοι δίνουν την απάντηση. Μόνο όταν προσέρχονται εν μετάνοια. Όταν δεν προσέρχονται εν μετάνοια, όταν δεν στρέφονται προς την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, σαν τη μία Αγία, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας προς αυτούς. Μία ομολογία, αρκεί να την δώσουμε και ξεμπλέξαμε. Ποια είναι η τοποθέτηση του Αγίου Νεκταρίου επάνω στα ερωτήματα αυτά. 1. Στα ερωτήματα αυτά ο Άγιος Νεκτάριος δεν μας απαντά με μια συστηματική διαπραγμάτευση του θέματος. Στις μέρες του δεν είχε ακόμα δημιουργηθεί η λεγόμενη οικουμενική κίνηση. Η προβληματική της ήταν άγνωστη. Δεν είχε ακόμη εμφανιστεί η πολιτική τάση που παρατηρείται σήμερα μεταξύ οικουμενιστών και αντιοικουμενιστών. Ο Άγιος μιλάει παρεπιπτόντως για το θέμα αυτό στο βιβλίο του Ποιμαντική. Απαντά καταφατικά. Απόλυτα θα λέγαμε καταφατικά. Γιατί δεν λέγει απλώς «επιτρέπεται», αλλά χρησιμοποιεί την λέξη «επιβάλλεται». Και η λέξη «επιβάλλεται» είναι πολύ πιο έντονη από τη λέξη «επιτρέπεται». Η μία αφήνει δικαίωμα επιλογής. Η άλλη δεν αφήνει τέτοιο περιθώριο. Ο Άγιος Νεκτάριος λέγει: «Ο επίσκοπος οφείλει να εμένει αείποτε, υπό τις οποιασδήποτε συνθήκες, στις ηθικές αρχές του Ευαγγελίου». Και σημειώνει εμφαντικά: «Τις ηθικές αυτές αρχές του Ευαγγελίου δεν έχει κανένας δικαίωμα να τις παραβαίνει, ούτε δήθεν λόγω δογματικών αρχών». Αναφύεται εύλογα το δικό μας ερώτημα. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε σχέσεις με τους ετεροδόξους? Απαντάει ο Άγιος. Εδογματική διαφορέα αναφέρονται στο κεφάλαιο της πίστεως. Δεν επιτρέπεται να περιορίζουν την

0: αγάπη. Γιατί το δόγμα δεν καταπολεμεί την αγάπη. Δηλαδή, η διαφορά δόγματος δεν έρει, δεν καταργεί το χρέος της αγάπης. Αντίθετα, η αγάπη είναι τόσο πλατιά ώστε συγκαταβαίνει και χαρίζεται στο μη ορθό δόγμα. Πάντα στέγει, πάντα υπομένει. Δεν επιτρέπεται το δόγμα ούτε να καθιστά την αγάπη ανενεργό, ούτε να την αλλοιώνει. Ούτε πολύ, ούτε στο ελάχιστο. Η χωλένουσα πίστη των αιρετικών δεν επιτρέπεται ούτε καν να αλλοιώσει και να υποβαθμίσει το προς αυτούς της αγάπης συνέστημα, το χρέος της αγάπης. 2. Μερικοί συγχρονοί μας δεν συμφωνούν. Έχουν άλλη γνώμη. Λένε, ναι, οφείλουμε να τους αγαπάμε και τους αγαπάμε και προσευχόμεθα για αυτούς, όμως άλλο αγάπη και άλλο επικοινωνία. Η τοποθέτηση αυτή τον Άγιο Νεκτάριο δεν τον ευρίσκει σύμφωνο. Η αγάπη, λέγει, ουδέποτε χάριν δογματική στινός διαφοράς, πρεπονέστη να θυσιάζεται. Πόσο κατηγορηματικός είναι ο Άγιος. Ούτε χάριν δογματική στινός διαφοράς. Το χρέος της αγάπης είναι απόλυτο. Όμως, αρκεί η προσευχή από μακριά? Ο Άγιος Νεκτάριος απαντά, όχι, αυτό δεν αρκεί. Όποιος λέγει ότι η αγάπη μπορεί να περιοριστεί μόνο στην προσευχή, κάνει λάθος. Και σε επίρρωση φέρνει σαν παράδειγμα τον Παύλο. Επισημαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος προσευχόταν για τους Εβραίους. Και προσευχόταν για χάρη τους, για τη σωτηρία τους, ύφχετο μάλιστα ανάθεμα είναι, αλλά και έκανε τα πάντα για χάρη τους. Πάντοτε από αυτούς άρχιζε. Και επιφέρει. Έτσι και ο επίσκοπος, ομοί εργαζόμενος υπέρ των ετεροδόξων, υπό ψευδούς κινείται ζήλου και εστερημένος έστιν αγάπης. Όπου αγάπη, εκεί και αλήθεια και φως. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, ψευδής ο ζήλος και πεπλανημένη η δόξα. Με άλλα λόγια, για τον Άγιο Νεκτάριο, εκείνοι που αρνούνται την επικοινωνία με τους αιρετικούς ή σχισματικούς, είναι πλανεμένοι και έχουν ζήλον ου κατεπίγνωσιν. Τι περισσότερο και τι χειρότερο θα μπορούσε να είχε πει? 3. Συμπέρασμα. Όχι δικό μου, του γράφοντος, αλλά του Αγίου Νεκταρίου. Τα της πίστεως ζητήματα ουδόλως δέον έστι να μειώσει το της αγάπης συνέστημα. Εκείνοι που δεν θέλουν επικοινωνία είναι διδάσκαλοι μίσους και κατ' επέκταση μαθητέ του πονηρού, δηλαδή του διαβόλου. Από την ίδια πηγή δεν εξέρχεται και γλυκή και πικρό νερό. Από την ίδια καρδιά δεν μπορεί να βγαίνει και αγάπη και μίσος και πάθος. Όποιος έχει αγάπη και διδάσκει την αγάπη, δεν μπορεί να μην αγαπά και τους ετεροδόξους και τους αιρετικούς. Και είναι αδύνατο να μισεί. Γιατί το πλήρωμα της αγάπης εκδιώκει το μίσος. Είναι θαυμάσιος ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν μιλάει ούτε για ιερείς, ούτε για λαϊκούς. Γιατί αυτοί δεν ποιμένουν. Αυτοί είναι ή συνεργοί εντολοδόχοι, οι ιερείς, ή απλώς υπηρετικό προσωπικό που υποβοηθεί τους ποιμένες στο έργο τους, οι λαϊκοί. Ο επίσκοπος πρέπει να δίδει την κατευθυντήρια αρχή και να εποπτεύει τον διάλογο και την επικοινωνία. Συμπέρασμα δικό μου. Το συμπέρασμα αυτό είναι νόμιμο για δύο λόγους. Α. Γιατί ό,τι ισχύει σαν εντολή Θεού για έναν αρχιερέα, ισχύει και για ολόκληρη την ιεραρχία της μιας εκκλησίας, αφού αυτή έχει χρέος με συνοδικές αποφάσεις να επιβάλλει την τήρηση του Θείου Νόμου. Και β. Γιατί ο Άγιος Νεκτάριος, ισότι έπρατε προς την κατεύθυνση της αγάπης προς τους αιρετικούς και σχισματικούς, τελικά ανεφέρεται όπως μαρτυρούν πολλές επιστολές του στον Οικουμενικό Πατριάρχη, παρότι δεν υπήρξε ποτέ ο άμεσος προκαθήμενός του, για περαιτέρω προώθηση και αξιοποίηση. 4. Αν αυτό ισχύει για τον μεμονωμένο επίσκοπο σαν χρέος του από τις επιταγές του ηθικού νόμου του Ευαγγελίου, πολύ περισσότερο ισχύει για τις συνόδους των τοπικών εκκλησιών και για την Ορθόδοξη Εκκλησία στο σύνολό της. Β. Ο Άγιος Νεκτάριος, ομιλώντας για το χρέος του επισκόπου να μεριμνά να έχει επικοινωνία με αγάπη για τους ετεροδόξους και σχισματικούς, στην προσπάθειά του να τους επαναφέρει με τον διάλογο στην επίγνωση της αληθείας, υπενθυμίζει με έμφαση ότι στον τομέα αυτό αναπτύσσεται δύο ειδών ζήλος. Ο ζήλος κατ' επίγνωσιν και ο ζήλος ου κατ' επίγνωσιν. Η τοποθέτηση αυτή του Αγίου μας υπεχρέωσε να αναζητήσουμε στα έργα και να ειδούμε τι εννοεί. Και πράγματι, στο βιβλίο του «Γνώθης Αυτών» παραθέτει όπως πάντοτε με σαφήνεια ξεκάθαρα τις απόψεις του. 2. Ας ειδούμε λοιπόν α. Ποιος είναι ο κατεπίγνωσιν ζηλωτής, β. Ποιος είναι ο ου κατεπίγνωσιν ζηλωτής. Α. Ποιος είναι ο κατεπίγνωσιν ζηλωτής, απαντά ο Άγιος. Ο κατεπίγνωσιν ζηλωτής δεν είναι ποτέ, δεν μπορεί να είναι ποτέ μειωμένης ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας άνθρωπος. Είναι αληθής ένθους της πίστεως λατρευτής και αυστηρός στηρητής του θείου νόμου και των πατρίων παραδόσεων. Διακαίεται από τον πόθο για διάδοση του θείου λόγου, στερέωση της πίστεως, ευόδοση του έργου της Εκκλησίας και μείζωνα επίδοση του θείου κηρύγματος και αποκατάσταση της βασιλείας του Θεού επί της γης. Όμως αυτό δεν αρκεί, τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος. Για να είναι γνήσιος ο ζήλος, οφείλει ο ζηλωτής να καλλιεργεί και τον έσω άνθρωπον, να είναι Χριστού εικόνα, εραστής πασών των αρετών. Και προσθέτει ο Άγιος, ο αληθινός ζηλωτής δεν απαυδά, δεν αποκάμνει, δεν αισθάνεται κάμματον, δεν εξαντλείται, δεν δυσθυμεί, αλλά ή ακμαίος και ζωηρός, εύθυμος και θαραλέος, ορμά προς την εργασίαν. Πυρούται υπό ενθέου ζήλου και επιζητεί να επεκτείνει τας ενέργειάς του προς πάσαν την ανθρωπότητα. Με τι κίνητρο? Ορμόμενος εξ αγάπης προς τον Θεόν και το πλησίον. Και γι' αυτό πράττει τα πάντα με τ' αγάπης και φταπαρνήσεως. Ουδέν πράττει το δυνάμενο να φέρει θλίψην εις τον πλησίον του. Ουδέν εξωθεί αυτόν εις παρεκτροπήν. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κατεπίγνωσιν ζηλωτού. Αγάπη θερμή προς τον Θεόν και τον πλησίον. Πράωτης. Ανεξιθρησκεία. Ευεργεσία, ευγένεια τρόπων. Είναι τύπος αληθούς χριστιανού. Συμπέρασμα. Τον αληθινό, τον κατεπίγνωση ζηλωτή δεν θα τον έβρει σε τίποτε σκάρτο. Ποιος είναι ο μη κατεπίγνωση ζηλωτής? Ο μη κατεπίγνωση ζηλωτής έχει κατά τον Άγιό μας τα εξής χαρακτηριστικά. Πλανάται στις σκέψεις και στις ενέργειές του. Δηλαδή, ούτε σκέπτεται σωστά, ούτε ενεργεί σωστά. Είναι ένας άνθρωπος λάθος. Πράττει τα ενάντια προς τας διατάξεις του θείου νόμου. Αυτό χαρακτηρίζεται ζηλωτής και φρουρός των πατρικών παραδόσεων. Προφανώς από υπερεκτίμηση των απόψεών του και της αποστολής του. Χαρακτηρίζει άλλους, εκείνους που δεν συμφωνούν με τις απόψεις του, προδότες της ορθοδόξου πίστεως και σε δογματικά ζητήματα μειοδότες. Επικρίνει και κατακρίνει, χάριν της ορθοδόξου πίστεως. Δηλαδή, διαπράττει το κακόν όπως επέλθει το υπ' αυτού ποθούμενον αγαθών. Καταντάει εσωτερικά η ισουή της. Εύχεται το Θεό να ρίψει πύρεξ ουρανού, να κατακαύσει πάντα στους μη δεχόμενους τα σαρχάς και πεπιθήσεις του. Εκφωνούν εναντίον τους αναθέματα. Προς τους ετεροδόξους, μίσος, θυμός, φθόνος, εμπάθεια, ασφαλώς αυτά δεν είναι ποτέ εκ Θεού. Παράλογος επιμονή εν τη προασπίση των ιδίων φρονημάτων, πλήρης έλλειψη ταπείνωσης, παράφορο ζήλος προς κατήσχυσιν εν πάση. Θέλει παντού να του περνάει, να έχει τον τελευταίο λόγο. Φιλοδοξία, φιλονικία, αίρης φιλοτάραχων. Και συμπεραίνει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο μη κατεπίγνωσιν ζηλωτής είναι άνθρωπος ολέθριος. Τα αυστηρά αυτά λόγια του γεμάτου ταπείνωση και αγάπη Αγίου Νεκταρίου πρέπει να μας προβληματίζουν όλους και να το έχουμε μόνιμο ερώτημα μέσα μας. Μήπως ο ζήλος μου εκτρέπεται σε ζήλον ου κατεπίγνωση και αντί καλού προξενεί κακό? Δοκιμαζέ το έκαστο σε αυτόν. Έκαστο στο ιδίο Κυρίως τίκη ή πίπτη. Γάμα. Τα προλεχθέντα κάνουν να εγείρεται το ερώτημα. Μήπως ο Άγιος Νεκτάριος είχε καταντήσει από την πολύ συναισθηματική αγάπη του ανεδαφικός και ουτοπικός? Μήπως δεν είχε τον πικρό ρεαλισμό της δικής μας πείρας? Γιατί εμείς το βλέπουμε ότι ο διάλογος με την Καθολική Εκκλησία βαδίζει προς πλήρη αποτυχία. Όχι. Ο Άγιος είχε μελετήσει καλά όλα τα συναφή προβλήματα και στο βιβλίο του «Περί των αιτίων του σχίσματος» καθιερώνει αρχές που σήμερα για τους διαλόγους είναι καταστατικής αξίας. Ας τις ειδούμε. Λέγει ο Άγιος Νεκτάριος, «Οι όροι της ενώσεως μεταξύ Ορθοδόξου και Λατινικής Δυτικής Εκκλησίας είναι τιούτη ώστε καθιστώσει την ζητουμένη ένωση αδύνατον, διότι δεν έχουν ουδέν σημείο συναντήσεως. Ζητούσι δε εκάτερα τα μέρη παρά της ετέρας εκκλησίας ούτε πλοίων ούτε έλατον την άρνησιν αυτής, την άρνησιν των θεμελιωδών αρχών, εφών εδράζεται όλον το οικοδόμημά της. Εμείς ζητούμε να αρνηθούν οι καθολικοί το πρωτείο, το αλάθητο, το φιλιόγβε. Όμως, επάνω στα δόγματα αυτά στηρίζεται ολόκληρη η καθολική εκκλησία. Αν το αρνηθούν, αρνούνται την εκκλησία τους εκ θεμελίων, κάτι που είναι για αυτούς πολύ δύσκολο, αν μη και αδύνατο. Ομοίως, εκείνοι ζητούν από εμάς να δεχθούμε το πρωτείο και το αλάθητο. Αλλά και εμείς, αν τα δεχθούμε αυτά, αρνούμεθα εκ θεμελίων την εκκλησία μας, που στηρίζεται στη συνοδικότητα. Άρα και αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Προς τι λοιπόν ο διάλογος? 2. Και προχωρεί ο Άγιος σε μία ακόμη καταστατική σπουδαιότητος διατύπωση. Λέγει, «Ενώσω τα μεν κύρια αίτια του χωρισμού μένος ή τα αυτά, εδέ εκκλησία αντέχονται των εαυτών, η ένωση είναι αδύνατος. Ή να θεμελιωθεί ένωσης, πρέπει αυτή να στηρίζεται επί των αυτών αρχών, δηλαδή να έχουν τα δύο μέρη αποδεχθεί τις δύο αυτές θεμελιώδεις αρχές. Άλλος πασκόπος μάταιος». Τα λόγια αυτά του Αγίου ισχύουν ad hoc για τον διάλογο με τους καθολικούς. Ασφαλώς τα ίδια λόγια ισχύουν και για τον διάλογο με τους αντιχαλκιδονίους. Αν οι αντιχαλκιδόνοι μένουν στην εκκλησιαστική τους ταυτότητα να αρνούνται τη σύνοδο της Χαλκιδόνος, δεν είναι πασκόπος μάταιος? 3. Μετά από αυτά δημιουργείται εύλογα το ερώτημα. Αν οι ετερόδοξοι μένουν στην ταυτότητα της εκκλησίας τους και συνεπώς φαίνεται ολοκάθαρα από την αρχή ότι πασκόπος μάταιος, τι λόγο υπάρξεως έχουν οι διάλογοι και οι επικοινωνίες με τους ετεροδόξους, αιρετικούς και σχισματικούς? Ασφαλώς θα έπρεπε ο Άγιος Νεκτάριος να έλεγε, «Λάθος, συγγνώμη αν είπα κάπου αλλού στα βιβλία μου κάτι διαφορετικό». Όμως δεν το λέγει. Τι λέγει? Ο Άγιος Νεκτάριος λέγει, «Εστιλίαν πιθανόν να ελκύσει ο επίσκοπος, ο διαχειριζόμενος των διάλογων, και την εξεσφαλμένης περιοπής κρίνουσαν δογματικόν τη ζήτημα εκκλησίαν». Δηλαδή ο Άγιος Νεκτάριος λέγει, όσο και αν φαίνεται αδύνατο και κόπος μάταιος, εστιλίαν πιθανόν. Έτσι δεν ξεκινάει κάθε δραστηριότητα εσωτερικής και εξωτερικής ιεραποστολής? Υπάρχει ποτέ σιγουριά για αποτέλεσμα? Ο διάλογος είχε ένα σκοπό, να βοηθήσει την ετερόδοξη ή σχισματική εκκλησία να καταλάβει το λάθος της. Γιατί μόνο τότε μπορεί, υπάρχει πιθανότητα, να επανέλθει στην Ορθοδοξία και στη σωτηρία, αφού η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία εκκλησία, όχι ένα άτομο μόνο, αλλά ένα σύνολο, μία ολόκληρη εκκλησία. Και αυτό είναι ο υπέρτατος στόχος κάθε ποιμαντικής, να ελκύσει σύνολα, σύνολα μεγάλα. Ο στόχος του Αγίου Νεκταρίου είναι καθαρά ποιμαντικός, αφορά στη σωτηρία. Ο επίσκοπος, η εκκλησία, εργάζεται μόνο για τη σωτηρία, όχι για τα όποια σχέδια. Συμπέρασμα. Η εργασία των ατόμων και της Εκκλησίας, των ποιμένων, για τη σωτηρία, είναι κατά τον Απόστολο Παύλο ένας πόλεμος. Ανέκαθεν στους πολέμους εφάρμοζαν μία τέχνη που λέγεται στρατηγική. Η στρατηγική είναι μία μεθόδευση ενεργειών. Η καλή μεθόδευση ενεργειών έδωκε σε στρατηγούς περηφανείς νίκες. Η κακή έγινε αφορμή να διαλυθούν κοσμοκρατορίες. Το ίδιο ισχύει και για την πνευματική ζωή. Χρειαζόμαστε στρατηγική, καλή μεθόδευση. Στο γεροντικό διαβάζομαι. Δύο μοναχοί συναντούν χωριστά ο καθένας έναν ιερέα των ειδώλων στην έρημο. Ο πρώτος μιλάει δογματικά, όπως τον έβλεπε υπό το πρίσμα του δόγματος, ότι η ειδωλολατρεία είναι δαιμονική θρησκεία και οι ιερείς της υπηρέτες του διαβόλου. Του λέει «Ε, δαίμον, πού τρέχεις?» Ο άλλος του μιλάει με τη χριστιανική καλοσύνη και αγάπη. Του λέει «Σωθείς, σωθείς καματηρέ». Αυτό σημαίνει καλή μεθόδευση, καλή στρατηγική. Ερωτάει με απορία ο ιερέας τον Άγιο Μακάριο. «Τι καλό είδες επάνω μου, χριστιανός ή, και μου μιλάς με τόσο καλό τρόπο?» Απαντά ο Άγιος. «Βλέπω ότι εργάζεσαι για την ψυχή σου με ζήλο. Και σε λυπάμαι, γιατί δεν το έχεις καταλάβει ότι ο κόπος σου θα πάει χαμένος». Αποτέλεσμα. Τα λόγια του πρώτου εξόργησαν τον ιερέα τόσο που όρμησε επάνω του και τον εσάπισε στο ξύλο. Τα λόγια του δευτέρου τον κατένιξαν τόσο που άφησε την ειδωλολατρεία και το επίζηλο αξιωμά του και έγινε χριστιανός και μοναχός. Το πιστεύω και των δύο μοναχών ήταν το ίδιο. Ο ένας έκαμε μία άκρητη με τοπική επίθεση εναντίον του ιερέα των ειδώλων. Ο Άγιος Μακάριος εφάρμοσε μία στρατηγική, έκαμε μία μεθόδευση και εκέρδισε μία μεγάλη νίκη. Εκέρδισε έναν άνθρωπο, εκέρδισε τον αδελφό του για την αιώνια ζωή. Ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης, πλήρης όν της αγάπης, πλήρης γέγονε και της θεολογίας. Και ο Άγιος Νεκτάριος, ο άνθρωπος της ανεφόρων, ορίων και προϋποθέσεων αγάπης και καλοσύνης, με τη σιγουριά της αγάπης και της γνώσης της Αγίας Ορθοδόξου Πίστεως, θεωρούσε χρέος του να έχει επικοινωνία και ήταν άνετος στην επικοινωνία με αιρετικούς και σχισματικούς, ποθώντας και επιδιώκοντας τη σωτηρία τους. Είχε σωστό κριτήριο και σωστό μέτρο και έγινε τύπος ορθοδοξίας και ορθοπραξίας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Λαχτάρα αιωνιότητος, Δαμασκηνός Κατρακούλης, Αρχιμανδρίτης. Ιδού έρχομαι ταχύ, αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ο θείος λόγος του Ευαγγελίου, ο οποίος εξέρχεται από τον άμβονα της Εκκλησίας, περιέχει ποικίλα σπέρματα αληθείας και θεογνωσίας. Η μελέτη του θείου λόγου να είναι η τρυφή και η τροφή της ζωής μας. Εγώ, παιδιά, κάθε βράδυ διαβάζω Ευαγγέλιο για να εισχωρήσει μέσα μου ο Κύριος. Με το Ευαγγέλιο γίνεται η αλληλοπεριχώρηση του ημαγμένου αμνού και της ψυχής μας. Όλοι οι άνθρωποι κληθήκαμε να αγιάσουμε, να γίνουμε ευωδία Χριστού. Σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε στην κλίση του Θεού και να γίνουμε φως. Με την τήρηση του Ευαγγελίου να γίνουμε λόγος του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν αρπάζει ο ένας τον Θείο Λόγο και πηγαίνει στας ερήμους για να πραγματώσει το Ευαγγέλιον. Ο άλλος το αρπάζει και πηγαίνει στην Αφρική, στην Ασία κλπ. Να φωτίσει τους ανθρώπους ως Ιεραπόστολος. Ο άλλος παίρνει τον Θείο Σπόρο και τον καλλιεργεί μέσα στην κοινωνία ως επίσκοπος, ως ιερεύς, ως οικογενειάρχης και κάνει έργο του τη σπορά του Θείου Λόγου. Εμείς πήραμε το Ευαγγέλιο από την Αγία Τράπεζα, ο καθένας, και ήλθαμε στο μοναστήρι για να δοξάσουμε τον Θεό με την τήρηση των εντολών Του. Κάθε μοναστήρι είναι ένα πέρασμα, ένα ferry boat που θα μας περάσει απέναντι, στην όχθη του ποταμού. Σήμερα αυτό με απασχόλησε εμένα. Αυτό ακριβώς το ταξίδι. Πρέπει να σπάσουμε τον φραγμό του θανάτου με την επιθυμία της αιωνίου ζωής. Σκεπτόμουν λοιπόν πώς θα μπορέσω με το μήνυμα του θανάτου να το περιμένουμε ως την πλέον ευχάριστη αγγελία. Προχθές αναφέραμε μερικές θείες αποκαλύψεις που είχε ο Μητροπολίτης στις τελευταίες του στιγμές. Και χάρηκε η ψυχή μας. Πράγματι γνωρίζομαι ότι ο άνθρωπος, ο αγαπήσας των θεών, δέχεται τέτοιες αποκαλύψεις στις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Ο Κύριος του παρουσιάζει ήδη από την παρούσα ζωή τι απολαύσεις τον αναμένουν στην πανήγυρη των πρωτοτόκων, εκεί που βασιλεύει το φως, το άκτιστο φως, το γλυκύτατο ως ηχιόν. Η ζωή του ουρανού είναι φως, γλυκύτατο, λευκότατο. Επιθυμώ αυτήν τη λευκοτάτη, τη χιονάτη ζωή της Βασιλείας του Θεού. Γιατί δεν υπάρχει πιο ευχάριστο γεγονός από αυτήν τη διάβαση στην αντίπερα όχθη. Εάν νοσταλγούμε να μεταβούμε σε μια παραλία, παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα ή στον Άγιο Διονύσιο, όπου θα αντικρίσουμε γήινες ομορφιές που παρόμοιες έχουμε ήδη απολαύσει, σκεφτείτε πώς πρέπει να νοσταλγούμε αυτό το πέρασμα στην άλλη ζωή, στο αιώνιο φως. Μέσα στο μοναστήρι γίνεται αυτή η ετοιμασία για τη μετάβαση στην ουράνια όχθη της Βασιλείας του Θεού. Και αν από τώρα γνωριστούμε για τα καλά με τον Άνω Κόσμο, θα έχουμε μία καλή συνοδεία φίλων Αγίων κατά την έξοδό μας. Με πόση ευχαρίστηση πρέπει να αναμένουμε τον θάνατο. Να μην τον αντικρίζομαι ως μάχαιρα που θα μας κόψει από τη ζωή, αλλά σαν φωτεινή πύλη που θα μας εισαγάγει στην αιωνιότητα. Αυτή ήταν η σκέψη μου εμένα σήμερα. Άλλωστε, έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να κάνουμε τον θάνατο ευχάριστο. Να μην τον αντιμετωπίζομαι με φόβο. Άπαξ και ο Χριστός εσταυρώθηκε ανέστη, κατελήθη η ισχύς του θανάτου. Εσπάστησαν τα κλήθρα του άδου. Η θύρα εινύχθη και ελευθέρως πλέον κάθε πιστός μπορεί να εισέλθει στην αιώνια μακαριότητα. Τι είναι όμως αυτό που θα μας κάνει να επιθυμήσουμε τον θάνατο? Η φλόγα της δροσερής αγάπης προς τον Θεό ανάβει τη δίψα της αιωνίου ζωής. Αγαπήσατε τον Θεόν και ευρύσετε χάριν αιώνιον και ανάπαυσιν με τα πάντων των Αγίων, λέγει ο Υμνοδός. Εάν η καρδιά μας φλέγεται από θείον έρωτα, ο Κύριος θα ανταποκριθεί αμέσως στην αγάπη που θα του προσφέρουμε εμείς και θα μας χαρίσει την αιώνιο ατένιση της θεϊκής του μορφής. Θα μου πείτε, καλά το συζητάμε τώρα αυτό το θέμα, αλλά μόλις φτάσουμε στην ώρα του θανάτου, αμέσως μας καταλαμβάνει ένας φόβος. Πράγματι έτσι λέγει η πείρα της ζωής. Ο πιστός όμως δεν συναντά αυτή τη δειλία. Και σκεπτόμουν σήμερα πώς να νιώθουν αυτοί οι πιστοί, οι μεγάλοι αγωνιστές, που ο Κύριος τους πληροφορεί, είτε ο ίδιος, είτε δια της Θεοτόκου, είτε δια των Αγίων Του, ότι εντός ολίγου θα σε πάρω. Σκεφτείτε τι θα αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην ψυχή τους. Τι αγαλίασης θα πληρώνει την ύπαρξή τους, όταν θα ετοιμάζονται να μεταβούν προς την αιωνιότητα. Αυτή τη μεγάλη δωρεά ο Θεός δεν την παρέχει μόνο σε ορισμένους, αλλά σε όλους εκείνους που την επιθυμούν. Και έλεγα σήμερα μόνος μου, άραγε είναι δύσκολο η χάρις του Θεού να μας αξιώσει και εμάς να φτάσουμε στην ευχάριστη αυτή στιγμή και να ακούσουμε την εφρόσινη αγγελία. Λέμε ότι αγαπήσαμε τον Θεόν. Τι είναι η αγάπη του Θεού? Χαρά και αγαλίασης. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν όταν φθάνει ο θάνατος να μας καταλαμβάνει δυστυχία και σκότος, αφού η αγάπη του Θεού είναι φως και αιωνιώτης και ειρήνη άφραστος? Αυτό το θέμα του θανάτου δεν το έχουμε πολύ καλλιεργήσει μέσα μας και δεν φτάσαμε ακόμα στο σημείο να έχουμε πλήρη τη συνείδηση της αθανάτου ζωής και την πληροφορία της αιωνιότητος. Το πιστεύουμε, το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν το αναμένουμε ως ένα γεγονός ευχάριστο, ενώ γι' αυτό φύγαμε από τον κόσμο, για να φτάσουμε σε αυτή την εφρόσινο στιγμή, να αναχωρήσουμε από τον παρόντα αιώνα προς τον μέλλοντα, προς την αιωνιότητα. Αγαπήσατε τον Θεόν. Πώς τον αγαπάμε τον Θεό? Μόνο με λόγια? Είναι δυνατόν να λέει ένας άνθρωπος «αγαπώ τον Θεόν» και τα έργα του να είναι ανάποδα, αντίθετα από το Θείο Νόμο? Είναι δυνατόν να μην πραγματώνει το Ευαγγέλιο? Όταν λέμε ότι πήραμε στα χέρια μας το Ευαγγέλιο και υποσχεθήκαμε ότι θα το πραγματώσουμε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι θα ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Θα τηρήσουμε το Ευαγγέλιο και θα το εναποθέσουμε πάλι στην Αγία Τράπεζα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ομολογώντας ότι μείναμε πιστοί άχρη θανάτου, με τους λόγους «Τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα». Λοιπόν, αποκυτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής. Ήθε να αξιωθεί η ψυχή μας να πει αυτόν τον λόγο προς τον Θεό, προς την αγάπη του Θεού. Ό,τι και να κάνουμε, όσο και να προσπαθήσουμε και να αγωνιστούμε, εάν δεν προσανατολιστούμε προς την αιώνιο ζωή και την ανέσπερη βασιλεία, νομίζω ότι μέσα μας δεν θα έχουμε την πληροφορία της σωτηρίας. Όταν τηρώ τας εντολάς, η συνείδησή μου είναι αναπαυμένη απέναντι του Θεού. Αλλά για να επιτύχουμε την τελεία ανάπαυση, είναι απαραίτητη και η καλλιέργεια της προσδοκίας της αναχωρήσεώς μας και η δίψα αυτής της στιγμής του θανάτου. Είδατε, μόλις ακούμε τη λέξη θάνατος, μας πιάνει φόβος. Πρέπει όλοι όμως να έχουμε δίψα θανάτου. Ιδιαίτερα οι μοναχοί, αλλά και κάθε χριστιανός. Να διψάμε αυτή την ώρα της μεταβάσεώς μας τα ουράνια σκηνώματα. Αυτήν τη δίψα είχαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και αυτήν έχουν και οι σημερινοί Άγιοι και ειδικότερα οι Αγιορείτες. Αλλά και οι πιστοί στον κόσμο και οι εργάτε του Ευαγγελίου και οι Ιεραπόστολοι με αυτήν τη δίψα του θανάτου πραγματώνουν το Θείο Λόγο και τελούν τα έργα της πίστεως. Μετακινούν ακόμη και όροι. Και εμείς λοιπόν, δια της πίστεως να μετακινήσουμε την ψυχή μας και από τον Άδη να την ανεβάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ας παρακαλούμε τον Κύριο να μας ανοίγει φωτεινούς ορίζοντας, πίστεως και αγάπης προς Αυτόν. Η πίστη δεν είναι απλό πράγμα. Ούτε ο άνθρωπος που είναι εικόνα του Θεού. Ο άνθρωπος έχει άπειρες διαστάσεις. Επειδή επλάστη κατ' εικόνα Θεού, κατευθύνεται προς το άπειρο, προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Όταν λέω κατευθύνομαι προς το άπειρο, σημαίνει σκέπτομαι τον άπειρο Θεό και τη μετάβασή μου στην αιωνιότητα. Αλλά πώς θα αγαπήσω τον Θεό? Πώς θα ανοίξω την ψυχή μου προς Αυτόν και πώς θα διαθέσω όλη μου την ύπαρξη στην αγάπη Του? Υπάρχουν πολλοί τρόποι αγάπης του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να θυσιάζεται για τον Θεό, δεν κάνει και αμαρτίες. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Προσέχει τον λόγο του. Προσέχει τις σκέψεις του. Τις διαθέσεις του. Με την αγάπη του Θεού ανοίγει ο ορίζον της ψυχής αμέσως και ο άνθρωπος γίνεται διάπλατος. η ύπαρξή του αμέσως ευρύνεται, γιατί τίνει προς τον άπειρο Θεόν και την αιώνια ζωή. Αυτόν τον άπειρο Θεόν αγαπήσαμε και ξεκινήσαμε να τον συναντήσουμε. Γι' αυτό μας αναπαύει η ησυχία και η ηρεμία. Δεν μας αναπαύει ο κόσμος και τα του κόσμου, παρά μόνον η ησυχία και η ηρεμία. Και επιθυμούμε να βασιλεύει στην ψυχή μας η ειρήνη του Θεού και η αγάπη του Θεού. Όταν λέγω «αγαπώ τον Θεόν», η καρδία μου πλαισιώνεται αμέσως με ευλογία. Ο Θεός, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είναι ζηλότυπος για κάθε ψυχή. Την θέλει όλη δική του. Θέλει δηλαδή να τη δοξάσει, θέλει να τη γεμίσει με τη χάρη του. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη της ειδικής μας αγάπης, αλλά επειδή ο ίδιος έχει άπειρον αγάπη και απερινόητον, θέλει την ψυχή μας ολόκληρη κοντά του. Εάν εμείς τολμάμε να λέμε ότι αγαπήσαμε τον Θεό, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η αγάπη του Θεού προς εμάς. Γι' αυτό πρέπει οι σκέψεις μας να είναι όλη την ημέρα προσιλωμένοι στο Θεό. Ούτε τρίχα να μην κάνουμε πέρα από τη δική του αγάπη. Ούτε μία ματιά να ρίχνουμε προς τον κόσμο. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Μόνο το πρόσωπο του Κυρίου να μας ελκύει. Το βλέμμα μας να ατενίζει διαρκώς την αντίπερα όχθη. Να αναμένουμε την ευχάριστο διάβαση. Όχι τον θάνατο του αφανισμού και του σκότους, αλλά την διάβαση προς το φως το ανέσπερο, προς το άκτιστο φως, το αιώνιο φως, την λαμπράν δόξα του Θεού και την άφατον λαμπρότητα της Βασιλείας Του. Με τους οφθαλμούς της ψυχής μας να έχουμε συνόραση με τα του Θείου οφθαλμού, να θέτουμε τον εαυτό μας εις των Θείων οφθαλμών και εκεί να αναπαυόμεθα. Τότε θα είμεθα ελεύθερη για τα ανοίγματα εις τον ορίζοντα της αιωνιότητος. Οι ακολουθίες της Εκκλησίας περιέχουν τις ευχές των Πατέρων που εκφράζουν όλα τα αιτήματα της ψυχής μας. Αλλά έχουμε και εμείς μια δική μας γλώσσα ο καθένας, με την οποία αναφέρουμε τα μυστικά μας προς τον Θεό. Θέλουμε να ομιλήσουμε με τον πιστό μας φίλο, έτσι δεν είναι? Το θέμα της διαβάσεώς μας είναι ένα μυστικό της ζωής και θέλω να το συζητήσω από κοντά με τον Θεό για να μου ετοιμάσει την εκδημία. Άπαξ και αναμένω αυτό το Πάσχα της ψυχής μου, δεν θα πρέπει να έχω ουδε μία ανάπαυση μέχρι ότου μιλήσω από κοντά με τον Θεό, για να τακτοποιήσει μέσα μου αυτήν την επιθυμία, αυτήν τη λαχτάρα, να το πούμε έτσι. Μη με παρεξηγήσετε που λέγω λαχτάρα για το θάνατο. Λαχταρώ τη μετάβαση στον ουράνιο κόσμο. Έτσι είναι. Γιατί εμείς που πιστεύουμε εις τον Θεόν και ασχολούμεθα με την αγάπη του Θεού, ήλθαμε εδώ πέρα ακριβώς για αυτό το ταξίδι. Μας αναμένει ο Θεός, η ζωή, η αιωνιότης, η μακαριότης. Δεν πρέπει να έχουμε κανένα δισταγμό για το θάνατο, αλλά μία ευχάριστη αναμονή, μια λαχτάρα πότε θα έλθει. Ο θάνατος δεν μας ξενίζει καθόλου. Είναι για μας μία εορτή. Είναι η εορτή της μεταβάσεως του ανθρώπου εις τον ουρανό. Γι' αυτό και εορτάζομαι τους Αγίους την ημέρα της εκδημίας τους. Είδατε, ο Μέγας Βασίλειος 49 ετών απέθανε. Παλικάρι απέθανε. Όμως δεν τον ενδιέφερε τίποτε. Είχε ετοιμάσει το εισιτήριό του. Μπήκε μέσα στο φεριμπότ και πέρασε απέναντι. Στην όχθη την ουράνιο. Δεν πρέπει λοιπόν να φεύγει ποτέ από το μυαλό μας ότι θα πεθάνομαι. Όχι απλώς έχω φόβο επειδή θα πεθάνω, ούτε επειδή θα πεθάνω προσέχω να μην αμαρτήσω. Όχι τέτοια πράγματα. Να ετοιμαστώ καλύτερα, να αγαπήσω τη διάβαση γιατί αγαπώ τον Θεό. Θέλω να πάω να τον δω. Πώς το λένε? Θέλω να τον δω. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «επιθυμή αν έχω αναλύσει και συν Χριστώ είναι». Ήθελε να τον ειδεί τέλος πάντων και να του ομιλήσει πρόσωπον προς πρόσωπον. Διότι εάν είμαστε ξεροί μοναχοί και όχι μουσκεμένοι με τα δάκρυα της αγάπης και της ευχαριστίας, αν δεν είμαστε δοσμένοι στο θείο έρωτα, αν δεν είμαστε οι ψυχές ιερώσες των νυμφίων Χριστό, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ πέρα? Να κακομοιριάσουμε? Όχι. Να είμαστε οι ζωντανοί άνθρωποι, οι αγρυπνούντες, οι λαχταριστές της διαβάσεως. Τότε πάνε περίπατο και τα ενδιαφέροντα του κόσμου και οι μέριμνες του κόσμου και οι επιθυμίες του κόσμου. Όταν είμαστε προσιλωμένοι μόνο στην αγάπη του Θεού, τότε είμαστε ενωμένοι και όλοι μαζί μεταξύ μας. Να μας καίει αυτή η αγάπη του Θεού και αυτός ο έρωτας της μεταβάσεως στην έπαυλη του Παμβασιλέως Χριστού. Έχω έρωτα για αυτό το ταξίδι. Επιθυμώ να πάω εκεί πέρα. Εάν τόσο επιθυμούμε να πάμε να προσκυνήσουμε έναν Άγιο Τόπο, σκεφτείτε πόσο περισσότερο πρέπει να έχουμε αυτή τη λαχτάρα για το αιώνιο ταξίδι που θα μας φέρει στην Αγία Ιερουσαλήμ, η οποία ουχρίαν έχει του ηλίου ουδέ της σελήνης. Η γάρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής το αρνίον, όπως γράφει η Αποκάλυψης. Αυτή η δόξα μας αναμένει. Πρέπει λοιπόν να είμεθα πάντοτε έτοιμη, ώστε ο θάνατος να μην μας ξενήσει ούτε να μας φοβήσει. Αντιθέτως, να επιθυμούμε την εκδημία από εδώ και την ενδημία εκεί. Να μας απασχολεί ο ωραίος μετεωρισμός. Εδώ είμεθα, αλλά στον ουρανό ευρισκόμεθα νοητός. Να επιθυμίσουμε τον ζωηφόρο θάνατο. Αυτός ο θάνατος είναι η ζωή. Συνεχώς να με απασχολεί πώς θα κάνω την ώρα του θανάτου, την ημέρα της κλήσεως του Κυρίου, ημέρα χαράς και εορτής. Την έξοδό μας να τη θεωρούμε το μεγαλύτερο πανηγύρι, την πιο χαρμόσυνη ημέρα, επειδή θα μεταβούμε στην αγάπη του Θεού. Όχι να λυπηθώ επειδή θα πεθάνω, αλλά αντιθέτως να χαρώ και να πω: «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός που με κάλεσες να φύγω». Είναι μία εργασία πολύ λεπτή αυτή, να μπορέσω με αυτή την κρίσιμη στιγμή να πούμε: «Δόξα σοι ο Θεός που με κάλεσες να φύγω από τον παρόντα κόσμο, για να ατενίζω την δόξα του προσώπου σου στην αιωνιότητα». Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή αυτή η εργασία, ταπεινοφροσύνη μεγάλη και αγάπη πολύ προς τους εχθρούς. Χωρίς αυτή την αγάπη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αυτό είναι το διαβατήριο για το αιώνιο ταξίδι. Ας έχουμε βεβαία την εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Θα μας ελεήσει ο Κύριος. Η ημέρα του θανάτου δεν είναι υπόθεση απελπισίας και απογοητεύσεως που εμποδίζει την ελπίδα εις το έλεος του Θεού. Θα μας ελεήσει ο Θεός. Παρόλη την αναξιότητά μας, θα μας ελεήσει ο Θεός. Να έχουμε βεβαία την ελπίδα και την πεποίθηση στο έλεος του ουρανίου Πατρός και να σκεπτόμεθα τη συνάντηση μετά του Κυρίου. Πότε θα έλθω, Κύριε, κοντά σου? Πότε θα σε ειδώ? Πότε το πρόσωπό σου διηνεκώς θα εφραίνει την ψυχή μου? Ας δουλέψουμε λοιπόν το πέραν του τάφου. Αν είναι ο νους μου συνεχώς τον Θεό, δεν αμαρτάνω και θα μπορέσω να σπάσω αυτή την πύλη του θανάτου, ώστε να είναι ανοιχτή σε μένα από την παρούσα ζωή. Να στέκομαι στην ακτή της παρούσης ζωής και εκεί να έχω στημένο το εκτοξευθύριο από όπου θα πετάξω πλέον με χαρά στην ατελεύτητη μακαριότητα. Γιατί θα φύγομαι από τον βίον απότομα. Μας αναμένει ο Κύριος. Μας αναμένει. Μας αναμένει. Αυτός είναι η ανεκλάλητη χαρά, η αιώνιος ζωή, η καυστική γλυκή της, η τρισήλιος δόξα. Ευχηθείτε στον Θεό να μου δώσει χριστιανά τα τέλη, να πεθάνω όρθιος και να με αξιώσει να πεθάνω για την αγάπη Του. Ο θάνατος είναι ελευθερία. Να έχουμε εφροσύνη όταν σκεπτόμεθα τον θάνατο. Αυτό θα βοηθήσει εμάς προσωπικά, αλλά και την Εκκλησία. Ομιλία του Πατρός Δαμασκηνού προς τα αδελφάς της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου την 23η Αυγούστου 1984. Πράγματι, ο Θεός εξεπλήρωσε την επιθυμία του γέροντα. Λίγες μέρες πρώτης εκδημίας του έλαβε το ουράνιο μήνυμα της αναχωρήσεώς του.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Πατήρες, χωρίς να σκολόγος, Κύριε, και εκτελέψα την κύπαρδο να σου ξεχνεί καρμούς, σ' απόλαυση και τροφή με τέρα, επίσης πέρβαση της τρεις πέδας και δαμή, πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα, αυτούς πανάγαθα που μας συγγεύει, και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρδής ευλόγης και στις εξαρτώνετα λαμβάνοντας αγία σου, ότι η δόξα σου και η στιγμή της γραγγείας της κοινής μόνος και εδώ, ίσου που γίνει η κατάφραση της κοινής δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεκλέπησα. Παρά τον σου δούλο και εις μνημόσυν αρθώνευσε και την πίστη περιοδεύει, παράσκονοι αγαπητοί, επίστε τρεπέσκη σας τάφτα και της του μήνυου επιτελούσιν, πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και τον αιωνίο σου αγαπητοί την απόλαυση. Πρεσβείες που αναφράτουν τις κοινές μόνο εδώ και έπαρξε μαλλιά στην κατάθεση του μια ζωή που σε φτάζουν και πάντων τον αγγείο. Ότι εσύ, ο ευλογμόνο και αγιάζει τα σήματα, είστε ο διεσμό και εσύ την δόξα να παίρνουμε σήμερα τους πατρί